30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μην χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο.

Είσαι πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γευματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδερφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa. Στο Safety Harbor.

Συνεχίζουμε την εκπομπή μας με όμορφη μουσική και τραγούδια. Κώστας Καραφώτης, ένα ποτπουρί από διάφορα λαϊκά τραγούδια. Μην ξεχνάτε κυρίες και κύριοι ότι εκπέμπουμε τώρα και σε FM κύματα στη συγνότητα των 101,9 FM. You're tuned to 101.9 FM Stereo.

σας προσκαλούμε στον ετήσιο χορό του Ιερού Ναού της Αναλήψεως του Χριστού, Annual Greek Dance της Αναλήψεως, με την ορχήστρα Τα Κέφια. Επίσης εμφανίζεται στο τραγούδι η μπριόζο τραγουδίστρια Χαρούλα, στο μπουζούκι ο Τάσος Αξιώτης και στο όργανο ο μαέστρος Μπάμπης Λαβίδας. Συμπιώστε την ημερομηνία Κυριακή 8 Νοεμβρίου στις 18:30 μεσημβρίαν στο Hall των Λακώνων, που βρίσκεται στο 1700 Drew Street στο Κρυγόρε. Για πληροφορίες και εισιτήρια τηλεφωνήστε στον Πάτερ στο τηλέφωνο του 917-804-9663 ή στην Κωνσταντίνα στο 727-687-0477. Προσκαλούμε όλους τους πάντες και όλες τις πράξεις θα πάνε, κυρίες και κύριοι, για την Εκκλησία της Αναλήψεως ή στο Κρύβο. Μην χάσετε, η κάμερά μας θα είναι εκεί.

0: The Greeks, ελληνική ταβέρνα. The Greeks, ελληνική βραδιά. Το Σάββατο 31 Οκτωβρίου. Με τους τραγουδιστές Χρήστος Πέρας από τη Νέα Υόρκη, την Κατερίνα Παπαδοπούλου από την Ελλάδα και την Ιμπριόζα τραγουδίστρια Κωνσταντίνα. Φανταστικό καλλιτεχνικό πρόγραμμα με πολύ γλέντι, χορό και κέφι. Επίσης τώρα στο μπουζούκι ο Σίμος Νικολόπουλος και στο όργανο από τον μαέστρο Βαγγέλη Μπακατού. Καλό φαγητό και δωρεάν είσοδος. No cover charge. Το Σάββατο 31 Οκτωβρίου σας περιμένουμε στις 7 η ώρα το βράδυ και μετά στους Greeks Tavern, στη διεύθυνση 128 North Pinellas Avenue στο Tapos Freeze. Τραπεζάκια έξω και καλές παρέες. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-626-4890. The Greeks, ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως αργά το βράδυ. Ο καλοφαγάς προτιμά πάντα το Greeks Taverna. Καλό φαγητό και καλή παρέα. Τώρα και μπουζούκια, σας περιμένουμε στους Greeks. Όλοι προτιμούν το Holiday και το Tapos Plus The Greeks Taverna. Κωνσταντίνος Αργυρός σε ένα ποτπουρί από διάφορα τραγούδια.
1: Για να ξεκινάμε λίγο

Κυρίες και κύριοι, η Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου στο Νιούπορτ Ρίψη, όπως και το Άγιος Ραφαήλ, Νικόλας και Ειρήνη, σας προσκαλούν στο Karaoke Night που θα γίνει και hostess από το Δημήτρη and the Islanders. Great Guts by Things. Τιμή εισιτηρίου $20 και τα παιδικά εισιτήρια εντελώς δωρεάν. Σημειώστε την ημερομηνία 1η Νοεμβρίου από τις 4 το απόγευμα έως τις 8 το βράδυ. Κυριακή 1η Νοεμβρίου στην Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου στο Hall Everest Condos Community Center στο 9426 Road στο Newport Ritz. Παρακαλούμε για πληροφορίες και εισιτήρια τηλεφωνήστε στο 727-868-5911. Επαναβάλω το τηλέφωνο 727-868-5911. Μη χάσει κανείς. Largo Glass, 1765 Κλίγορ Largo Road, στο για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίας, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Cleaver Largo Road, Unit 1, Ισοκλήγο. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Cleaver Largo Road, Ισοκλήγο. Συνεχίζουμε την εκπομπή μας με Νότις Φακιανάκη, ζωντανή μετάδοση.

30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 τότε.

0: Γεια σας, I'm Dr. Maria Lourdes. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Dr. Maria Lourdes, πεπειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική High Sea Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτης, λάυκωμα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, East Dunedin. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020. Διάφορα νησιωτικά χορευτικά τραγουδιά μόνο για σας. Από το δικό σου σταθμό στα FM κύματα 101,9 FM στερεό. Στέλλα Κονιτοπούλου.

Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου σας καλεί 13, 14 και 15 Νοεμβρίου στο μεγάλο τριήμερο Ελληνοαμερικανικό Φέστιβαλ. Για τη δική σας διασκέδαση και χορούς σας παρουσιάζει την ορχήστρα Τα Κέφια. Τα Κέφια με την πριόζα τραγουδίστρια Χαρούλα, μπουζούκι από τον Τάσο Αξιώτη και μαζί της ο αγαπημένος σας μαέστρος Μπάμπης Λαμπίδας. Χορούς και διασκέδαση από το λογογραφικό συγκρότημα Το Χορευτικό του Αγίου Γεωργίου. Art and Crafts, παιδικά παιχνίδια και τσίρκο για όλους. Αρνάκι της σούβλας και ψητά, ελληνικές σαλάτες, γλυκίσματα, επίσης σουβενίρς και πολλή διασκέδαση. Σημειώστε τις ημερομηνίες 13, 14 και 15 Νοεμβρίου στο τριήμερο Ελληνοαμερικανικό Φέστιβαλ του Αγίου Γεωργίου. Ελάτε οικογενειακός, είσοδος δωρεάν. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε στην πρόεδρο του Αγίου Γεωργίου Ρούλο Παπαπάνος στο 727-868-5911 ή ελάτε κατευθείαν στο 9426 Little Road, Λιποκρίτσι. Μη χάσει κανείς από εσάς το ετήσιο φέστιβαλ του Αγίου Γεωργίου. Στη συνέχεια θα ακούσουμε μερικά γλεντζέδικα από τον Μαργαρίτη.

0: Ελληνικό φαρμακείο. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Tapo Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένοι φαρμακοποιοί. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδερφός της Steve Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης, εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Tapo Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Tapo Springs.
1: Ελάτε κάθε Παρασκευή βράδυ στο Αχέπα Dinner, ώρα 5:30. Σερβίρουνε κάθε Παρασκευή ψάρι με σκορδαλιά και κάθε τόσο και αλλαγή και specials. Full bar service, γλυκίσματα και καλή παρέα. Ελάτε με τους φίλους σας και όλοι οι Αχέπανς στο Αχέπα, 20 West Tarpon Avenue, στο Tapo Springs. Μην ξεχνάτε, κάθε Παρασκευή βράδυ ελληνική κουζίνα και ελληνική σκορδαλιά με ψάρι και χόρτα και πολλά άλλα. Σας περιμένουμε κάθε Παρασκευή στο 20 West Tarpon Avenue, Tapo Springs. Αχέπα φάγωνα. Σας περιμένουμε.
0: Gondolier Pizzeria, 674 Golf View Boulevard, στο Gregory Beach και με τηλέφωνο 727-441-3353. Ένα εστιατόριο φημισμένο για την καλή κουζίνα του, την φιλοξενία και το φιλικό περιβάλλον του. Ποικιλία από πολλές πίτσες, μακαρονάδες, σουβλάκια και γύρω, ελληνικές σαλάτες, λαζάνια και ιταλικά φαγητά. Σερβίρει και πρωινό κάθε μέρα από τις 8 το πρωί. Είναι πάντα πρόθυμοι να σας σερβίρουν τα σπεσιαλιτέ τους. Gondolier Pizzeria. Ανοιχτό από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Πρωινό, μεσημβρινό και βραδινό φαγητό. Gondolier Pizzeria. Το εστιατόριο που προτιμείται από όλους τους Έλληνες και Αμερικανούς στο Gregory Beach. 674 Golf View Boulevard στο Gregory Beach. Και πάλι τηλέφωνο 727-441-3353. Μην δυσμονείτε, εκτελεί και μεταφορές πίτσες σε περιορισμένη περιοχή στο Gregory Beach. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-441-3353. Gondolier Pizzeria στο Gregory Beach. Γνωρίζετε ότι τώρα εκπέμπουμε και σε συχνότητα των 101,9 FM. Γυρίστε το ραδιοφωνό σας. Η μουσική είναι στερεοφωνική και πολύ καθαρή. Πάμε τώρα σε ένα ωραίο νησιώτικο γλέντι με τους κονιτοπουλαίους.

Κατερίνας Ταβέρνα και Γκριλ, 611-9 North Pidenas Avenue, Tapo Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina's Tavernas and Grill. 619 North Pineras Avenue, Tapos Springs. Ελληνικό Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος, 23, 24, 25 Οκτωβρίου. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Χορούς με το ελληνικό λαογραφικό συγκρότημα Last Dancers και παιδικές χαρές. Επίσης, ζωντανή μουσική από την Ορχήστρα Ελλάδα. Ελάτε στο Annual Greek Festival της Αγίας Τριάδος. Επίσης, μην ξεχνάτε η μεγάλη λοταρία που έχουν μέχρι 10.000 δολάρια cash ή να πάτε ταξίδι στην Ελλάδα. Μπορεί να είστε ο τυχερός. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος. 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece. The Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-799-4605. Σας περιμένουμε στο ετήσιο Festival της Αγίας Τριάδος. Το Πολιτιστικό Κέντρο Προμηθέας σας καλεί κάθε τρίτη βράδυ στις ελληνικές βραδιές του. Καλό φαγητό και χορούς. Ζωντανή ορχήστρα του Προμηθέα. Μπουζούκι και τραγούδι από το Λεωνίδα Ζαφύρη. Στο βιολί ο Λεωνίδας Τσαντήρης, πλήθρα Ιησού Τσαντήρης, μπουζούκι και τραγούδι από τον Πίτρε Λαμπρόπουλο. Και επάντα έξτρα τραγουδιστές. Γλεντζέδικη ατμόσφαιρα, φιλικό περιβάλλον, καλό φαγητό. Τηλεφωνήστε στην πρόεδρο του Προμηθέα, Εύφη Βασιλείου, στο 727-692-6565. Προμηθέας, ελληνικές βραδιές και εκεί που συναντιούνται όλοι οι Έλληνες. 123 Orange Street, ισοτάβος φωνός. Σας περιμένουμε.

Άγγελο Σαγκράτου στο μικρόφωνο κοντά σας με τα καλύτερα μας τραγουδάκια. Και εδώ παλιά χορευτικά τραγούδια από την Πάολα.

0: Αυτή ήταν η Πάολα, κυρίες και κύριοι, από τα γλεντζέδικα της. Ακούτε τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Νίνων. Ο σταθμός που διαφέρει και ενδιαφέρει. Εκπέμπουμε τώρα στη συχνότητα των 101,9 FM.
1: This is WPSO 1500 in Newport Richey and WXYB 1520 in India Rockwich.
0: Συνεχίζουμε την εκπομπή μας με παλιές λαϊκές επιτυχίες. Δεν είμαι ο Γιώργος σου, Γιώργος Μητσάκης.

Εδώ είναι ο ελληνικός ραδιοφωνικός σταθμός κεντρικής Φλόριδας. Στη συνέχεια της εκπομπής μας, τα γλεντζέντικα τραγούδια μας.

Condos Fruits, γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Condos Fruits ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Condos Fruits, ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Condos, το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Condos, τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Condos θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στη τσέπη σου. Condos,

0: παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Κόντος Foods. Για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
1: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος, ιδρυτής της Κόντος Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
0: Κόντος Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482. Θα τα βρείτε και σε όλα τα ρέστορα τεντύπο σε όλη την Αμερική. Μην λησμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Κόντος Food σε όλα τα ρέστορα τεντύπο σε όλη την Αμερική.

Ελληνικό φαρμακείο. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Tapos Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένη φαρμακοποίη. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδερφός της Steve Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης, εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Tapos Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Tapos Springs.

0: καλό σκοπό. Και μου θες όλοι σε με.
1: Γεια σας, I'm Dr. Maria Lourdes. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
2: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτρο Μαρία Λουργάς, επιραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική High Sea Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα. Καταράκτης, λαύκωμα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας. Ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά. Φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, East Dunedin. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.
3: Ακούτε Φωνή των Νίνων από την Ινιόλωση και στη Φλόριδα, την εκπομπή που ακούτε, επιμελεί και σας παρουσιάζει ο Άγγελος Αγγελάτσος. Έτσι μερικά νησιώτικα τραγούδια για χώρα.

Largo Glass, 1765 Κλίγορ Largo Road, στο Κλίγορ. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίας, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Κρίγορ Largo Road, Unit 1, Μισο Κρίγορ. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Κρίγορ Largo Road, Μισο Κρίγορ.

0: Largo Glass, 1765 Κλίγορο Largo Road, στο Κλίγορο. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίας, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Κλίγορ Largo Road, Unit 1, ίσο Κλίγορ. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Κλίγορ Largo Road, ίσο Κλίγορ. Κατερίνας Ταβέρνα και Γκριλ, 619 North Pidenas Avenue, Tapo Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα, ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα & Grill. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina's Tavernas and Grill, 619 North Pineras Avenue, Tapos Springs. Ελληνικό Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος, 23, 24, 25 Οκτωβρίου. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο μεγάλο φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Kriwore Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Χορούς με το ελληνικό λαογραφικό συγκρότημα Ελλάς Dancers και παιδικές χαρές. Επίσης ζωντανή μουσική από την Ορχήστρα Ελλάδα. Ελάτε στο Annual Greek Festival της Αγίας Τριάδος. Επίσης μην ξεχνάτε η μεγάλη λοταρία που έχουν μέχρι 10.000 δολάρια cash ή να πάτε ταξίδι στην Ελλάδα. Μπορεί να είστε τυχερός. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο μεγάλο φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-799-4605. Σας περιμένουμε στο ετήσιο φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος. Την 3η 3 Νοεμβρίου 2026 ψηφίστε τον Γκάς Μπιλιράκης. Ο Μπιλιράκης είναι υποψήφιος για την επανεκλογή του στην 12η περιφέρεια εδώ στο Ταπαμπέι Area. Μην ξεχανάτε λοιπόν, ο ψήφος σας στο Γκάς Μπιλιράκη. 3η 3 Νοεμβρίου.
1: He's Gus.
2: He is Gus.
3: He's Gus.
4: Gus Bilirakis.
3: Gus Bilirakis.
5: When drug costs went up, Gus fought to bring them down.
6: He delivered funding for mental health housing.
7: Gus expanded health care for families in need.
8: That's Gus. He stood with veterans to provide job opportunities.
9: Gus fought for lower costs.
10: And any taxes on tips and overtime.
11: That's why he's Florida's most effective congressman.
12: Gus Bilirakis.
13: Gus is for us.
14: For us.
15: Gus is for us.
16: I'm Gus Bilirakis and I approve this message.

0: The Greeks, ελληνική ταβέρνα. The Greeks, ελληνική βραδιά. Το Σάββατο 31 Οκτωβρίου. Με τους τραγουδιστές Χρήστος Πέρας από τη Νέα Υόρκη, την Κατερίνα Παπαδοπούλου από την Ελλάδα και την Ιμπριόζα τραγουδίστρια Κωνσταντίνα. Φανταστικό καλλιτεχνικό πρόγραμμα με πολύ γλέντι, χορό και κέφι. Επίσης τώρα στο μπουζούκι ο Σίμος Νικολόπουλος και στο όργανο από τον μαέστρο Βαγγέλη Μπακατού. Καλό φαγητό και δωρεάν είσοδος. No problem charge. Το Σάββατο 31 Οκτωβρίου σας περιμένουμε στις 7 η ώρα το βράδυ και μετά στους Greeks Taverna, στη διεύθυνση 128 North Pinellas Avenue, στο Τάπος Springs. Τραπεζάκια έξω και καλές παρέες. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-626-4890. The Greeks, ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως αργά το βράδυ. Ο καλοφαγάς προτιμά πάντα το Greeks Taverna. Καλό φαγητό και καλή παρέα. Τώρα και μπουζούκια, σας περιμένουμε στους Greeks. Όλοι προτιμούν το Holiday και το Tapos Place, The Greeks Taverna.
1: Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γευματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spa Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδερφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα, που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο

Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου σας καλεί 13, 14 και 15 Νοεμβρίου στο μεγάλο τριήμερο Ελληνοαμερικανικό Φέστιβαλ. Για τη δική σας διασκέδαση και χορούς σας παρουσιάζει την ορχήστρα Τα Κέφια. Τα Κέφια με την πριόζα τραγουδίστρια Χαρούλα, μπουζούκι από τον Τάσο Αξιώτη και μαζί της ο το αγαπημένος σας μαέστρος Μπάμπης Λαμπίδας. Χορούς και διασκέδαση από το λογογραφικό συγκρότημα Το Χορευτικό του Αγίου Γεωργίου. Art and Crafts, παιδικά παιχνίδια και τσίρκο για όλους. Αρνάκι της σούβλας και ψητά, ελληνικές σαλάτες, γλυκίσματα, επίσης σουβενιούς και πολλή διασκέδαση. Σημειώστε τις ημερομηνίες 13, 14 και 15 Νοεμβρίου στο τριήμερο Ελληνοαμερικανικό Φέστιβαλ του Αγίου Γεωργίου. Ελάτε οικογενειακός, είσοδος δωρεάν. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε στην πρόεδρο του Αγίου Γεωργίου Ρούλα Παπαπάνος στο 727-868-5911. Ή ελάτε κατευθείαν στο 9426 Little Road, Newport Beach. Μη χάσει κανείς από εσάς το ετήσιο φέστιβαλ του Αγίου Γεωργίου.

30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μην χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225.

0: Ωραία, ήταν η Πάολα, κυρίες και κύριοι, σε μερικά έτσι κομμάτια ποτπουρί από διάφορα λαϊκά και νησιώτικα τραγούδια. Ακούτε τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό, Φωνή των Ελλήνων, σταθμός που πάντα έχει την εκλεκτότερη ελληνική μουσική για σας όπου και να είστε. Μπορείτε τώρα να συντονιστείτε στα FM κύματα στη συχνότητα των 101,9 FM. Now we are broadcasting in Greek. Το Πολιτιστικό Κέντρο Προμηθέας σας καλεί κάθε τρίτη βράδυ στις ελληνικές βραδιές του. Καλό φαγητό και χορούς. Ζωντανή ορχήστρα του Προμηθέα. Μπουζούκι και τραγούδι από το Λεωνίδα Ζαφύρη. Στο βιολί ο Λεωνίδας Τσαντήρης, πλήθρα Ιησού Τσαντήρης, μπουζούκι και τραγούδι από τον Πίτρε Λαμπρόπουλο. Και επάντα έξτρα τραγουδιστές. Γλεντζέδικη ατμόσφαιρα, φιλικό περιβάλλον, καλό φαγητό. Τηλεφωνήστε στην πρόεδρο του Προμηθέα, Εύφη Βασιλείου, στο 727-692-6565. Προμηθέας. Ελληνικές βραδιές και εκεί που συναντιούνται όλοι οι Έλληνες. 123 Orange Street, ισοτά αποσχολής. Σας περιμένουμε κάθε τρίτη βράδυ.
1: Αφιερωμένο

Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γευματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδερφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor.

0: Κόντος Foods, γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Κόντος Foods ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Κόντος Foods, ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Κόντος, το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Κόντος, τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Κόντος θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στη τσέπη σου. Κόντος, παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Κόντος Foods, για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
1: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος, ιδρυτής της Κόντος Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
0: Κόντος Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482. Θα τα βρείτε και σε όλα τα ρέστορα Τεντύπο σε όλη την Αμερική. Μην λησμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Κόντος Food σε όλα τα ρέστορα Τεντύπο σε όλη την Αμερική. Το Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γευματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδερφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa.

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη σούπερ κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225.
1: Δίσκο Μίξ.

0: Γεια σας. I'm Dr. Maria Lourdes. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Dr. Maria Lourdes, πεπειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική High Sea Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτης, λάυκομα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, Ιζουντανίδων. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.
2: Η Χριστίνα Αντρέου τώρα μας τραγουδά μαζί με τον Αντώνη Βαρδί, Αχάριστη.

Largo Glass, 1765 Κλίγορ Largo Road, στο Κλίγορ. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος, με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίες, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Κλίγορ Largo Road, Unit 1, ίσο Κλίγορ. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Κλίγορ Largo Road, ίσο Κλίγορ.

0: Κατερίνας Ταβέρνα και Γκριλ, 619 North Pidenas Avenue, Tapo Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina's Taverns and Grill, 619 North Pinellas Avenue, Tapo Springs.
1: Come on, everybody.

0: Ελληνικό φαρμακείο. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Tarpon Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένη φαρμακοποίη. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδερφός της Steve Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Tarpon Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Tarpon Springs.
1: Συνεχίζουμε την εκπομπή μας με ένα ακόμη τραγούδι από τον Γρηγόρη Πιθηκότση, «Αύριο πάλι», από την εκπομπή μας «Χρυσή δισκοθήκη».

Από την ηλιόλουστη και ζεστή Φλόριντα συνεχίζουμε με χρυσές επιτυχίες από τη χρυσή δισκοθήκη της Φωνής των Ονειρών. Στέλιος Καζαντζίδης, ασπάνει στην ευχή τα παλιά.

The Greeks, ελληνική ταβέρνα. The Greeks, ελληνική βραδιά. Το Σάββατο 31 Οκτωβρίου. Με τους τραγουδιστές Χρήστος Πέρας από τη Νέα Υόρκη, την Κατερίνα Παπαδοπούλου από την Ελλάδα και την Ιβριόζα τραγουδίστρια Κωνσταντίνα. Φανταστικό καλλιτεχνικό πρόγραμμα με πολύ γλέντι, χορό και κέφι. Επίσης τώρα στο μπουζούκι ο Σίμος Νικολόπουλος και στο όργανο από τον μαέστρο Βαγγέλη Μπακατού. Καλό φαγητό και δωρεάν είσοδος. No cover charge. Το Σάββατο 31 Οκτωβρίου σας περιμένουμε στις 7 η ώρα το βράδυ και μετά στους Greeks Tavern, στη διεύθυνση 128 North Pinellas Avenue, στο Τάπος Φρύς. Τραπεζάκια έξω και καλές παρέες. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-626-4890. The Greeks, ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως αργά το βράδυ. Ο καλοφαγάς προτιμά πάντα το Greeks Taverna. Καλό φαγητό και καλή παρέα. Τώρα και μπουζούκια. Σας περιμένουμε στους Greeks. Όλοι προτιμούν το Holiday και το Tapos Plus The Greeks Taverna.

0: Yesus, I'm Dr. Maria Lourdes. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Dr. Maria Lourdes, επιραμένη οφθαλμίατρος, στην κλινική High Sea Clear Vision. Η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα. Καταράκτες, λάυκομα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, East Dunedin. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.
2: Ελληνικό Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος, 23, 24, 25 Οκτωβρίου. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο μεγάλο φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Χορούς με το ελληνικό λαογραφικό συγκρότημα Ελλάς Τάσερος και παιδικές χαρές. Επίσης, ζωντανή μουσική από την Ορχήστρα Ελλάδα. Ελάτε στο Annual Greek Festival της Αγίας Τριάδος. Επίσης, μην ξεχνάτε η μεγάλη λοταρία που έχουν μέχρι 10.000 δολάρια cash ή να πάτε ταξίδι στην Ελλάδα. Μπορεί να είστε τυχερός. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο μεγάλο φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος. 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece. The Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-799-4605. Σας περιμένουμε στο ετήσιο φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος.
3: Kongo's Foods, γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Kongo's Foods ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Kongo's Foods, ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Kongo's, το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Kongo's, τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Kongo's θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στην τσέπη σου. Kongo's, παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Kongo's Foods, για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
4: Είμαι ο Ευρυπίδης Kongo's, ιδρυτής της Kongo's Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
3: Kongo's Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482. Να τα βρείτε και σε όλα τα ρέστορα τεντύπο σε όλη την Αμερική. Μην λησμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Kongo's Food σε όλα τα ρέστορα τεντύπο σε όλη την Αμερική.
5: This is WPSO 1500 in Newport Richey and WXYB 5020 in India, Rockbridge.

0: Yasas, I'm Dr. Maria Lourgas. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω το δικό μου κλινική εδώ στην Danini, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτρο Μαρία Λουρουγάς, επιραμένη οφθαλμίατρος, στην κλινική High Sea Clear Vision. Η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και medicals, θετικά αποτελέσματα, καταράκτης, λάυκομα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, East Dunedin. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020. Την ηλιόλουστη και ζεστή Φλόριδα των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Εστιματίας είναι το επόμενο τραγούδι από τον Τάσο. Από τον Τάσο Μπουγά.
2: The Beautiful Dance for Crazy Εστιματίες.
1: Είναι το επόμενο τραγούδι από τον Τάσο. Από τον Τάσο Μπουγά.
2: The Beautiful Dance for Crazy

αρέσει. Το Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γεματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spa Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα, που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety.

ακούσουμε τώρα ένα τραγουδάκι από τον Στέλιο, ή μάλλον τον Στέλιο Διονυσίου. Επιβάλλεται είναι ο τίτλος του τραγουδιού.

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225.
1: Ένα χορεύει ο

0: Εδώ Φλόριντα, ραδιοφωνικός σταθμός πονήτων Ελλήνων.
1: Και στη συνέχεια Δέσποινα Μαλτή. Γιατρικό.

Gondolier Pizzeria, 674 Golf Rue Boulevard, στο Gregory Beach. Και με τηλέφωνο 727-441-3353. Ένα εστιατόριο φημισμένο για την καλή κουζίνα του, την φιλοξενία και το φιλικό περιβάλλον του. Ποικιλία από πολλές πίτσες, μακαρονάδες, σουβλάκια και γύρω, ελληνικές σαλάτες, λαζάνια και ιταλικά φαγητά. Σερβίρι και πρωινό κάθε μέρα από τις 8 το πρωί. Είναι πάντα πρόθυμοι να σας σερβίρουν τα σπεσιαλιτέ τους. Gondolier Pizzeria. Ανοιχτό από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Πρωινό, μεσημβρινό και βραδινό φαγητό. Gondolier Pizzeria. Το εστιατόριο που προτιμείται από όλους τους Έλληνες και Αμερικανούς στο Gregory Beach. 674 Golf View Boulevard στο Gregory Beach. Και πάλι τηλέφωνο 727-441-3353. Μην λησμονείτε, εκτελεί και μεταφορές πίτσες σε περιορισμένη περιοχή στο Gregory Beach. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-441-3353. Gondolier Pizzeria στο Gregory Beach. Κατερίνας Ταβέρνα και Γκριλ, 619 North Pinellas Avenue, Tapo Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα, ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα Ουγγρίο. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα, special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina's Tavernas and Grill, 619 North Pinellas Avenue, Tapos Springs.

Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου σας καλεί 13, 14 και 15 Νοεμβρίου στο μεγάλο τριήμερο Ελληνοαμερικανικό Φέστιβαλ. Για τη δική σας διασκέδαση και χορούς σας παρουσιάζει την ορχήστρα Τα Κέφια. Τα Κέφια με την πριόζα τραγουδίστρια Χαρούλα Μπουζούκι από τον Τάσο Αξιώτη και μαζί της ο το αγαπημένος σας μαέστρος Μπάμπης Λαμπίδας. Χορούς και διασκέδαση από το λογογραφικό συγκρότημα Το Χορευτικό του Αγίου Γεωργίου. Art and Crafts, παιδικά παιχνίδια και τσίρκο για όλους. Αρνάκι της σούβλας και ψητά, ελληνικές σαλάτες, γλυκίσματα. Επίσης σουβενίρς και πολλή διασκέδαση. Σημειώστε τις ημερομηνίες 13, 14 και 15 Νοεμβρίου στο τριήμερο Ελληνοαμερικανικό Φέστιβαλ του Αγίου Γεωργίου. Ελάτε οικογενειακώς, είσοδος δωρεάν. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε στην πρόεδρο του Αγίου Γεωργίου Ρούλο Παπαπάνος στο 727-868-5911 ή ελάτε κατευθείαν στο 9426 Little Road, Newport Beach. Μη χάσει κανείς από εσάς το ετήσιο φέστιβαλ του Αγίου.

0: Yes, I'm Dr. Maria Lourgas. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Τανίνη, Φλόρα. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτρο Μαρία Λουργάς, πεπειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική High Sea Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτης, λαύκωμα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, Ισουδανίδων. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020. Largo Glass, 1765 Clearwater Largo Road, Ισουδανίδων. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος, με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση, τζαμαρίες, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Clearwater Largo Road, Unit 1, στο Clearwater. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Clearwater Largo Road, στο Clearwater.
2: Από τις χρυσές μας επιτυχίες, πάντα χρυσά τραγούδια από τη χρυσή δισκοθήκη της Φωνής των Αγγινών. Ας ακούσουμε τώρα ένα τραγούδι, ένα και μοναδικό. Αετός χωρίς φτερά, Γρηγόρης Μπιθικότσης.

0: το λαϊκό.
1: Φωνή των Ελλήνων. Η πραγματική φωνή του Έλληνα. Η δική σας φωνή.
2: Το Πολιτιστικό Κέντρο Προμηθέας σας καλεί κάθε τρίτη βράδυ στις ελληνικές βραδιές του. Καλό φαγητό και χορούς. Ζωντανή ορχήστρα του Προμηθέα. Μουζούκι και τραγούδι από το Λεωνίδα Ζαφύρη. Στο βιολί ο Λεωνίδας Τσαντήρης, πλήθρα Ιησού Τσαντήρης, μπουζούκι και τραγούδι από τον Πίτρε Λαμπρόπουλο. Και επάντα έξτρα τραγουδιστές. Γλεντζέδικη ατμόσφαιρα, φιλικό περιβάλλον, καλό φαγητό. Τηλεφωνήστε στην πρόεδρο του Προμηθέα, Εύφη Βασιλείου, στο 727-692-6565. Προμηθέας. Ελληνικές βραδιές. Και εκεί που συναντιούνται όλοι οι Έλληνες. 123 Orange Street, ισοτά από σφαίρους. Σας περιμένουμε κάθε τρίτη βράδυ. Άστινα λέει σε super mix από το δικό σας ραδιοφωνικό σταθμό που διαφέρει και ενδιαφέρει και μέσω του ίντερνετ στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση στο www.wpso.com. Μην ξεχνάτε το σερβερ της Βραζιλίας δουλεύει κανονικά τώρα.

Κόντος Ρούφινγκ, η εταιρεία που για πάρα πολλές δεκαετίες είναι στην εξυπηρέτηση της ομογένειας. Εάν έχετε πρόβλημα με τη σκεπή του σπιτιού σας, του εστιατορίου σας ή του καταστήματός σας, τότε τηλεφωνήστε εις τον Βασίλη Κόντο στον αριθμό τηλεφώνου 727 area code 938-6900. Επαναλαμβάνω, 727-938-6900. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Κόντος Ρούφινγκ. Στάζει η σκεπή σας? Τότε μην περιμένετε το Hurricane Season. Τηλεφωνήστε τώρα στο 938-6900. Τοποθετεί και καινούργιες σκεπές. Επισκευάζει και διορθώνει τα πάντα. Τηλεφωνήστε τώρα στον Βασίλη Κόντο στο 938-6900. Κόντος Ρούφινγκ. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Για πάρα πολλές δεκαετίες στην υπηρεσία του ελληνισμού. Είναι ο ελληνικός 24ωρος ραδιοφωνικός σταθμός Φωνή των Ελλήνων. Κυρίες και κύριοι, μην ξεχνάτε, μπορείτε να μας γράψετε ένα email στην ηλεκτρονική μας σελίδα wpso@wpso.com. Επίσης, ειδοποιήστε και τους λοιπούς φίλους και γνωστούς σας που μας ακούτε μέσω του διαδικτύου να μας επισκεφτούν και να μας ακούσουν ζωντανά στην ηλεκτρονική μας σελίδα στο www.wpso.com. Γρηγόρης Μυθικότσης, η Κύρα. Μια παλιά του επιτυχία από το 1963. Ακούτε χρυσές επιτυχίες από τον δικό σας χρυσό ραδιοφωνικό σταθμό.

συνεχίσουμε τώρα την εκπομπή μας. Ένα τραγούδι από τον Πασκάλ Τερζή. Δεν με κατάλαβες.

0: 80%. Όλα αυτά όμως αναμένεται να τα δούμε τις επόμενες.
1: Ελληνικό Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Χορούς με το ελληνικό λαογραφικό συγκρότημα Ελλάς Dancers και παιδικές χαρές. Επίσης ζωντανή μουσική από την Ορχήστρα Ελλάδα. Ελάτε στο Annual Greek Festival της Αγίας Τριάδος. Επίσης μην ξεχνάτε η μεγάλη λοταρία που έχουν μέχρι 10.000 δολάρια cash ή να πάτε ταξίδι στην Ελλάδα. Μπορεί να είστε ο τυχερός. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-799-4605. Σας περιμένουμε στο ετήσιο Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος.
2: Come on everybody.

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μην χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο.
1: Το Safety Harbor Resort & Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γεματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο & Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor.
2: Ελληνικό φαρμακείο Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapo Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένη φαρμακοποίη. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδερφός της Steve Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης, εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapo Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapo Springs.
3: Όλο λέτε θα γυρίσετε, αλλά τίποτα. Εκεί κολλήσατε.

Κυρίες και κύριοι, η Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου στο Νιούπορτ Ρίψη, όπως και το Άγιος Ραφαήλ, Νικόλας και Ειρήνη, σας προσκαλούν στο Karaoke Night που θα γίνει και hostess από το Δημήτρη and the Islanders. Great Gatsby Themes. Τιμή εισιτηρίου 20 δολάρια και τα παιδικά εισιτήρια εντελώς δωρεάν. Σημειώστε την ημερομηνία 1η Νοεμβρίου από τις 4 το απόγευμα έως τις 8 το βράδυ. Κυριακή 1η Νοεμβρίου στην Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου στο Hall Evris Kondos Community Center στο 9426 Little Road στο Newport Ridge. Παρακαλούμε για πληροφορίες και εισιτήρια τηλεφωνήστε στο 727-868-5911. Επαναβάλω το τηλέφωνο 727-868-5911. Μη χάσει κανείς.

Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γεματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξεχαστός. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα, που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa. Στο Safety Harbor.

Το πολιτιστικό κέντρο Προμηθέας σας καλεί κάθε τρίτη βράδυ στις ελληνικές βραδιές του. Καλό φαγητό και χορούς. Ζωντανή ορχήστρα του Προμηθέα. Μπουζούκι και τραγούδι από το Λεωνίδα Ζαφύρη. Στο βιολί ο Λεωνίδας Τσαντήρης, λίθρα Ιησού Τσαντήρης, μπουζούκι και τραγούδι από τον Πίτρε Λαμπρόπουλο. Και επάντα έξτρα τραγουδιστές. Γλεντζέδικη ατμόσφαιρα, φιλικό περιβάλλον, καλό φαγητό. Τηλεφωνήστε στην πρόεδρο του Προμηθέα, Εύφη Βασιλείου, στο 727-692-6565. Προμηθέας. Ελληνικές βραδιές και εκεί που συναντιούνται όλοι οι Έλληνες. 123 Orange Street, Ισοτάβος Φόνος. Σας περιμένουμε κάθε τρίτη βράδυ.

0: Φωνή των Ελλήνων. Η πραγματική φωνή του Έλληνα. Η δική σας φωνή.
1: Από τον ελληνικό 24ωρο ραδιοφωνικό σταθμό της Φωνής των Ελλήνων συνεχίζουμε την εκπομπή μας με δημοτικά και νησιώτικα τραγούδια όλη της Ελλάδας.

0: Γιώργος Κονιτόπουλος. Ελληνικό Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος 23, 24, 25 Οκτωβρίου. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο μεγάλο φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Χορούς με το ελληνικό λαογραφικό συγκρότημα Ελλάς Dancers και παιδικές χαρές. Επίσης ζωντανή μουσική από την Ορχήστρα Ελλάδα. Ελάτε στο Annual Greek Festival της Αγίας Τριάδος. Επίσης μην ξεχνάτε η μεγάλη λοταρία που έχουν μέχρι 10.000 δολάρια cash ή να πάτε ταξίδι στην Ελλάδα. Μπορεί να είστε ο τυχερός. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο μεγάλο φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-799-4605. Σας περιμένουμε στο ετήσιο φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος.
1: Συνεχίζουμε την εκπομπή μας από τον ελληνικό 24ωρο ραδιοφωνικό σταθμό με νησιώτικα τραγούδια στην Πάρο και στην Άξο.

Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου σας καλεί 13, 14 και 15 Νοεμβρίου στο μεγάλο τριήμερο Ελληνοαμερικανικό Φέστιβαλ. Για τη δική σας διασκέδαση και χορούς σας παρουσιάζει την ορχήστρα Τα Κέφια. Τα Κέφια με την πριόζα τραγουδίστρια Χαρούλα, μπουζούκι από τον Τάσο Αξιώτη και μαζί της ο το αγαπημένος σας μαέστρος Μπάμπης Λαμπίδας. Χορούς και διασκέδαση από το λογογραφικό συγκρότημα Το Χορευτικό του Αγίου Γεωργίου. Art and Crafts, παιδικά παιχνίδια και τσίρκο για όλους. Αρνάκι της σούβλας και ψητά, ελληνικές σαλάτες, γλυκίσματα, επίσης σουβενίρς και πολλή διασκέδαση. Σημειώστε τις ημερομηνίες 13, 14 και 15 Νοεμβρίου στο τριήμερο Ελληνοαμερικανικό Φέστιβαλ του Αγίου Γεωργίου. Ελάτε οικογενειακός, είσοδος δωρεάν. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε στην πρόεδρο του Αγίου Γεωργίου Ρούλο Παπαπάνος στο 727-868-5911 ή ελάτε κατευθείαν στο 9426 Little Road, Newport Beach. Μη χάσει κανείς από εσάς το ετήσιο φέστιβαλ του Αγίου.

ώρα είναι 1 ακριβώς. Ακούτε τη φωνή των ημερών. This is WPSO 1500 in New Patrici and WXYB 5020 in India Rockwich. Αγαπητοί μου φίλοι, στη συνέχεια της εκπομπής μας θα περάσει λίγη ώρα με διάφορα νησιώτικα τραγούδια. Γλυκερία, μέσα του Αιγαίου τα νησιά.

ακούτε κάθε Παρασκευή βράδυ στο Αχέπα Dinner, ώρα 5:30. Σερβίρουνε κάθε Παρασκευή ψάρι με σκορδαλιά και κάθε τόσο και αλλαγή και specials. Full bar service, γλυκίσματα και καλή παρέα. Λάτε με τους φίλους σας και όλοι οι Αχέπανς στο Αχέπα, 20 West Tarpon Avenue στο Tapos Springs. Μην ξεχνάτε, κάθε Παρασκευή βράδυ ελληνική κουζίνα και ελληνική σκορδαλιά με ψάρι και πόρτα και πολλά άλλα. Σας περιμένουμε κάθε Παρασκευή στο 20 West Tarpon Avenue, Tapos Springs. Αχέπα Family. Σας περιμένουμε.

0: σας προσκαλούμε στον ετήσιο χορό του Ιερού Ναού της Αναλήψεως του Χριστού, Annual Greek Dance της Αναλήψεως, με την ορχήστρα Τα Κέφια. Επίσης εμφανίζεται στο τραγούδι η μπριόζα τραγουδίστρια Χαρούλα, στο μπουζούκι ο Τάσος Αξιώτης και στο όργανο ο μαέστρος Μπάμπης Λαβίδας. Συμπιώστε την ημερομηνία Κυριακή 8 Νοεμβρίου στις 18:30 στο Hall των Λακώνων, που βρίσκεται στο 1700 Drew Street στο Κρυγόρε. Για πληροφορίες και εισιτήρια τηλεφωνήστε στον Πάτερ στο τηλέφωνο του 917-804-9663 ή στην Κωνσταντίνα στο 727-687-0477. Προσκαλούμε όλους τους πάντες και όλες τις πράξεις θα πάνε, κυρίες και κύριοι, για την Εκκλησία της Αναλήψεως ή στο Κρύβο. Μην χάσετε, η κάμερά μας θα είναι εκεί. Κυρίες και κύριοι, η Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου στο Νιου Πατρίτσι, όπως και το Άγιος Ραφαήλ, Νικόλας και Ειρήνη, σας προσκαλούν στο Karaoke Night, που θα γίνει και hostess από το Δημήτρη and the Islanders. Great Gatsby Things. Τιμή εισιτηρίου 20 δολάρια και τα παιδικά εισιτήρια εντελώς δωρεάν. Σημειώσε την ημερομηνία 1η Νοεμβρίου από τις 4 το απόγευμα έως τις 8 το βράδυ, Κυριακή 1η Νοεμβρίου, στην Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου στο Hall Evris Kondos Community Center στο 9426 Road στο New Patrice. Παρακαλούμε για πληροφορίες και εισιτήρια τηλεφωνήστε στο 727-868-5911. Επαναβάλω το τηλέφωνο 727-868-5911. Μη χάσει κανείς.
1: Ακούτε την εκπομπή Νησιώτικα Τραγούδια. Το λουδάκι του Μπαξιά, Γιώργος Κονιτόπουλος.

Το πολιτιστικό κέντρο Προμηθέας σας καλεί κάθε τρίτη βράδυ στις ελληνικές βραδιές του. Καλό φαγητό και χορούς. Ζωντανή ορχήστρα του Προμηθέα. Μπουζούκι και τραγούδι από το Λεωνίδα Ζαφύρη. Στο βιολί ο Λεωνίδας Τσαντήρης, πλήθρα Ιησού Τσαντήρης, μπουζούκι και τραγούδι από τον Πίτρε Λαμπρόπουλο. Και επάντα έξτρα τραγουδιστές. Γλεντζέδικη ατμόσφαιρα, φιλικό περιβάλλον, καλό φαγητό. Τηλεφωνήστε στην πρόεδρο του Προμηθέα, Εύφη Βασιλείου, στο 727-692-6565. Προμηθέας. Ελληνικές βραδιές. Και εκεί που συναντιούνται όλοι οι Έλληνες. 123 Orange Street, Ισοτά Αποστόλους. Σας περιμένουμε κάθε τρίτη βράδυ.

Είναι ο ελληνικός 24ωρος ραδιοφωνικός σταθμός, Φωνή των Ελληνών, ιδιοκτησίας των αδελφών Αγγελάτου. Και ένα όμορφο εύθυμο τραγουδάκι από την

0: Yes, I'm Dr. Maria Lourdes. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχομαι πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Berlin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτρο Μαρία Λουργάς, πεπειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική IC Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτης, λάυκομα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. IC Clear Vision 928 Cool Road Ιζοντανίδων. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.
2: Είναι η εκπομπή Νησιώτικα Τραγούδια.

0: Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου σας καλεί 13, 14 και 15 Νοεμβρίου στο μεγάλο τριήμερο Ελληνοαμερικανικό Φέστιβαλ. Για τη δική σας διασκέδαση και χορούς σας παρουσιάζει την ορχήστρα Τα Κέφια. Τα Κέφια με την πριώσα τραγουδίστρια Χαρούλα, μπουζούκι από τον Τάσο Αξιώτη και μαζί της το αγαπημένο σας μαέστρος Μπάμπης Λαμπίδας. Χορούς και διασκέδαση από το λογογραφικό συγκρότημα Το Χορευτικό του Αγίου Γεωργίου. Art and Crafts, παιδικά παιχνίδια και τσίρκο για όλους. Αρνάκι της σούβλας και ψητά, ελληνικές σαλάτες, γλυκίσματα, επίσης σουβενιούς και πολλή διασκέδαση. Σημειώστε τις ημερομηνίες 13, 14 και 15 Νοεμβρίου στο τριήμερο Ελληνοαμερικανικό Φέστιβαλ του Αγίου Γεωργίου. Ελάτε οικογενειακός, είσοδος δωρεάν. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε στην πρόεδρο του Αγίου Γεωργίου Ρούνο Παπαπάνος στο 727-868-5911 ή ελάτε κατευθείαν στο 9426 Little Road, Newport Beach. Μη χάσει κανείς από εσάς το ετήσιο φέστιβαλ του Αγίου Γεωργίου.
1: Ένα καράβι από τη χειμώνα.

0: Ελληνικό Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος, 23, 24, 25 Οκτωβρίου. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Χορούς με το ελληνικό λαογραφικό συγκρότημα Ελλάς Dancers και παιδικές χαρές. Επίσης ζωντανή μουσική από την Ορχήστρα Ελλάδα. Ελάτε στο Annual Greek Festival της Αγίας Τριάδος. Επίσης μην ξεχνάτε η μεγάλη λοταρία που έχουν μέχρι 10.000 δολάρια cash ή να πάτε ταξίδι στην Ελλάδα. Μπορεί να είστε ο τυχερός. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-799-4605. Σας περιμένουμε στο ετήσιο Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος.
1: Αυτό είναι

0: This is WPSO 1500 New Patrici and WXYB 5020 in India Rockwich.
1: Στην εκπομπή νησιώτικα τραγούδια από όλη την Ελλάδα. Σούστα.

Τα μυστικά μου δεν μπορώ να τα κρατήσω, κρυμμένα μέσα στις καρδιάς μου το βύθο. Θέλω τρέλα, πολύ τρέλα, να σ' αγαπήσω και στην αγάπη σου να σβήσω.

Σε σένα όλη την αλήθεια μου θα δώσω κι όλο το είναι μου να το έχει συντρόφια. Με την αγάπη σου τον κόσμο θα σηκώσω για να μην έχει η

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο 225 δολάρια.
1: Very special, Uzbekistan. Με πολύ love story. Για καρδιές που πολύ αγαπήθηκαν και στην πρώτη ψυχάλα διαλύθηκαν. Δώσ' μου μια φωτογραφία σου. Πορτρέτο να την κάνω.

Κατερίνα Σταβέρνα και Γκριλ, 611-9 North Pidenas Avenue, Taos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina's Taverna's and Grill, 619 North Pinellas Avenue, Taos Springs. Νησιώτικα και δημοτικά τραγούδια. Πέτρος Γαϊτάνος.

Ακούτε Φωνή των Ελλήνων και την εκπομπή Νησιώτικα Τραγούδια. Σφουγγαράδες, γεια σας. Το τραγούδι αυτό ερμηνεύει η Ζωή Νάχη.

Κυρίες και κύριοι, η Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου στο Νιου Πατρίτσι, όπως και το Άγιος Ραφαήλ, Νικόλας και Ειρήνη, σας προσκαλούν στο Karaoke Night που θα γίνει και hostess από το Δημήτρη and the Islanders. Great Guts by Things. Τιμή εισιτηρίου $20 και τα παιδικά εισιτήρια εντελώς δωρεάν. Σημειώστε την ημερομηνία 1η Νοεμβρίου από τις 4 το απόγευμα έως τις 8 το βράδυ. Κυριακή 1η Νοεμβρίου στην Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου στο Hall Evris Kondos Community Center στο 9426 Road στο New Potridge. Παρακαλούμε για πληροφορίες και εισιτήρια τηλεφωνήστε στο 727-868-5911. Επαναβάλω το τηλέφωνο 727-868-5911. Μη χάσει κανείς.

30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο 225 δολάρια.

ώρα είναι 3 ακριβώς. Ακούτε τη φωνή των Ελλήνων. This is WPSO 1500 in New Patrici and WXYB 1520 in India Rockwich. Δήμητρα Γαλάνη, τα γαλάζια σου γράμματα.

Συνεχίζω με ένα ακόμη τραγούδι από το Σταμάτη Κόκοτα. Μη μου χτυπάς τα μεσάνυχτα την πόρτα. Ένα τραγούδι του Μούτσι.

Στη συνέχεια της εκπομπής μας συνεχίζουμε με παλιά αγαπημένα τραγούδια σας. Από το δικό σας και μοναδικό 24ωρο ραδιοφωνικό σταθμό που εκπέμπει μέρα και νύχτα 7 ημέρες την εβδομάδα από 5 διαφορετικές συγχρονικές ταυτόχρονα. Φουρτουνιασμένος ωκεανός. Πάνος Γαβαλάς.

0: κατηγορείς, μην την κόψεις. Το Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γεματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa. Είσαι στο Safety Harbor.
1: Μουσική και τραγούδια για όλους από τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό της Φωνής των Ελλήνων. Ο σταθμός που εκπέμπει μέρα και νύχτα 7 ημέρες την εβδομάδα.

0: Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου σας καλεί 13, 14 και 15 Νοεμβρίου στο μεγάλο τριήμερο Ελληνοαμερικανικό Φεστιβάλ. Για τη δική σας διασκέδαση και χορούς σας παρουσιάζει την ορχήστρα Τα Κέφια. Τα Κέφια με την πριόζα τραγουδίστρια Χαρούλα, μπουζούκι από τον Τάσο Αξιώτη και μαζί της το αγαπημένο σας μαέστρος Μπάμπης Λαβδίδας. Χορούς και διασκέδαση από το λογογραφικό συγκρότημα Το Χορευτικό του Αγίου Γεωργίου. Art and Crafts, παιδικά παιχνίδια και τσίρκο για όλους. Αρνάκι της σούβλας και ψητά, ελληνικές σαλάτες, γλυκίσματα, επίσης σουβενίρς και πολλή διασκέδαση. Σημειώστε τις ημερομηνίες 13, 14 και 15 Νοεμβρίου στο τριήμερο Ελληνοαμερικανικό Φέστιβαλ του Αγίου Γεωργίου. Ελάτε οικογενειακός, είσοδος δωρεάν. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε στην πρόεδρο του Αγίου Γεωργίου Ρούνε Παπαπάνος στο 727-868-5911 ή ελάτε κατευθείαν στο 9426 Little Road, Newport Beach. Μη χάσει κανείς από εσάς το ετήσιο Φέστιβαλ του Αγίου Γεωργίου.
1: Είναι ο ελληνικός 24ωρος ραδιοφωνικός σταθμός Φωνή των Ονειρών. Στη συνέχεια τα παιδιά των φαναριών. Από τον Νίκο Κουρκουλή.

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μην χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο.
1: Στα μάτια Κόκοτας του Ηλία, του προφήτη Ηλία. Ακούτε τα καλύτερα μας τραγούδια από τον εικόνι 24 ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ονειρών. Ο υπαριθμό ένας ραδιοφωνικός σταθμός που εκπέμπει 100% ελληνικά.

Μανώλη Ισιώτης. Μοιάζεις κι εσύ σαν θάλασσα. Μέρι Λίντα Μανώλη Ισιώτης.

0: Ήταν η Μέρι.
1: Συνεχίζουμε την εκπομπή μας με όμορφη μουσική και τραγούδια. Δίκη Λεάνδρος, μόνο εσύ.

Κατερίνας Ταβέρνα, Κίγκριο, 619 North Pinellas Avenue, Taos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina's Taverna's and Grill, 619 North Pinellas Avenue, Taos Springs.

0: και θα περάσει.
1: Ακούτε τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Αγγλίων. Συνεχίζουμε την εκπομπή μας με όμορφη μουσική και τραγούδια. Αλέξια, τρυφερά.

This is WPSO 1500 in New Paltrizzi and WXYB 1520 in India Rockwich. Η ώρα είναι 4. Ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Νέων. Σπύρος Αγοραίος, ζούσα μοναχός χωρίς αγάπη. Συμμετοχή στο τραγούδι και Βαγγέλης Περιπινιάδης.

Ο Άγγελος Διονυσίου τώρα μας ερμηνεύει το τραγούδι «Υποσυνείδητο».

0: Condos Foods, γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Condos Foods ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Condos Foods, ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Condos, το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Condos, τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Condos θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στην τσέπη σου. Condos, παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Condos Foods, για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
1: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος, ιδρυτής της Condos Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
0: Condos Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482.
2: Να τα βρείτε και σε όλα τα restaurant τύπο σε όλη την Αμερική. Μην λησμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Condos Food σε όλα τα restaurant τύπο σε όλη την Αμερική. Την 3η 3 Νοεμβρίου 2026 ψηφίστε τον Γκάς Μπιλιράκης. Ο Μπιλιράκης είναι υποψήφιος για την επανεκλογή του στην 12η περιφέρεια εδώ στο Tampa Bay Area. Μην ξεχανάτε λοιπόν, ο ψήφος σας στο Γκάς Μπιλιράκη. 3η 3 Νοεμβρίου.
3: He's Gus.
4: He is Gus.
5: He's Gus.
6: Gus Belarakis.
5: Gus Belarakis.
7: When drug costs went up, Gus fought to bring them down.
8: He delivered funding for mental health housing.
9: Gus expanded health care for families in need.
10: That's Gus. He stood with veterans to provide job opportunities.
11: Gus fought for lower costs.
12: And any taxes on tips and overtime.
13: That's why he's Florida's most effective congressman.
14: Gus Belarakis.
15: Gus is for us.
16: For us.
17: Gus is for us.
18: I'm Gus Belarakis and I approve this message.
0: Εγώ πληρώνω για τα μάτια που αγαπώ. Και την Γκρέι. Γρηγόρης Μπιδικότσης. Ένα τραγούδι του Βασίλη Τσιτσάνη.

Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου σας καλεί 13, 14 και 15 Νοεμβρίου στο μεγάλο τριήμερο Ελληνοαμερικανικό Φέστιβαλ. Για τη δική σας διασκέδαση και χορούς σας παρουσιάζει την ορχήστρα Τα Κέφτια. Τα Κέφτια με την πριόζα τραγουδίστρια Χαρούλα, μπουζούκι από τον Τάσο Αξιώτη και μαζί της το αγαπημένο σας μαέστρος Μπάμπης Λαμπίδας. Χορούς και διασκέδαση από το λογογραφικό συγκρότημα Το Χορευτικό του Αγίου Γεωργίου. Art and Crafts, παιδικά παιχνίδια και τσίρκο για όλους. Αρνάκι της σούβλας και ψητά, ελληνικές σαλάτες, γλυκίσματα, επίσης σουβενίρς και πολλή διασκέδαση. Σημειώστε τις ημερομηνίες 13, 14 και 15 Νοεμβρίου στο τριήμερο Ελληνοαμερικανικό Φέστιβαλ του Αγίου Γεωργίου. Ελάτε οικογενειακός, είσοδος δωρεάν. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε στην πρόεδρο του Αγίου Γεωργίου Ρούλο Παπαπάνος στο 727-868-5911 ή ελάτε κατευθείαν στο 9426 Little Road, Newport Beach. Μη χάσει κανείς από εσάς το ετήσιο Φέστιβαλ του Αγίου Γεωργίου.

30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μην χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Κατερίνα Σταβέρνα και Γκριλ, 619 North Pidenas Avenue, Taos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κυμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει η κυβεράντα, ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα, special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina Stavernas and Grill, 619 North Pinellas Avenue, Taos Springs.

Γρηγόρης Μπηδικότσης, Μάνα και Παναγιά. Την εκπομπή που ακούτε επιμελεί και σας παρουσιάζει ο Άγγελος Αγγελάτος. Τα καλύτερά μας και πιο αγαπημένα σας τραγούδια.

0: Κυρίες και κύριοι, η Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου στο Νιου Πατρίτσι, όπως και το Άγιος Ραφαήλ, Νικόλας και Ειρήνη, σας προσκαλούν στο Karaoke Night που θα γίνει και hostess από το Δημήτρη and the Islanders. Great Gatsby Things. Τιμή εισιτηρίου $20 και τα παιδικά εισιτήρια εντελώς δωρεάν. Σημειώστε την ημερομηνία 1η Νοεμβρίου από τις 4 το απόγευμα έως τις 8 το βράδυ. Κυριακή 1η Νοεμβρίου στην Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου στο Hall Evris Kontos Community Center στο 9426 Little Road στο New Patrice. Παρακαλούμε για πληροφορίες και εισιτήρια τηλεφωνήστε στο 727-868-5911. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-868-5911. Μη χάσει κανείς.
1: Ακούτε τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ονείρων. Ο υπαριθμό ένας ραδιοφωνικός σταθμός στη Βόρεια και Νότια Αμερική και μέσα στο ίντερνετ. Μίκης Θεοδωράκης. Τραγουδά Μεριλίντα, αν θυμηθείς το όνειρό μου.

Από τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ελλήνων συνεχίζουμε την εκπομπή μας με τα διαλεκτά τραγούδια μας. Άναψε το τσιγάρο, Σπύρος Ζαγοραίος.

διαλεχτή μουσική και τραγούδια. Και εδώ η Κατερίνα Κούκα, θέλω να πάρεις.

Πολύ πάνω. Πες μου γιατί. Από τον ελληνικό 24ωρο ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ελληνών. Σε σούπερ στερεοφωνική μετάδοση και μέσω του ίντερνετ τώρα στο wpso.com. Την εκπομπή επιμελεί και σας παρουσιάζει ο Άγγελος Αγγελάτος.

Η ώρα είναι 5 ακριβώς. Ραδιοφωνικός σταθμός Φωνή των Ελλήνων. Μάνος Χατζηδάκης, τραγουδά Στέλιος Χαζατζίδης, ο κύριε Αντώνης. Ακούτε την ωραιότερη μουσική μας από την πλούσια δισκοθήκη της Φωνής των Ελλήνων.

Και συνεχίζουμε με τραγούδι Μίνα μου. Ακούτε τη φωνή των Ελληνών. Ο σταθμός που δεν σταματά να εκπέμπει στα ελληνικά 100%. Ο σταθμός που διαφέρει και ενδιαφέρει. Στο μικρόφωνο πάντα κοντά σας ο Άγγελος Αγγελάτος. Που επιμελεί και σας παρουσιάζει αυτή τη ραδιοφωνική εκπομπή.

Δημήτρης Χόρν, οι θαλάσσιες ηχάνες. Μουσική Μίμης Πλέσας. Από την ηλιόλου στη ζεστή Φλόριδα ακούτε τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ονειρών. Ιδιοκτησία των αδερφών Αγγελάτ.

0: Σώτος Παναγόπουλος.
1: Και για μια στιγμή σε σκέφτηκα. Καν απολώντας τη φτωχή την καμαρά μου, ήρθε ένας φίλος να ξυπνήσει το όνειρά μου. Και ενώ σκεφτόμουνα, αγάπη μου κουλάσε, ήρθε και μου είπε πως ακόμα με θυμάσαι. Ένας φίλος υπαθώ στα καπάλια, φορτωμένο με χιλιάδες αναμνήσεις, είχε γκρίζα τα σγουρά του τα μαλλιά. Και μου είπε πως απόψε θα γυρίσει στην ιστορία μας. Ο φίλος αυτός είχε ένα ρόλο παίξει τελευταίο, κι όπως με κοίταγε στα μάτια σκυφτός, με έκανε αγάπη μου αδιάκοπε να κλαίω. Ένας φίλος ήρθε απόψε απ' τα παλιά, φορτωμένος με χιλιάδες αγαπητοί, να κλαίω. Ένας φίλος ήρθε απόψε απ' τα παλιά,

0: casa te vaya. Por lo menos me guiarás a la misi. Y que grilletes dura tu tamaño. Και μου είπε πως απόψε θα γυρίσει.
1: Στέλιος Καζατζίδης, Βράχο, Βράχο το καημό.

0: Από τα καλύτερα μας τραγούδια, ακούτε τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ελλήνων, ήταν ο
1: Γεια σας, I'm Dr. Maria Lourdes. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια

0: rin namin sa Telecomo Clinic ni Evosa Dalin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτρο Μαρία Λουλουγάς, πεπειραμένη οφθαλμίατρος, στην κλινική IC Clear Vision. Η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα. Καταράκτης, λάυκωμα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. IC Clear Vision, 928 Cool Road, Ιζουντανίδων, τηλέφωνο 727-222-2020, μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.
2: Γρηγόρης Μυθικότσης τραγουδά ένα τραγούδι του Μίκη Θεοδωράκη στο Περιγιάλι το Κρυφό.

0: Συνεχίζουμε την εκπομπή μας με διάφορα λαϊκά τραγούδια.
1: Σας προσκαλούμε στον ετήσιο χορό του Ιερού Ναού της Αναλήψεως του Χριστού, Annual Greek Dance της Αναλήψεως, με την ορχήστρα Τα Κέφια. Επίσης εμφανίζεται στο τραγούδι η μπριόζα τραγουδίστρια Χαρούλα, στο μπουζούκι ο Τάσος Αξιώτης και στο όργανο ο μαέστρος Μπάμπης Λαμίδης. Σημειώστε την ημερομηνία Κυριακή 8 Νοεμβρίου στις 6 μετά μεσημβρίων στο Χολ των Λακώνων, που βρίσκεται στο 1700 Drew Street στο Κρυγόρε. Για πληροφορίες και εισιτήρια τηλεφωνήστε στον Πάτερ στο τηλέφωνο του 917-804-9663 ή στην Κωνσταντίνα στο 727-687-0477. Προσκαλούμε όλους τους πάντες και όλες τις πράξεις θα πάνε, κυρίες και κύριοι, για την Εκκλησία της Αναλήψεως ή στο Κρύβο. Μην χάσετε, η κάμερά μας θα είναι εκεί.
0: Συνεχίσαμε με το τραγούδι «Ξύπνα, αγάπη μου», Τζένι Βάνα.

Ας ακούσουμε τώρα ένα τραγούδι από τη Λίτσα Γιαλούση. Η Λίτσα Γιαλούση μας τραγουδάει το τραγούδι «Τα

0: Κατερίνας Ταβέρνα και Γκριλ, 619 North Pidenas Avenue, Taos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina's Tavernas and Grill. 619 North Pinellas Avenue, Taos Springs. Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γευματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spa Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδερφούς του Λούμιλια. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα, που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor.
1: Ελληνικό Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος, 23, 24, 25 Οκτωβρίου. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, The Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Χορούς με το ελληνικό λαογραφικό συγκρότημα Ελλάς Dancers και παιδικές καρές. Επίσης, ζωντανή μουσική από την Ορχήστρα Ελλάδα. Ελάτε στο Annual Greek Festival της Αγίας Τριάδος. Επίσης, μην ξεχνάτε η μεγάλη λοταρία που έχουν μέχρι 10.000 δολάρια cash ή να πάτε ταξίδι στην Ελλάδα. Μπορεί να είστε τυχερός. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος. 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece. The Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-799-4605. Σας περιμένουμε στο ετήσιο Festival της Αγίας Τριάδος.
2: Πόλη πάνω, σβήσε το φως να κοιμηθούμε. Μια μουσική επιτυχία του Παπαϊωάννου.

Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου σας καλεί 13, 14 και 15 Νοεμβρίου στο μεγάλο τριήμερο Ελληνοαμερικανικό Φεστιβάλ. Για τη δική σας διασκέδαση και χορούς σας παρουσιάζει την ορχήστρα Τα Κέφια. Τα Κέφια με την πριόζα τραγουδίστρια Χαρούλα, μπουζούκι από τον Τάσο Αξιώτη και μαζί της το αγαπημένο σας μαέστρος Μπάμπης Λαμπίδας. Χορούς και διασκέδαση από το λογογραφικό συγκρότημα Το Χορευτικό του Αγίου Γεωργίου. Art and Crafts, παιδικά παιχνίδια και τσίρκο για όλους. Αρνάκι της σούβλας και ψητά, ελληνικές σαλάτες, γλυκίσματα, επίσης σουβενίρς και πολλή διασκέδαση. Σημειώστε τις ημερομηνίες 13, 14 και 15 Νοεμβρίου στο τριήμερο Ελληνοαμερικανικό Φέστιβαλ του Αγίου Γεωργίου. Ελάτε οικογενειακός, είσοδος δωρεάν. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε στην πρόεδρο του Αγίου Γεωργίου Ρούλο Παπαπάνος στο 727-868-5911 ή ελάτε κατευθείαν στο 9426 Little Road, Newport Beach. Μην χάσει κανείς από εσάς το ετήσιο φέστιβαλ του Αγίου Γεωργίου. Πέτρος Αναγνωστάκης ήρθε και απόψε στα σκαλοπάτια

0: ακούτε κάθε Παρασκευή βράδυ στο Αχέπα Dinner, ώρα 5:30. Σερβίρουνε κάθε Παρασκευή ψάρι με σκορδαλιά και κάθε τόσο και αλλαγή και specials. Full bar service, γλυκίσματα και καλή παρέα. Λάτε με τους φίλους σας και όλοι οι Αχέπανς στο Αχέπα, 20 West Tarpon Avenue, στο Τάπος Πέλος. Μην ξεχνάτε, κάθε Παρασκευή βράδυ ελληνική κουζίνα και ελληνική σκορδαλιά με ψάρι και χόρτα και πολλά άλλα. Σας περιμένουμε κάθε Παρασκευή στο 20 West Tarpon Avenue, Τάπος Πέλος. Αχέπα φάγωνε. Σας περιμένουμε.
1: Γρηγόρης Βιδικότσες. Θα κλείσω τα μάτια.

0: καρδιά.
1: Σήμερα θερμοπύλη.
2: Γρηγόρης Μπιθικότσης, το τρελό κορίτσι. Γεννήθηκες για την καταστροφή.

0: πρώτο ρόλο κάποτε. Είχε στα όνειρά μου πιο πάνω κι από μένα, σε είχα στην καρδιά μου. Σ' αγάπησα, σε πίστεψα, στηρίχτηκα σε σένα. Μα εσύ φτηνά με πούλησε και με πνίξε στο ψέμα. Σε είχα ψηλά, πολύ ψηλά, μα εσύ γεννήθηκε.
1: Στην επόμενη προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η ώρα είναι 6 ακριβώς. Ραδιοφωνικός σταθμός Φωνή των Ελλήνων. This is WPSO 1500 in New Patrici and WXYB 1520 in India Rockwings. Μικρές Κυκλάδες.

όλων των εξωτερικών συνόρων, των ανατολικών και των νότιων και κάτι ακόμη. Εάν μπορεί.

ακούτε κάθε Παρασκευή βράδυ στο Αχέπα Dinner, ώρα 5:30. Σερβίρουνε κάθε Παρασκευή ψάρι με σκορδαλιά και κάθε τόσο και αλλαγή και specials. Full bar service, γλυκίσματα και καλή παρέα. Λάτε με τους φίλους σας και όλοι οι Αχέπανς στο Αχέπα, 20 West Tarpon Avenue στο Τάπο Springs. Μην ξεχνάτε, κάθε Παρασκευή βράδυ ελληνική κουζίνα και ελληνική σκορδαλιά με ψάρι και χόρτα και πολλά άλλα. Σας περιμένουμε κάθε Παρασκευή στο 20 West Tarpon Avenue, Tapo Springs. Αχέπα φάγωνε. Σας περιμένουμε.

σας προσκαλούμε στον ετήσιο χορό του Ιερού Ναού της Αναλήψεως του Χριστού, Annual Greek Dance της Αναλήψεως, με την ορχήστρα Τα Κέφια. Επίσης εμφανίζεται στο τραγούδι η μπριόζα τραγουδίστρια Χαρούλα, στο μπουζούκι ο Τάσος Αξιώτης και στο όργανο ο μαέστρος Μπάμπης Λαβίδας. Σημειώστε την ημερομηνία Κυριακή 8 Νοεμβρίου στις 18:30 στο Χολ των Λακώνων, που βρίσκεται στο 1700 Drew Street στο Κρυγόρε. Για πληροφορίες και εισιτήρια τηλεφωνήστε στον Πάτερ στο τηλέφωνο του 917-804-9663 ή είτε στο 1700 Drew Street στο Κρυγόρε. Για πληροφορίες και εισιτήρια τηλεφωνήστε στον Πάτερ στο τηλέφωνο του 917

Ελληνικό Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος, 23, 24, 25 Οκτωβρίου. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο μεγάλο φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Χορούς με το ελληνικό λαογραφικό συγκρότημα Ελλάς Dancers και παιδικές χαρές. Επίσης ζωντανή μουσική από την Ορχήστρα Ελλάδα. Ελάτε στο Annual Greek Festival της Αγίας Τριάδος. Επίσης μην ξεχνάτε η μεγάλη λοταρία που έχουνε μέχρι 10.000 δολάρια cash ή να πάτε ταξίδι στην Ελλάδα. Μπορεί να είστε ο τυχερός. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο μεγάλο φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-799-4605. Σας περιμένουμε στο ετήσιο φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος.

0: Yasas, I'm Dr. Maria Lourdes. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχομαι πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Danville, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Dr. Maria Lourdes, πεπειραμένη οφθαλμίατρος, στην κλινική IC Clear Vision. Η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτης, λάυκομα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. IC Clear Vision, 928 Cool Road, East Dunedin. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.

εκκλησία του Αγίου Γεωργίου σας καλεί 13, 14 και 15 Νοεμβρίου στο μεγάλο τριήμερο Ελληνοαμερικανικό Φεστιβάλ. Για τη δική σας διασκέδαση και χορούς σας παρουσιάζει την ορχήστρα Τα Κέφια. Τα Κέφια με την πριόζα τραγουδίστρια Χαρούλα, μπουζούκι από τον Τάσο Αξιώτη και μαζί της ο το αγαπημένος σας μαέστρος Μπάμπης Λαβδίκας. Χορούς και διασκέδαση από το λογογραφικό συγκρότημα Το Χορευτικό του Αγίου Γεωργίου. Art and Crafts, παιδικά παιχνίδια και τσίρκο για όλους. Αρνάκι της σούβλας και ψητά, ελληνικές σαλάτες, γλυκίσματα, επίσης σουβενίρς και πολλή διασκέδαση. Σημειώστε τις ημερομηνίες 13, 14 και 15 Νοεμβρίου στο τριήμερο Ελληνοαμερικανικό Φέστιβαλ του Αγίου Γεωργίου. Ελάτε οικογενειακώς, είσοδος δωρεάν. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε στην πρόεδρο του Αγίου Γεωργίου Ρούλο Παπαπάνος στο 727-868-5911 ή ελάτε κατευθείαν στο 9426 Little Road, Newport Beach. Μη χάσει κανείς από εσάς το ετήσιο φέστιβαλ του Αγίου.

Συνεχίζουμε την εκπομπή μας με όμορφη μουσική και τραγούδια. Βίκυ Λεάνδρος, μόνο εσύ.

Αντώνης Ρέμος. Απόψε νάχα τη δύναμη και μερικά άλλα τραγούδια σε Super Mix, ζωντανή ηχογράφηση.

Στη συνέχεια, συνεχίζουμε με τον Στράτο Διονυσίου και αποκοιμήθηκα.

Κατερίνα Σταβέρνα και Γκριλ, 611 North Pinellas Avenue, Tapo Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina Stavernas and Grill. 619 North Pinellas Avenue, Tapo Springs. Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γευματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδερφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα, που το Bridal Party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor.

0: Το πολιτιστικό κέντρο Προμηθέα σας καλεί κάθε τρίτη βράδυ στις ελληνικές βραδιές του. Καλό φαγητό και χορούς. Ζωντανή ορχήστρα του Προμηθέα. Μπουζούκι και τραγούδι από το Λεωνίδα Ζαφύρη. Στο βιολί ο Λεωνίδας Τσαντήρης, πλήθρα Ιησού Τσαντήρης, μπουζούκι και τραγούδι από τον Πίτρε Λαμπρόπουλο. Και επάντα έξτρα τραγουδιστές. Γλεντζέδικη ατμόσφαιρα, φιλικό περιβάλλον, καλό φαγητό. Τηλεφωνήστε στην πρόεδρο του Προμηθέα, Εύφη Βασιλείου, στο 727-692-6565. Προμηθέας. Ελληνικές βραδιές και εκεί που συναντιούνται όλοι οι Έλληνες. 123 Orange Street, Ισοτάβος Φόρος. Σας περιμένουμε κάθε τρίτη βράδυ.
1: This is WPSO 1500 in New Patrici and WXYB 5020 in India Rockwich.
2: Η ώρα είναι 7 ακριβώς. Ραδιοφωνικός σταθμός κεντρικής Φλόριδας, η φωνή των Ελληνών. Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Συνεχίζουμε την πρωινή μας εκπομπή με όμορφη μουσική και τραγούδια.
3: Άγγελος Αγγελάτος στο μικρόφωνο, συνεχίζουμε την εκπομπή μας με μια παλιά και ωραία επιτυχία από τον Γιάννη Πουλόπουλο, το Άγαλμα. Μουσική, Πλέσσας Παπαδόπουλος.

0: και χωρίσαμε.
1: Στη συνέχεια της εκπομπής μας ένα τραγούδι από την Χάρης Αλεξίου, Ελλάδα.

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μην χάσετε τη σούπερ κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το.
1: Γεια σας, I'm Dr. Maria Lourdes. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
0: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Dr. Maria Lourdes, πεπειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική High Sea Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτης, λάυκωμα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. IC Clear Vision, 928 Cool Road, East Dunedin. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.
2: Injured in a work-related or a car accident, you may need experienced chiropractic care. The Chiropractic Center of Dr. John Huey will give you a complete evaluation and treatment immediately. The Chiropractic Center offers gentle treatment as well as full physiotherapy and massage therapy. Most insurances are accepted and Medicare assignment is also accepted. The Chiropractic Center of Dr. John Huey is open daily at 400 East Tarpon Avenue in Tarpon Springs. Call today at 934-0844. Gentle relief from pain is possible. Call the professionals.
0: Η Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου σας καλεί 13, 14 και 15 Νοεμβρίου στο μεγάλο τριήμερο Ελληνοαμερικανικό Φέστιβαλ. Για τη δική σας διασκέδαση και χορούς σας παρουσιάζει την ορχήστρα Τα Κέφια. Τα Κέφια με την πριόζα τραγουδίστρια Χαρούλα, μπουζούκι από τον Τάσο Αξιώτη και μαζί της ο το αγαπημένος σας μαέστρος Μπάμπης Λαβδίδας. Χορούς και διασκέδαση από το λογογραφικό συγκρότημα Το Χορευτικό του Αγίου Γεωργίου. Art and Crafts, παιδικά παιχνίδια και τσίρκο για όλους. Αρνάκι της σούβλας και ψητά, ελληνικές σαλάτες, γλυκίσματα, επίσης σουβενίρς και πολλή διασκέδαση. Σημειώστε τις ημερομηνίες 13, 14 και 15 Νοεμβρίου στο τριήμερο Ελληνοαμερικανικό Φέστιβαλ του Αγίου Γεωργίου. Ελάτε οικογενειακός, είσοδος δωρεάν. Για πληροφορίες

0: τηλεφωνήσει στην πρόεδρο του Αγίου Γεωργίου Ρούνα Παπαπάνος στο 727-868-5911 ή ελάτε κατευθείαν στο 9426 Little Road, Newport Beach. Μη χάσει κανείς από εσάς το ετήσιο φεστιβάλ του Αγίου Γεωργίου.
1: Συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας. Ρένα Βλαχοπούλου, η Αθήνα τη νύχτα.

Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γευματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδερφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor.

Κυρίες και κύριοι, η Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου στο Νιου Πατρίτσι, όπως και το Άγιος Ραφαήλ, Νικόλας και Ειρήνη, σας προσκαλούν στο Karaoke Night που θα γίνει και hostess από το Δημήτρη and the Islanders. Great Gatsby Films. Τιμή εισιτηρίου $20 και τα παιδικά εισιτήρια εντελώς δωρεάν. Σημειώσει την ημερομηνία 1η Νοεμβρίου από τις 4 το απόγευμα έως τις 8 το βράδυ. Κυριακή 1η Νοεμβρίου στην Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου στο Hall Evris Kondos Community Center στο 9426 Road στο New Potrich. Παρακαλούμε για πληροφορίες και εισιτήρια τηλεφωνήστε στο 727-868-5911. Επαναβάλλω το τηλέφωνο 727-868-5911. Μη χάσει κανείς. Σας προσκαλούμε στον ετήσιο χορό του Ιερού Ναού της Αναλήψεως του Χριστού, Annual Greek Dance της Αναλήψεως, με την ορχήστρα Τα Κέφια. Επίσης εμφανίζεται στο τραγούδι η μπριόζα τραγουδίστρια Χαρούλα, στο μπουζούκι ο Τάσος Αξιώτης και στο όργανο ο μαέστρος Μπάμπης Λαβίδας. Σημειώστε την ημερομηνία Κυριακή 8 Νοεμβρίου στις 6:30 στο Hall των Λακώνων που βρίσκεται στο 1700 Drew Street στο Κρήγορε. Για πληροφορίες και εισιτήρια τηλεφωνήστε στον Πάτερ στο τηλέφωνο του 917-804-9663 ή στην Κωνσταντίνα στο 727-687-0477. Προσκαλούμε όλους τους πάντες και όλες τις πράξεις θα πάνε, κυρίες και κύριοι, για την Εκκλησία της Αναλήψεως στο Κρήγο. Μην χάσετε, η κάμερά μας ανήκει. Ελληνικό Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος 23, 24, 25 Οκτωβρίου. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο μεγάλο φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Χορούς με το ελληνικό λαογραφικό συγκρότημα Last Dancers και παιδικές χαρές. Επίσης, ζωντανή μουσική από την Ορχήστρα Ελλάδα. Ελάτε στο Annual Greek Festival της Αγίας Τριάδος. Επίσης, μην ξεχνάτε η μεγάλη λοταρία που έχουν μέχρι $10,000 cash ή να πάτε ταξίδι στην Ελλάδα. Μπορεί να είστε τυχερός. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο μεγάλο φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-799-4605. Σας περιμένουμε στο ετήσιο Festival της Αγίας Τριάδος.

Το πολιτιστικό κέντρο Προμηθέας σας καλεί κάθε τρίτη βράδυ στις ελληνικές βραδιές του. Καλό φαγητό και χορούς. Ζωντανή ορχήστρα του Προμηθέα. Μπουζούκι και τραγούδι από το Λεωνίδα Ζαφύρη. Στο βιολί Ολονίδα Τσαντήρης, πλήθρα Ιησού Τσαντήρης, μπουζούκι και τραγούδι από τον Πίτρη Λαμπρόπουλο. Και επάντα έξτρα τραγουδιστές. Γλεντζέδικη ατμόσφαιρα, φιλικό περιβάλλον, καλό φαγητό. Τηλεφωνήστε στην πρόεδρο του Προμηθέα, Εύφη Βασιλείου, στο 727-692-6565. Προμηθέας. Ελληνικές βραδιές. Και εκεί που συναντιούνται όλοι οι Έλληνες. 123 Orange Street, Ισοτά Αποστόλος. Σας περιμένουμε κάθε τρίτη βράδυ. Ελληνικό φαρμακείο Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Taos Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένη φαρμακοποίη. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδερφός της Steve Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης, εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Taos Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Taos Springs. Ακούστε τώρα ένα solo music.

0: ακούτε κάθε Παρασκευή βράδυ στο Αχέπα Dinner, ώρα 5:30. Σερβίρουνε κάθε Παρασκευή ψάρι με σκορδαλιά και κάθε τόσο και αλλαγή και specials. Full bar service, γλυκίσματα και καλή παρέα. Λάτε με τους φίλους σας και όλοι οι Αχέπανς εις το Αχέπα, 20 West Tarpon Avenue εις το Τάπο Σπρίτς. Μην ξεχνάτε, κάθε Παρασκευή βράδυ ελληνική κουζίνα και ελληνική σκορδαλιά με ψάρι και χόρτα και πολλά άλλα. Σας περιμένουμε κάθε Παρασκευή εις το 20 West Tarpon Avenue, Τάπο Σπρίτς. Αχέπα φάγωνα. Σας περιμένουμε.
1: Δελφίνι Δελφινάκι, Γιάννης Καλατζής. Την εκπομπή που ακούτε επιμελεί και σας παρουσιάζει ο Άγγελος Αγγελάδης.

Gondolier Pizzeria, 674 Golf Grill Boulevard, στο Gregory Beach. Και με τηλέφωνο 727-441-3353. Ένα εστιατόριο φημισμένο για την καλή κουζίνα του, την φιλοξενία και το φιλικό περιβάλλον του. Ποικιλία από πολλές πίτσες, μακαρονάδες, σουβλάκια και γύρω, ελληνικές σαλάτες, λαζάνια και ιταλικά φαγητά. Σερβίρει και πρωινό κάθε μέρα από τις 8 το πρωί. Είναι πάντα πρόθυμοι να σας σερβίρουν τα σπεσιαλιτέ τους. Gondolier Pizzeria. Ανοιχτό από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Πρωινό, μεσημβρινό και βραδινό φαγητό. Gondolier Pizzeria. Το εστιατόριο που προτιμείται από όλους τους Έλληνες και Αμερικανούς στο Gregory Beach. 674 Golf View Boulevard στο Gregory Beach. Και πάλι τηλέφωνο 727-441-3353. Μην δυσμονείτε, εκτελεί και μεταφορές πίτσες σε περιορισμένη περιοχή στο Gregory Beach. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-441-3353. Gondolier Pizzeria στο Gregory Beach.

0: The Greeks, ελληνική ταβέρνα. The Greeks, ελληνική βραδιά. Το Σάββατο 31 Οκτωβρίου. Με τους τραγουδιστές Χρήστος Πέρας από τη Νέα Υόρκη, την Κατερίνα Παπαδοπούλου από την Ελλάδα και την Ιμπριόζα τραγουδίστρια Κωνσταντίνα. Φανταστικό καλλιτεχνικό πρόγραμμα με πολύ γλέντι, χορό και κέφι. Επίσης τώρα στο μπουζούκι ο Σίμος Νικολόπουλος και στο όργανο από τον μαέστρο Βαγγέλη Μπακατούρα. Καλό φαγητό και δωρεάν είσοδος. No problem charge. Το Σάββατο 31 Οκτωβρίου σας περιμένουμε στις 7 η ώρα το βράδυ και μετά στους Greeks Tavern, στη διεύθυνση 128 North Pinellas Avenue στο Τάφος Φρίς. Τραπεζάκια έξω και καλές παρέες. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-626-4891. The Greeks, ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως αργά το βράδυ. Ο καλοφαγάς προτιμά πάντα το Greeks Taverna. Καλό φαγητό και καλή παρέα. Τώρα και μπουζούκια, σας περιμένουμε στους Greeks. Όλοι προτιμούν το Holiday και το Tapos Plus The Greeks Taverna.
1: Δίκη Λεάνδρος, ήταν μια βραδιά.

Κατερίνας Ταβέρνα και Γκριλ, 611-9 North Pinellas Avenue, Tapo Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα Ιγκρίο. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina's Tavernas and Grill, 619 North Pinellas Avenue, Tapo Springs. Contos Roofing, η εταιρεία που για πάρα πολλές δεκαετίες είναι στην εξυπηρέτηση της ομογένειας. Εάν έχετε πρόβλημα με τη σκεπή του σπιτιού σας, του εστιατορίου σας ή του καταστήματός σας, τότε τηλεφωνήστε εις τον Βασίλη Κόντο στον αριθμό τηλεφώνου 727 area code 938-6900. Επαναλαμβάνω, 727-938-6900. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Κόντος Ρούφινγκ. Στάζει σκεπή σας? Τότε μην περιμένετε το Hurricane Season. Τηλεφωνήστε τώρα στο 938-6900. Τοποθετεί και καινούριες σκεπές. Επισκευάζει και διορθώνει τα πάντα. Τηλεφωνήστε τώρα στον Βασίλη Κόντο στο 938-6900. Κόντος Ρούφινγκ. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Για πάρα πολλές δεκαετίες στην υπηρεσία του ελληνισμού.

0: Την 3η 3 Νοεμβρίου 2026 ψηφίστε τον Γκάς Μπιλιράκης. Ο Μπιλιράκης είναι υποψήφιος για την επανεκλογή του στην 12η περιφέρεια εδώ στο Τάμπα Μπέι Έρεα. Μην ξεχνάτε λοιπόν, ο ψήφος σας στο Γκάς Μπιλιράκη. 3η 3 Νοεμβρίου.
1: He's Gus.
2: He is Gus.
3: He's Gus.
4: Gus Bilirakis.
3: Gus Bilirakis.
5: When drug costs went up, Gus fought to bring them down.
6: He delivered funding for mental health housing.
7: Gus expanded health care for families in need.
8: That's Gus.
9: He stood with veterans to provide job opportunities.
10: Gus fought for lower costs.
11: And any taxes on tips and overtime.
12: That's why he's Florida's most effective congressman.
13: Gus Bilirakis.
14: Gus is for us.
15: For us.
16: Gus is for us.
17: I'm Gus Bilirakis and I approve this message.
0: Largo Glass, 1765 Clearwater Largo Road, East of Clearwater. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίες, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Clearwater Largo Road, Unit 1, Ισοκλήγο. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Clearwater Largo Road, Ισοκλήγο.
18: Κόντος Foods, γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Κόντος Foods ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Κόντος Foods, ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Κόντος, το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Κόντος, τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Κόντος θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στη τσέπη σου. Κόντος, παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Κόντος Foods, για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
19: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος, ιδρυτής της Κόντος Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
18: Κόντος Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482. Θα τα βρείτε και σε όλα τα ρέστορα τεντύπο σε όλη την Αμερική. Μην δυσμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Kondos Food σε όλα τα ρέστορα τεντύπο σε όλη την Αμερική.
0: 24 ώρες το 24ωρο. Φωνή των Αμερικών. Συνεχίζουμε την εκπομπή μας με διαλεκτή μουσική και τραγούδια.

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη σούπερ κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο.
1: Ρόμπερτ Γουίλιαμ, σε μια από τις παλιές του επιτυχίες. Αντίο φίλε.
2: Αντίο φίλε μου, πίστε. Σβήνεις και εσύ γαλάζιε ουρανέ. Ο χρόνος βγήκε νικητής.

0: κάθε Παρασκευή στις 11 το βράδυ στο Earth Cosmos.
1: This is WPSO 1500 New Patrici and WXYB 5020 in India Rockies.
2: Βρίσκονται στην καθημερινότητά μας.
3: Στις αποφάσεις.
2: Στην οικονομία.
3: Στον αθλητισμό.
2: Στον πολιτισμό.
3: Σε όσα διαμορφούν το σήμερα.
2: Σε όλη την Ελλάδα.
3: Και σε όσα έρχονται αύριο.
2: Εμείς τα βλέπουμε κάθε πρωί μαζί.
3: Και τα συνδέουμε με εσάς.
0: Συνδέσεις με τον Κώστα Παπαχλιμίντζο και τη Στέλλα Παπαμιχαήλ. Καθημερινά στις 5 το πρωί στο Earth Cosmos. Κεντρικό δελτίο ειδήσεων με τον Παναγιώτη Στάθη. Καθημερινά στις 6 το απόγευμα.
4: Earth News. Ειδήσεις με καθαρή ματιά.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, βλέπετε το μεσημβρινό δελτίο ειδήσεων του ΕΡΤ News. Η επόμενη ημέρα μετά τις καταστροφικές πλημμύρες στην Κρήτη, που καταγράφονται οι μεγαλύτερες ζημιές, κυβερνητικό κλιμάκιο στην περιοχή, το χρονοδιάγραμμα αποκατάστασης και αποζημιώσεων. Το νέο μήνυμα Μητσοτάκη για ευρωπαϊκή δημοσιονομική ευελιξία με ζητούμενο τη στήριξη νοικοκυριών και επιχειρήσεων. Τι είπε ο Πρωθυπουργός από το Μέγαρο Μαξίμου κατά τη συνάντησή του με τον Πρόεδρο της Λιθουανίας. Οι αιχμές για την Τουρκία και το πρόγραμμα SAFE. Στη Βουλή το προσχέδιο του κρατικού προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος του 2027. Τα βασικά μεγέθη και το αποτύπωμα των πληθωριστικών πιέσεων. Η προειδοποίηση της Κομισιόν για δύσκολο χειμώνα παρά την αποδέσμευση 100 εκατομμυρίων βαρελιών ντίζελ και αργού. Πού κινούνται οι διεθνείς τιμές των καυσίμων? Ποια είναι η εικόνα στη χώρα μας? Νέα επίθεση στον στρατηγικό αγωγό Ανατολής Δύσης που παρακάμπτει τα στενά του Ορμούζ, ανακοίνωσε το Ριάντ. Πώς επηρεάζεται η ροή του πετρελαίου? Πώς οδηγήθηκε σε προώρες εκλογές η Ισπανία, η απόφαση του Σάντσεθ και η βόμβα του στεγαστικού? Απονεμήθηκε το Νόμπελ Ιατρικής για το 2026. Ποιοι είναι οι τρεις βραβευθέντες επιστήμονες? Στη Βουλή κατατέθηκε σήμερα το προσχέδιο του προϋπολογισμού για το 2027. Αποτυπώνει το νέο οικονομικό πλάνο της κυβέρνησης με επίκεντρο τους ελεύθερους επαγγελματίες, τους αγρότες, τους τρίτεκνους και τους συνταξιούχους. Παράλληλα, η κυβέρνηση δίνει έμφαση στη συνέχιση της ανάπτυξης και την αποκλιμάκωση της ακρίβειας. Τα βασικά μεγέθη έχει η Ραλού Αλεξοπούλου. Το ενεργειακό κόστος, βασικός παράγοντας αβεβαιότητας.
1: Κυρίως όσον αφορά το σκέλος του πληθωρισμού, να πούμε ότι στο προσχέδιο του προϋπολογισμού του 2027 είναι ενσωματωμένα μία σειρά μέτρων, τα οποία δεν έχουν θεσμοθετηθεί ακόμα και είχαν ανακοινωθεί από το βήμα της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Μιλάμε για μέτρα 605 εκατομμυρίων ευρώ για φέτος και 2,27 δισεκατομμυρίων για το 2027. Πάμε τώρα στα βασικά μεγέθη του προϋπολογισμού, τόσο για φέτος όσο και το επόμενο έτος. Έτσι λοιπόν η ελληνική οικονομία, παρά την έντονη αβεβαιότητα και τις γεωπολιτικές εξελίξεις, θα συνεχίσει με βάση τις προβλέψεις να αναπτύσσεται με ισχυρό ρυθμό ανάπτυξης, 2% φέτος και 2,3% το 2027. Αστάθμητος παράγοντας ο πληθωρισμός, το γνωρίζουμε όλοι. Με βάση τις τελευταίες προβλέψεις του οικονομικού επιτελείου, ο πληθωρισμός φέτος θα κλείσει το 3,6%. 3,2% ήταν η προηγούμενη τελευταία πρόβλεψη που είχε γίνει στα μέσα της χρονιάς. Και του χρόνου φαίνεται αποκλιμάκωση να υπάρχει, εκτιμάται τουλάχιστον στο 2,4%. Οι επενδύσεις επίσης αυξάνονται με ρυθμό πάνω από 7% τόσο φέτος όσο και το 2027. Έχουμε το τέλος του Ταμείου Ανάκαμψης. Παρόλα αυτά, τα δεδομένα του θα συνεχίσουν να έχουν θετική απόδοση στην ελληνική οικονομία και τα επόμενα χρόνια λόγω των μεταρρυθμίσεων και των παρεμβάσεων οι οποίες περιλαμβάνονταν σε αυτόν. Πρωτογενές πλεόνασμα, η χώρα μας θα συνεχίσει να καταγράφει υψηλό πρωτογενές πλεόνασμα, πάνω από 3% τόσο φέτος όσο και το 2027, ενώ αντίθετα το χρέος θα συνεχίσει την πτωτική του πορεία για να υποχωρήσει κάτω από το 130% το επόμενο έτος.
0: Ραλού, ευχαριστούμε. Να παρακολουθήσουμε δηλώσεις οι κύριοι Πιερακάκης και Πετραλιάς.
2: Ο πληθωρισμός παραμένει μία από τις πιο αστάθμητες μεταβλητές, καθώς επηρεάζεται άμεσα από τις διεθνείς τιμές της ενέργειας. Σε κάθε περίπτωση όμως το 2027 αναμένεται να αποκλιμακωθεί. Για την κυβέρνηση, το οικονομικό επιτελείο, η ανάπτυξη έχει νόημα μόνο όταν φτάνει στην καθημερινότητα του πολίτη. Στόχος μας είναι τα εισοδήματα να αυξάνονται και η πίεση από το κόστος ζωής να υποχωρεί.
3: Έχει προβλεφθεί ποσό ύψους 200 εκατομμυρίων ευρώ επιπλέον στις γενικές κρατικές δαπάνες υποκατανομή, προκειμένου να αντιμετωπιστούν ενδεχόμενες ανάγκες για επιδότηση του ενεργειακού κόστους τους πρώτους μήνες του έτους.
0: Σε ανωδική τροχιά επέστρεψαν οι διεθνείς τιμές πετρελαίου, καθώς η αποδέσμευση στρατηγικών αποθεμάτων αργού και ντίζελ επισκιάζεται εκ νέου από την κλιμάκωση της έντασης στο στρατιωτικό πεδίο και τις δυσίωνες εκτιμήσεις για την αναπλήρωση των αποθεμάτων στις χώρες του κόλπου. Το Brent επανήλθε πάνω από τα 103 δολάρια, Κωνσταντίνα Δημητρούλη, στην ελληνική αγορά πάντως, αν και η αμόλυβδη επιμένει πάνω από τα 2,20. Το ντίζελ υποχωρεί.
4: Ανατροπή έχουμε την τελευταία ώρα, Χρήσα, σε σύγκριση σε σχέση με τις πρωινές τιμές που είχαμε πτωτική πορεία. Όπως είπες και εσύ, το Brent επανήλθε πάνω από τα 103 δολάρια το βαρέλι, με τους επενδυτές να αναζητούν κατεύθυνση, καθώς οι θετικές ειδήσεις για την απελευθέρωση των στρατηγικών αποθεμάτων επισκιάζονται από νέες επιθέσεις των Χούθη σε σαουδαραβικές πετρελαϊκές εγκαταστάσεις, αλλά και από δηλώσεις όπως αυτές του επικεφαλής της Saudi Aramco ότι τα παγκόσμια αποθέματα πετρελαίου είναι πλέον σε επικίνδυνα χαμηλά επίπεδα, προειδοποιώντας μάλιστα ότι θα χρειαστούν 2 χρόνια προκειμένου να αναπληρωθούν τα αποθέματα τα οποία έχουν χρησιμοποιηθεί από την έναρξη της κρίσης στη Μέση Ανατολή. Για την ακρίβεια, περισσότερα από 1 δισεκατομμύριο βαρέλια πετρελαίου, Χρήσα, έχουν αντληθεί από τα αποθέματα από την έναρξη της κρίσης. Στην Αγγλία έχει αρχίσει να περνάει, αν και διστακτικά, η ενισχυμένη κρατική επιδότηση των 5 λεπτών στο ντίζελ, ειδικότερα η μέση τιμή του πετρελαίου κίνησης διαμορφώνεται λίγο πάνω από τα 2,20 ευρώ ανά λίτρο από 2,22-2,23 που ήταν την προηγούμενη εβδομάδα, ενώ στην αμόλυβδη παρατηρούνται, καταγράφονται σταθεροποιητικές τάσεις στην περιοχή των 2,20 ευρώ ανά λίτρο. Στο μέτωπο του φυσικού αερίου, η ευρωπαϊκή τιμή κινείται στην περιοχή των 73 ευρώ ανά μεγαβατόρα, χαμηλότερα από τα 75 ευρώ που το είδαμε το πρωί, Χρήσα.
0: Να ευχαριστήσουμε και την Κωνσταντίνα Δημητρούλη. Μάλλον, Κωνσταντίνα, για να δώσουμε και την είδηση αυτή, μίλησε στο σταθμό μας το πρωί ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ο κ. Παπασταύρου, ρωτήθηκε για τον κάθετο διάδρομο και για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου. Αναφέρθηκε και στην αυριανή επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών, του Μάρκο Ρούμπιο, στην Αθήνα.
4: Ακριβώς, για την ακρίβεια, για την αυριανή επίσκεψη του Μάρκο Ρούμπιο στην Αθήνα, ο κ. Σταύρος Παπασταύρου τη χαρακτήρισε ως ιστορικά, ότι σηματοδοτεί ένα ιστορικά υψηλό επίπεδο στις σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών, επισημένοντας ότι ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών δεν επισκέπτεται την Τουρκία αλλά την Ελλάδα και ότι οι μεγαλύτερες ενεργειακές εταιρείες των ΗΠΑ συμμετέχουν στις ερευνητικές γεωτρήσεις στη χώρα μας.
5: Ελληνικό Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος, 23, 24, 25 Οκτωβρίου. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Χορούς με το ελληνικό λαογραφικό συγκρότημα Ελλάς Dancers και παιδικές χαρές. Επίσης, ζωντανή μουσική από την Ορχήστρα Ελλάδα. Ελάτε στο Annual Greek Festival της Αγίας Τριάδος. Επίσης, μην ξεχνάτε η μεγάλη λοταρία που έχουν μέχρι 10.000 δολάρια cash ή να πάτε ταξίδι στην Ελλάδα. Μπορεί να είστε ο τυχερός. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-799-4605. Σας περιμένουμε στο ετήσιο Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος.
6: Απόφαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Ελλάδα είπε και οι υπόλοιπες γειτονικές χώρες, έχουμε τις υποδομές να είμαστε εμείς η δίωδος από την οποία θα αντικατασταθεί το ρωσικό φυσικό αέριο. Αναβαθμίζει το ρόλο της Ελλάδας στην περιοχή και περιορίζει το ρόλο της Τουρκίας και της Ρωσίας ενεργειακά. Την επόμενη εβδομάδα θα ανακοινώσουμε τις πρωτοβουλίες μας για το πετρέλαιο θέρμανσης. Να πούμε ότι αυτό το επίδομα ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός, θα υπάρχει μια σημαντική αύξηση.
0: Για πολύ δύσκολο χειμώνα προειδοποιεί η Κομισιόν, Έλενα Αποστολίδου, παρά την αποδέσμευση 100 εκατομμυρίων βαρελιών ντίζελ και αργού. Ποιες είναι οι τελευταίες εξελίξεις από την καρδιά της Ευρωπαϊκής Ένωσης?
7: Νομίζω ότι αυτό πρέπει να κρατήσουμε αρχικά.
0: Πολύ δύσκολο χειμώνα προειδοποιεί η Κομισιόν, Έλενα Αποστολίδου, παρά την αποδέσμευση 100 εκατομμυρίων βαρελιών ντίζελ και αργού. Ποιες είναι οι τελευταίες εξελίξεις από την καρδιά της Ευρωπαϊκής Ένωσης?

0: έκτακτης ανάγκης πετρελαίου που αποφασίστηκε από τους G7, με την ίδια να λέει ότι βρίσκονται όλα στο τραπέζι, ότι χαιρετίζει την απόφαση των G7, λέγοντας ότι ο προσανατολισμός είναι η προστασία των καταναλωτών και των επιχειρήσεων από τις απότομες αυξήσεις, και έδωσε για ακόμα μια φορά ένα μήνυμα προς τις Ηνωμένες Πολιτείες, όπως λέει, ευθυγραμμιζόμενοι με τους G7, ότι σαφής δέσμευση για την αντίθεση απαγόρευση εξαγωγών, οι οποίες θα μπορούσαν να επιδεινώσουν την περαιτέρω κατάσταση. Ρωτήθηκε πολλές φορές για το πόση ποσότητα θα απελευθερωθεί και αν ισχύουν τα 100 εκατομμύρια βαρέλια, και λέγοντας ότι ο πρόεδρος Τραμπ ρωτήθηκε ακριβώς ότι έκανε λόγο για τεράστιες ποσότητες και αν αυτό είναι μόνο η αρχή. Η ίδια λέει ότι πρέπει να το πάμε βήμα-βήμα και ότι αυτό που έχει σημασία είναι αρχικά οι αγορές να τονωθούν, οι καταναλωτές να προστατευτούν και στη συνέχεια να πάρθουν αποφάσεις. Τέλος, να σου πω ότι αναμένεται να συγκληθεί τις επόμενες ημέρες ομάδα συντονισμού για το πετρέλαιο, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες αναμένεται να συνεδριάσει αυτή η ομάδα και νωρίς το πρωί, πριν από την πρώτη μέρα της Συνόδου Κορυφής των ηγετών, την επόμενη Πέμπτη, προκειμένου να έχουν μια αναλυτική κατάσταση, τελευταία κατάσταση, και να πάρθουν τα μέτρα τα οποία ζητούν οι ηγέτες.
1: Για να δούμε, γιατί πιέζει και ο χρόνος. Ευχαριστούμε την Έλενα Αποστολίδου. Να ακούσουμε την εκπρόσωπο της Κομισιόν.
2: We are heading towards a very difficult winter in terms of energy prices, and this is in the broader context of the G7 leaders' statement on Friday as well.
1: Νέο μήνυμα για την ανάγκη ευρωπαϊκής δημοσιονομικής ευελιξίας με στόχο την αντιμετώπιση των οικονομικών επιπτώσεων της ενεργειακής κρίσης έστειλε ο Πρωθυπουργός στις δηλώσεις του μετά τη συνάντησή του με τον Πρόεδρο της Λιθουανίας. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επανέλαβε ότι η κυβέρνηση θα σταθεί δίπλα στην κοινωνία, ενώ ανακοίνωσε ότι θα υπάρξει πρόσθετη οικονομική βοήθεια στους αλληλείς. Στη συνάντηση των δύο ανδρών συζητήθηκαν, Γεωργία Σκιτζή, και θέματα ασφάλειας σε σχέση με τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ.
3: Ναι, και επί της ουσίας ο Πρωθυπουργός ζήτησε ευρωπαϊκή δημοσιονομική ευελιξία, όπως είπες Χρύσα, προκειμένου, όπως εξήγησε, τα πρόσθετα έσοδα από το ΦΠΑ, τα οποία προκύπτουν σε κάθε περίπτωση λόγω του ενεργειακού πληθωρισμού, να κατευθύνονται στους πολίτες πίσω ως μέτρα προσωρινά και στοχευμένα, προκειμένου να στηριχθούν σε αυτή την πίεση που δέχονται τόσο τα νοικοκυριά όσο και οι επιχειρήσεις. Αυτά είπε σε κοινές δηλώσεις που έκανε ο Πρωθυπουργός στη συνάντησή του με τον Πρόεδρο της Λιθουανίας, τονίζοντας ότι η κυβέρνηση θα σταθεί δίπλα στην κοινωνία, δίπλα στους πολίτες. Ενώ στο σημείο αυτό προανήγγειλε και περαιτέρω πρόσθετη οικονομική βοήθεια, προκειμένου να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα που έχει προκύψει με τους αλληλείς. Είπε χαρακτηριστικά ο Πρωθυπουργός ότι ήδη η κυβέρνηση εργάζεται προκειμένου να αντιμετωπιστεί το θέμα αυτό. Παράλληλα, αναφέρθηκε όμως και στην αναταραχή που υπάρχει στις διεθνείς αγορές των ομολόγων, όπου εκεί επανέλαβε για μία ακόμη φορά ότι είναι αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα η δημοσιονομική ισορροπία. Στο επίκεντρο βρέθηκε και το κομμάτι της ασφάλειας, καθώς οι δύο χώρες διαδοχικά αναμένεται πρώτα η Λιθουανία και μετά από 6 μήνες η χώρα μας, Χρήση, να λάβουν την Προεδρία, και συνεπώς θέτουν στο επίκεντρο την ασφάλεια αλλά και το πολύ σημαντικό θέμα της ελεύθερης ναυσιπλοείας. Με τον Πρωθυπουργό να τονίζει ότι είναι κοινή υπόθεση η προάσπιση της κυριαρχίας αλλά και των κυριαρχικών δικαιωμάτων των χωρών της Ευρωπαϊκής Οικογένειας και της Ατλαντικής Συμμαχίας. Ιδίως, όπως είπε, των χωρών που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή, δηλαδή της Ελλάδας και της Λιθουανίας. Ενώ ολοκληρώνοντας, να σας πω ότι ο Πρωθυπουργός έστειλε και σαφές μήνυμα προς την Τουρκία σε σχέση με το πρόγραμμα SAFE, τονίζοντας ότι η συμμετοχή, όπως είπε, τρίτων χωρών σε ευρωπαϊκά αμυντικά προγράμματα δεν μπορεί να γίνεται δίχως όρους.
1: Να ευχαριστήσουμε τη Γεωργία Σκιτζή και να παρακολουθήσουμε σημεία από τις δηλώσεις του Έλληνα Πρωθυπουργού και του ομολόγου του της Λιθουανίας.
4: Έχω πλήρη αίσθηση ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει μια παγκόσμια κρίση στην αγορά ομολόγων. Και όπως έχω πει πολλές φορές, σε καμία περίπτωση η χώρα μας δεν θα έθετε σε κίνδυνο την πολύ μεγάλη κατάκτηση της αποκατάστασης της εμπιστοσύνης των αγορών προς την βούληση της κυβέρνησης να μείνει σταθερή στο δρόμο της δημοσιονομικής ισορροπίας. Αυτό είναι μη διαπραγματεύσιμο για τη χώρα μας. Όμως, εάν η ελληνική κυβέρνηση, και το ίδιο μπορεί να ισχύει και για άλλες κυβερνήσεις, για παράδειγμα, έχει πρόσθετα έξοδα πέρα και πάνω από αυτό το οποίο προέβλεπε από τον φόρο προστιθέμενης αξίας εξαιτίας αποκλειστικά και μόνο του πληθωρισμού ο οποίος εκπορεύεται από την ενέργεια, ενδεχομένως λογιστικά, και το τονίζω πάλι λογιστικά, αυτά τα πρόσθετα έσοδα να μπορούν να αξιοποιηθούν για στοχευμένα και προσωρινά μέτρα στήριξης της κοινωνίας. Αυτό δεν είναι κάτι το οποίο είναι παράλογο, ούτε θέτει σε κίνδυνο.

0: είναι δημοσιονομική σταθερότητα της χώρας. Αφορά όμως τους ευρωπαϊκούς κανόνες, θα σταθούμε δίπλα στην κοινωνία και σε όλες τις ομάδες οι οποίες δοκιμάζονται, όχι μόνο στους πολίτες. Ξέρω, παραδείγματος χάρη, ότι τώρα έχουμε ένα πρόβλημα με τους αλλοείς μας. Εργαζόμαστε ήδη για να δούμε πώς μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε και να τους δώσουμε μια πρόσθετη οικονομική βοήθεια. Αλλά από εκεί και πέρα όλοι γνωρίζουμε ότι και οι δυνατότητες του εκάστοτε προϋπολογισμού, του ελληνικού, του λιθουανικού, είναι εκ των πραγμάτων επιπερασμένες. Είμαστε λοιπόν να επιβεβαιώσουμε στην πράξη ότι η προάσπιση της κυριαρχίας και των κυριαρχικών δικαιωμάτων των μελών της Ευρωπαϊκής Οικογένειας και της Ατλαντικής Συμμαχίας, ιδίως αυτών της πρώτης γραμμής, όπως η Λιθουανία, όπως η Ελλάδα, είναι μια υπόθεση κοινή. Η Λιθουανία γνωρίζει άλλωστε ότι η ελευθερία δεν είναι ποτέ δεδομένη. Γι' αυτό και επιλέξατε το δρόμο της Ευρώπης.
1: Lithuania greatly appreciates Greece's contribution to European and transatlantic security. We would welcome your further involvement in strengthening air defense in the Baltic region, including through NATO rotational air defense model.
2: Σκληρή πολιτική αντιπαράθεση έχουν προκαλέσει οι τιμές της ενέργειας και της ακρίβειας στην αγορά, με τη σύγκρουση να εστιάζεται στα μέτρα στήριξης που έχουν ανακοινωθεί και το προσχέδιο του προϋπολογισμού. Η κυβέρνηση ζητά από την Ευρωπαϊκή Ένωση μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία, προκειμένου να στηριχθούν οι πολίτες, ενώ η αντιπολίτευση κατηγορεί την κυβέρνηση για ανεπαρκή μέτρα αντιμετώπισης της ακρίβειας και των αυξήσεων στα καύσιμα.
3: Με τις τιμές της ενέργειας και την ακρίβεια να πιέζουν οικοκυριά και επιχειρήσεις, τα ύψη είναι η πολιτική αντιπαράθεση για τα μέτρα στήριξης και το προσχέδιο του προϋπολογισμού.
4: Αντιδρούμε με μέτρα σαν και αυτά που υιοθετούν και οι υπόλοιπες ευρωπαϊκές κυβερνήσεις. Είτε αφορούν σε ελέγχους και πρόστιμα, είτε αφορούν σε επιδόματα και στήριξη των ευάλωτων.
3: Η κυβέρνηση ζητά από τις Βρυξέλλες μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία και διαμηνύει ότι θα εξαντλήσει όλα τα περιθώρια για να ενισχυθούν οι πολίτες απέναντι στο δύσκολο χειμώνα που έρχεται. Οι τόνοι ανεβαίνουν με το Πασόκ να καταλογίζει στην κυβέρνηση αποτυχία στην αντιμετώπιση της ακρίβειας και να καταθέτει δική του πρόταση νόμου για τις 120 δόσεις.
5: Το Πασόκ έχει μία πρόταση, πιστεύω πάρα πολύ σοβαρή, για το στεγαστικό και ο κ. Μητσοτάκης ποτέ δεν είπε να δω τι λέτε.
6: Όταν το Πασόκ τάζει ό,τι του έρθει εκείνη τη στιγμή στο μυαλό για να γίνει αρεστό στον κόσμο, χωρίς να το κοστολογεί, και όταν έρχεται η ώρα της κοστολόγησης, τότε διαφωνεί ο ένας με τον άλλον μεταξύ, τότε καταλαβαίνετε για ποιο λόγο δεν μπορούμε να πάρουμε αποσπασματικά μία πρόταση.
7: Η ανακούφιση για το λαό δεν μπορεί να προκύψει ούτε με τις επιστολές του κυρίου Μητσοτάκη στην Φόντερ Λάιεν, ούτε με τις κοστολογημένες προτάσεις των άλλων κομμάτων, με βάση το τι επιτρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά μόνο σε αποφασιστική σύγκρουση με αυτή την πολιτική και τις δεσμεύσεις τους.
8: Αν δεν καταλάβει η κυβέρνηση ότι ο πρωτογενής τομέας, αγρότες, κτηνοτρόφοι, αλλοίς, μελισσοκόμοι πρέπει να στηριχθούν γιατί μας ταΐζουν, τότε θα πεινάσουμε άπαξ διαπαντός.
3: Στα ύψη η αντιπαράθεση και για το προσχέδιο του προϋπολογισμού.
9: 300.000 συνταξιούχοι εργάζονται για να βγει ο μήνας. Και σε αυτό το προσχέδιο προϋπολογισμού η κυβέρνηση αρνείται να επαναφέρει τη 13η σύνταξη. Παρά τα μεγάλα πλεονάσματα και τις ευελιξίες.
10: Στεγαστική κρίση στην τρίτη ηλικία. Οι άριστοι οδηγούν παππούδες και γιαγιάδες στην εξαθλίωση.
3: Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος απάντησε επισημένοντας την πολιτική μείωση των φόρων στις αιχμές του Αλέξη Τσίπρα για εσκεμμένη κακή εκτέλεση του προϋπολογισμού.
11: Η κυβέρνηση να μπορεί να δίνει κάποια χρήματα, εκατομμύρια, ίσως και δισεκατομμύρια, εν είδη φιλοδορήματος και μάλιστα φέτος σε προεκλογικό χρόνο. Δηλαδή να εξαγοράσει ψήφους λίγο πριν από τις εκλογές.
6: Γιατί αυτός πράγματι έδινε κάποια πενιχρά φιλοδορήματα στους πολίτες που υπερφορολογούσε. Είναι φιλοδόρημα να μηδενίζεις τον φόρο για ένα νέο εργαζόμενο μέχρι 25 ετών ή να τον πηγαίνει σε 9% για έναν εργαζόμενο μέχρι 30 ετών. Πώς μπορεί μια κυβέρνηση να δώσει πίσω στον κόσμο αυτά τα οποία έχει στερηθεί, αν δεν καταφέρνει να έχει παραπάνω φορολογικά έσοδα ενώ μειώνει φόρους?
3: Με επίκεντρο την οικονομία, η αντιπαράθεση κλιμακώνεται.
2: Νέα επίθεση στο στρατηγικό αγωγό Ανατολής Δύσης που παρακάμπτει τα στενά του Ορμούζ, ανακοίνωσε το ΡΙΑΝΤ. Πάντως η Ιουλία Βελισσαράτου, ο αγωγός δεν έχει σταματήσει τη λειτουργία του, όπως τουλάχιστον γίνεται γνωστό. Την ίδια στιγμή η νόμιμη κυβέρνηση της Ιεμένης έχει εξαπολύσει σφοδρή επίθεση εναντίον των Χούθη.
12: Ακριβώς, ο αγωγός είναι η δεύτερη φορά που πλήττεται. Είχε πληγεί και στις αρχές Σεπτεμβρίου, είχε σταματήσει τότε τη ροή. Αυτή τη φορά όμως αυτό το πλήγμα έγινε την Κυριακή. Ανακοινώθηκε από την κυβέρνηση Αδικής Αραβίας μόλις σήμερα, ωστόσο παρά τις φήμες αρχικά ότι είχε χτυπηθεί και είχε σταματήσει η ροή πετρελαίου, εδώ να θυμίσουμε ότι είναι ο κεντρικός αγωγός ο οποίος ουσιαστικά παρακάμπτει τα στενά του Ορμούς και επηρεάζει τις διεθνείς αγορές και τις τιμές του πετρελαίου, γιατί είναι ο βασικός αγωγός Σαουδικής Αραβίας προς τη Δύση. Παρ' όλα αυτά, μέχρι στιγμής πληροφορίες λένε ότι η ροή γίνεται κανονικά. Την ίδια στιγμή, βέβαια, υπάρχει μια ευρεία επιχείρηση της νόμιμης κυβέρνησης της Ιεμένης εναντίον των Χούθη. Μάλιστα, αναφέρεται ότι έχει ανακαταλάβει από τους Χούθη και το θαλάσσιο πέρασμα του Μπαμπ Ελμαντέπ, κάτι που οι Χούθη βέβαια το αρνούνται. Ωστόσο, η κυβέρνηση της Ιεμένης ανακοινώνει ότι μέχρι στιγμής οι νεκροί τις τελευταίες 24 με 48 ώρες είναι 700 από τους Χούθη, ενώ η εκεχηρία πλέον το 2002 έχει ουσιαστικά καταρρεύσει και γίνονται συνεχώς νέες μετακινήσεις αμάχων, κάτι που σημαίνει τεράστια ανθρωπιστική κρίση.
2: Μάλιστα, στο άλλο μέτωπο του πολέμου στο Ρωσοκρανικό, πυρκαγιά ξέσπασε σε πλοίο πιθανόν από ντρόουν στη Μαύρη Θάλασσα, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν δύο ναυτικοί, σύμφωνα με το πρακτόριο Reuters.
12: Ακριβώς, έχουμε δύο νεκρούς και 11 τραυματίες, μετά πιθανόν από επίθεση με ντρόουν, το οποίο δεν επιβεβαιώνεται. Αυτό έγινε στα ανοιχτά της Ρουμανίας, γι' αυτό και έσπευσε η ρουμανική ακτοφυλακή. Μέχρι στιγμής γνωρίζουμε ότι το πλοίο φέρει σημαία τουρκική και βέβαια είναι από τα πολλά επεισόδια χρήσα που γίνονται καθημερινά πλέον στη Μαύρη Θάλασσα, παρά τις εκκλήσεις όλων των εμπλεκομένων πλευρών να μην γίνονται επιθέσεις.
2: Να ευχαριστήσουμε την Ιουλία Βελισσαράτου. Θα μας δώσεις και άλλες ειδήσεις στη συνέχεια. Αλλάζουμε θέμα. Στην Κρήτη θα πάμε. Την ακριβή έκταση των καταστροφών αξιολογούν ήδη από σήμερα ειδικά κλιμάκια που θα σαρώσουν το νησί μετά από 5 ημέρες συνεχών και ιδιαίτερα έντονων βροχοπτώσεων. Οι ζημιές είναι ανυπολόγιστες. Δρόμοι διαλυμένοι, σοβαρές ζημιές στο δίκτυο υδροδότησης, σπίτια θαμμένα στη λάσπη, χιλιάδες στρέμματα βυθισμένα στο νερό. Κυβερνητικό κλιμάκιο βρίσκεται στο νησί. Γιώργο Λαμπράκη, πριν από λίγο φτάσατε στο οροπέδιο Λασιθίου. Γίνεται αποτίμηση των ζημιών και σχεδιασμός των έργων αποκατάστασης. Ποιες πρώτες αποφάσεις έχουν ληφθεί?
13: Βρισκόμαστε στο Τζερμιάδο, στο Δήμο Οροπεδίου Λασιθίου, έξω από το Δημαρχείο της περιοχής, εδώ που βρίσκεται σε εξέλιξη μια σύσκεψη με το κυβερνητικό κλιμάκιο που έφτασε εδώ αμέσως μετά τη διευρυμένη σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της περιφέρειας Κρήτης στο Ηράκλειο. Όπως μπορείτε να δείτε, έξω από το Δημαρχείο, με την εικόνα που σας δίνει ο Οικονολίπης Γιώργος Παναγιωτάκης, έχουν συγκεντρωθεί πάρα πολλοί παραγωγοί της περιοχής, αγρότες, οι οποίοι είδαν όλες αυτές τις μέρες την περιουσία τους να καταστρέφεται και να χάνεται κάτω από τόνους νερού και λάσπης, και κανείς δεν γνωρίζει τι θα γίνει την επόμενη μέρα. Μιλάμε για μια καταστροφή που, όπως έχουμε πει και εκτιμάται εδώ από τους τοπικούς παράγοντες, φτάνει στο 80% στην παραγωγή της πατάτας. Θα έβγαζαν τις πατάτες σε περίπου 10 μέρες, όπως μας έλεγαν. Και μαζί με το κυβερνητικό κλιμάκιο εδώ βρίσκεται και μια επιτροπή των αγροτών, η οποία συνεδρίαζε κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου για να αποφασίσει τι θα ζητήσει από τους υπουργούς. Αυτή την ώρα έχουν βγει και γίνεται μια ενημέρωση εδώ στους αγρότες. Ζητούν ουσιαστικά να εφαρμοστεί χρήση ένα μοντέλο τύπου Ντάνιελ, δηλαδή να προχωρήσουν γρήγορα οι διαδικασίες, όπως προχώρησαν και με τους συναδέλφους τους στην Θεσσαλία. Σήμερα τώρα, κατά τη διάρκεια της διευρυμένης σύσκεψης που πραγματοποιήθηκε στο Ηράκλειο, ανακοινώθηκαν αποφάσεις που είναι προς αυτή την κατεύθυνση, όπως για παράδειγμα ότι αύριο θα συνεδριάσει η αρμόδια κυβερνητική επιτροπή και θα αποφασίσει την αναστολή των φορολογικών υποχρεώσεων και την αναστολή των πλησιριασμών για τους πληγέντες, ενώ έχουν ξεκινήσει ήδη αυτοψίες σε σπίτια και επιχειρήσεις από τα στελέχη της Γενικής Γραμματείας Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών που βρίσκονται ήδη στις πληγήσεις περιοχές. Επίσης, σε 15 μέρες από σήμερα, όπως ανέφερε ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, ο κ. Κωνσταντίνος Κασαφάδος, θα πρέπει να έχουν αποσταλεί τα αιτήματα της αυτοδιοίκησης για χρηματοδότηση έργων και αποκατάσταση υποδομών που έχουν καταστραφεί, με τη δέσμευση της κυβέρνησης ότι θα καταβληθεί προσπάθεια ώστε να ικανοποιηθούν στο σύνολό του. Παράλληλα, οι Δήμοι θα συλλέξουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά από τους κατοίκους για τις περιπτώσεις σπιτιών που έχουν πλημμυρίσει, προκειμένου να ξεκινήσει η διαδικασία καταβολής της πρώτης αρρωγής και αποκατάστασης οικιακών συσκευών. Και αυτή είναι μια δέσμη μέτρο που πρόκειται να προχωρήσει το επόμενο διάστημα. Τώρα, ανάλογα την περιοχή όπου θα βρεθεί το κυβερνητικό κλιμάκιο, εδώ στο οροπέδιο, είτε στην Ιερά Πέτρα, είτε αργότερα όταν θα πάνε και στον ορεινό Μυλοπόταμο, στην περιοχή των Ζενιανών, εκεί η τοπική κοινωνία, οι αυτοδιοικητικοί παράγοντες, μαζί με τους φορείς, αγρότες και κτηνοτρόφοι, εξειδικεύουν ουσιαστικά τα αιτήματά τους και βλέπουν οι υπουργοί την κατάσταση που επικρατεί σε κάθε περιοχή. Εδώ, για παράδειγμα, θα πάνε στη συνέχεια στο πλημμυρισμένο οροπέδιο.
2: Γιατί το πέρασμα της κακοκαιρίας, Γιώργο, άφησε πληγές σχεδόν σε όλο το νησί και είναι πραγματικά πολύ δύσκολη η επόμενη μέρα. Και όπως όλα δείχνουν, θα είναι και μακρύς ο δρόμος της αποκατάστασης. Εκεί στο οροπέδιο Λασιθίου μας έδωσες μία πρώτη εικόνα για τις καταστροφές στις αγροτικές καλλιέργειες. 18.000 στρέμματα έπνιξαν τον αγροτικό τομέα, αλλά είναι και σημαντικές οι ζημιές στην αγροτική οδοπία και στο ζωικό κεφάλαιο. Είναι πολλά τα προβλήματα.
14: Ναι, υπάρχουν μεγάλες απώλειες. Πέρα από τις καλλιέργειες είναι και τα αγροτικά μηχανήματα και ο αγροτικός εξοπλισμός που έχει θαυτεί στη λάσπη. Μιλάμε για απώλειες πολλών εκατομμυρίων ευρώ. Έχουν χάσει οι κτηνοτρόφοι του Ορεινού Μελοποτάμου τα ζώα τους, τα κοπάδια τους, τα οποία τα αναζητούν ουσιαστικά, είναι βουτυγμένα στη λάσπη. Δεν πρόλαβαν να κατεβάσουν τα κοπάδια τους στα παιδινά. Και επίσης υπάρχει μια πολύ μεγάλη καταστροφή στην αγροτική οδοποιία, οι δρόμοι δηλαδή που οδηγούν στις καλλιέργειες, και από εκεί και πέρα οι υποδομές, γέφυρες, δρόμοι που έχουν σαρωθεί από την κακοκαιρία. Όλα αυτά τίθονται στους υπουργούς, στα κυβερνητικά κλιμάκια, τα οποία ουσιαστικά περιμένουν πλέον και από την περιφέρεια να στείλουν τα σχετικά έγγραφα με το τι ζητάει η περιφέρεια Κρήτης στο σύνολό της και τι ζητούν οι δήμοι που επλήγησαν, και από εκεί και πέρα και η υπόλοιπη βοήθεια που θα πρέπει να δοθεί. Αυτό που λένε και οι αυτοδικοί παράγοντες και οι τοπικοί φορείς και οι εκπρόσωποι των αγροτών είναι ότι θα πρέπει η διαδικασία να προχωρήσει γρήγορα, όπως έγινε με τη Θεσσαλία, καθώς τα περιθώρια έχουν στενέψει απελπιστικά για τους αγρότες και τους φθινοτρόφους φυσικά.
2: Είδαμε και στις εικόνες, Γιώργο, που μας δείχνει ο οικονολήπτης σου την αγανάκτηση.
14: Έχουμε το χειμώνα μπροστά μας, Χρήσα, έτσι.
2: Από κάποιους αγρότες την απελπισία.
14: Έχουμε το χειμώνα μπροστά. Έτσι, ναι, ακριβώς.
2: Λοιπόν, είναι αυτό το εισόδημά τους, η δουλειά τους αυτοί που έχουν χάσει. Λαμβάνονται τα μέτρα στήριξης, τα οποία θα τρέξουν άμεσα. Να ευχαριστήσουμε πολύ τον Γιώργο Λαμπράκη. Τα ζωνιά να δέχτηκαν και αυτά από τα μεγαλύτερα χτυπήματα αφού το ποτάμι υπερχείλησε. Πάμε και στον Περικλή Γουγλάκη να μας πει πώς προχωράει η αποκατάσταση των ζημιών. Είναι δεκάδες οι οικισμοί στο Δήμο Μηλοποτάμου που επίσης αντιμετωπίζουν προβλήματα.
15: Αλλά βασικά εδώ στα Ζωγιανά, καθώς και στον Κουλούκονα, στις δύο δημοτικές ενότητες που έχουν ενεργαστεί το μεγαλύτερο πλήγμα, και όχι μόνο σε ζωικό και κεφάλαιο και αγροτικές εκτάσεις, όπως είπε και ο Γιώργος Λαμπράκης νωρίτερα, αλλά και στις υποδομές. Μέχρι και αυτή τη στιγμή που μιλάμε, τα Ζωγιανά είναι χωρίς νερό, χωρίς υδροδότηση. Γίνονται εργασίες, τις είδαμε και πριν από λίγο, και τα συνεργεία δίνουν μία μάχη με τον χρόνο, έτσι ώστε να καταφέρουν να αποκαταστήσουν όσο γίνεται νωρίτερα τις τρομακτικές ζημιές που έχει προκαλέσει η κακοκαιρία. Βιβλική είναι η καταστροφή σε εκτάσεις που μέχρι πρότινος δεν είχαν ξαναζήσει τέτοιες καταστάσεις. Μάλιστα, πολύ χαρακτηριστικά, κάτοικοι πριν από λίγη ώρα μας είπαν στο φακό του Earth News ότι δεν έχουν ξαναζήσει τα τελευταία 70 χρόνια τέτοια καταστροφή, τέτοια θεομηνία, όπως είπαν. Και βέβαια είναι και μια μάχη με τον χρόνο συνολικά για να καταγραφούν και οι ζημιές που έχουν προκληθεί σε πάρα πολλά σπίτια. Άνθρωποι οι οποίοι ομοίως κινδύνευσαν με την διαδικασία που ακολουθήθηκε, δηλαδή με το πώς τα νερά μπήκαν μέσα στον οικισμό των Ζωνιανών. Όμοια είναι τα προβλήματα και σε άλλους οικισμούς. Και το αγροτικό δίκτυο, το οδικό, έχει υποστεί σοβαρές ζημιές. Είναι καθόλου τη διάρκεια της διαδρομής, βλέπεις ανθρώπους με τα ίδια στα χέρια να προσπαθούν να κάνουν τις όποιες αποκαταστάσεις μπροστά από τα σπίτια τους, στον δρόμο που περνάει ουσιαστικά από τις κατοικίες. Ενώ και σήμερα και αύριο θα είναι κλειστά τα σχολεία στις δημοτικές κοινότητες Ζωνιανών. Και
2: για την ασφάλεια των μαθητών.
15: Ομίως, σήμερα είναι κλειστά τα σχολεία και στο ΑΜΑ.
2: Για την μετακίνησή τους, ναι.
15: Και την προσέγγιση στα σχολεία τόσο των μαθητών, τόσο των εκπαιδευτικών και φυσικά των γονέων και συνόδων. Και βέβαια, να σου πω ότι ο Δήμος είναι σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Αργότερα εντός της ημέρας, αν όχι αύριο, μας λένε οι τοπικές αρχές, περιμένουν το κυβερνητικό κλιμάκιο να επισκεφθεί και αυτές τις περιοχές, να κάνει την όμοια αυτοψία με το οροπέδιο Λασιθίου και στον Ορεινό Μηλοπόταμο. Ενώ έχει ενεργοποιηθεί και ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Κοπερνικούς. Είναι το σύστημα που θα καταγράψει, θα σαρώσει μέσω δορυφόρου όλες τις εκτάσεις οι οποίες επλήγησαν και έχουν υποστεί συντριπτικές καταστροφές, Χρύσα.
2: Ευχαριστούμε και τον Περίκλη Γουκλάκη. Εκτός συνόρων και πάλι σε πρόωρες εκλογές οδηγείται η Ισπανία. Η απόφαση του Πέδρο Σάντσεθ ήρθε μετά την κοινοβουλευτική ήττα της κυβέρνησης σε δύο σημαντικά διατάγματα για τη στεγαστική κρίση. Οι εκλογές ήταν προγραμματισμένες για το επόμενο έτος. Ανταυτού θα στηθούν οι κάλπες στις 29 Νοεμβρίου-Ιουλία, με φόντο την κοινωνική δυσαρέσκεια για τη στέγη.
12: Ακριβώς το διάγγελμα το έκανε στο Μέγαρο της Μονκλώα ο Ισπανός Πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ, επιβεβαιώνοντας τη φημολογία των τελευταίων ημερών. Μάλιστα, κάλεσε τους πολίτες να επιλέξουν αν θέλουν να ενταχθούν, όπως είπε, στο κύμα της ακροδεξιάς που προκαλεί οπισθοδρόμηση όπου κυβερνά, ή να δώσουν στην Ισπανία μια ευρύτερη προοδευτική πλειοψηφία. Σύμφωνα με τις ισπανικές εφημερίδες, θέλει να εκμεταλλευτεί την ευνοϊκή συγκυρία, καθώς καταψηφίστηκαν δύο πολύ σημαντικά διατάγματα για τη στεγαστική κρίση και μάλιστα ένα άρθρο το οποίο ουσιαστικά απαγόρευε πλήρως τις εξώσεις μέχρι το 2030 με αφορμή την έξωση της 87χρονης Μαρί Κάρμεν Αμπασκάλ, όπου κινητοποίησε διαδηλώσεις σε όλη την Ισπανία για τη στεγαστική κρίση που ακόμα διαρκούν. Την ίδια στιγμή πρέπει να πούμε ότι οι εκλογές θα ήταν να γίνουν στις 27 Αυγούστου, τώρα γίνονται στις 29 Νοεμβρίου και η αντιπολίτευση ήδη έχει ανακοινώσει ότι επιτέλους προχωρά η διαδικασία και θα γίνουν εκλογές οι οποίες θα ανατρέψουν το καθεστώς.
2: Υψηλού ρίσκου η αντεπίθεση που επιχειρεί ο Πέδρο Σάντσεθ.
12: Ακριβώς είναι, μάλιστα αυτό ακριβώς αναφέρουν οι εφημερίδες. Η καταψήφιση των διαταγμάτων γίνεται εκλογικό δίλημα. Δεν είναι η πρώτη φορά που παίρνει όμως ρίσκο ο Ισπανός Πρωθυπουργός. Καθώς και την προηγούμενη φορά δεν είχε εκλεγεί το κόμμα του. Παρ' όλα αυτά, και είχε μάλιστα πολλές εφημερίδες λέγανε ότι είχε ουσιαστικά διαγραφεί η πολιτική του καριέρα. Αναστήθηκε όμως πολύ γρήγορα καθώς έκανε τις κατάλληλες συμμαχίες και αναδείχθηκε ωστόσο με μειωμένη πλειοψηφία και αυτό θέλει αυτή τη στιγμή να καταφέρει μια προοδευτική πλειοψηφία ώστε να μπορεί να περνάει διατάγματα. Γιατί να σου πω, Χρήσα, ότι δεν έχει περάσει ούτε ο προϋπολογισμός του 2026, συγγνώμη, οπότε καταλαβαίνουμε ότι είναι όμηρος των μικρών κομμάτων με τους οποίους έχει κάνει τη συμφωνία.
2: Μπαίνει σε προεκλογική περίοδο η Ισπανία. Να ακούσουμε τον Πρωθυπουργό, τον Πέδρο Σάντσεθ.
16: He decidido convocar un consejo de ministros y ministras extraordinario esta misma mañana para disolver las Cortes Generales y convocar unas elecciones generales que se celebrarán el domingo 29 de noviembre. Los españoles y españolas tenéis que decidir qué papel queréis jugar en ella y también qué papel queréis que España juegue en ella. Si deseáis sumaros a esa ola ultraderechista que involuciona allí donde gobierna.
2: Στη σημασία της επίσκεψης του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο στην Αθήνα, στην παρούσα συγκυρία αναφέρονται διπλωματικές πηγές και επισημαίνουν ότι σε μια περίοδο αυξημένων γεωπολιτικών προκλήσεων καταδεικνύεται, Μίλτο Σακελάρη, η κοινή βούληση για περαιτέρω εμβάθυνση της διμερού συνεργασίας σε ένα διαρκώς διευρυνόμενο φάσμα τομέων.
17: Γύρω του στρατηγικού διαλόγου της Ελλάδας με τις ΗΠΑ που θα ξεκινήσει με την άφηξη του επικεφαλής Αμερικανικής διπλωματίας Μάρκο Ρούμπιο την Τετάρτη στην χώρα μας, έρχεται να επιβεβαιώσει την εμβάθυνση της στρατηγικής εταιρικής σχέσης που έχουν οι δύο χώρες. Επί της ουσίας, όπως τονίζουν διπλωματικές πηγές, η κοινή βούληση για περαιτέρω εμβάθυνση της διμερούς συνεργασίας σε ένα διευρυνόμενο φάσμα τομέων. Παράλληλα, όπως επισημαίνεται, σε μια περίοδο γεωπολιτικών εντάσεων αναδεικνύεται και ο σταθερός ρόλος που έχει αναλάβει η Ελλάδα στην Ανατολική Μεσόγειο και στην Νοτιοανατολική Ευρώπη. Στις θεματικές στα ζητήματα τα οποία θα συζητηθούν μεταξύ των δύο πλευρών είναι φυσικά η διεθνής εξελίξη, η ασφάλεια, η ενέργεια, η ναυτιλία, η τεχνολογία, το εμπόριο και οι επενδύσεις. Ενώ κλείνω με αυτό, Χρήσα, στο πλαίσιο του στρατηγικού διαλόγου θα υπογραφούν η ανανέωση του Μνημονίου Συνεργασίας ειδικά με την επιβολή εισαγωγικών περιορισμών στις κατηγορίες αρχαιολογικού και τεχνολογικού υλικού. Επιστολή προθέσεων Ελλάδας, είπα, η καθίδρυση συνεργασίας μεταξύ των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων και της Εθνοφρουράς της Φλόριδας, όπως επίσης και μνημόνιο κατανόησης για την αμοιβαία αναγνώριση των πιστοποιητικών ικανότητας των ναυτικών.
2: Ευχαριστούμε, Μίλτο. Για τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη τώρα, στον ανακρίτη που χειρίζεται την υπόθεση, κατατέθηκαν συμπληρωματικά έγγραφα από τους πληρεξίουσιους δικηγόρους του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών. Τι περιλαμβάνουν τα έγγραφα, Άννα Βλαχοπαναγιώτη, και ποια είναι τα αιτήματα του Ιατρικού Συλλόγου?
3: Είναι ένα πολυσέλιδο συμπληρωματικό υπόμνημα από τον Ιατρικό Σύλλογο της Αθήνας Χρήσα, το οποίο περιέχει δύο πράγματα. Πρώτον, νέα έγγραφα για το ότι είχαν δηλώσει δύο κατηγορούμενοι γιατροί για το δεύτερο ιατρείο που διατηρούσαν στο Κολωνάκι επί της Πατριάρχου Ιωακήμ. Και το δεύτερο, ζητούν την άσκηση συμπληρωματικής ποινικής δίωξης σε βάρος των δύο προφυλακισμένων γιατρών για ψευδείς δηλώσεις αναφορικά με το τι είχαν δηλώσει για τα μηχανήματα που είχαν στο ιατρείο τους. Και συγκεκριμένα, όπως υποστηρίζουν από τον Ιατρικό Σύλλογο της Αθήνας είχαν δηλώσει το 2025 και το 2026 δύο προσαρτήματα του μηχανήματος οζονοθεραπείας, ενώ στην πραγματικότητα ήταν μηχανήματα πλάσμα αφαίρεσης. Γι' αυτό λοιπόν ζητούν την άσκηση συμπληρωματικής δίωξης και για ψευδείς δηλώσεις στους δύο κατηγορούμενους γιατρούς.
2: Ευχαριστούμε, Άννα. Χειροβομβίδα πέταξαν δύο άτομα τα ξημερώματα σε καφετέρια στην οδό Αχαρνών και στη συνέχεια διέφυγαν με μηχανή. Η χειροβομβίδα δεν εξεράγει, ενώ είναι η δεύτερη φορά μέσα σε περίπου ένα μήνα που το συγκεκριμένο κατάστημα γίνεται στόχος επίθεσης.
18: Λειτουργική ήταν η αμυντικού τύπου χειροβομβίδα, την οποία άγνωστοι πέταξαν τα ξημερώματα με στόχο, όπως φαίνεται, κατάστημα στην οδό Αχαρνών. Όμως για άγνωστο λόγο δεν εξεράγει και έτσι δεν προκλήθηκαν ζημιές, όπως είχε συμβεί στις 8 Σεπτεμβρίου.
19: Σε αυτές τις περιπτώσεις είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει πληροφόρηση από την πλευρά των ιδιοκτητών των καταστημάτων. Αν υπήρχε οποιαδήποτε περίπτωση είτε απειλής είτε εκβίαση στο παρελθόν, η οποία ίσως δεν έχει αναφερθεί στην ελληνική αστυνομία.
18: Η αποτυχημένη επίθεση έγινε στις 4 και 25 τα ξημερώματα. Ως δράστες φέρονται δύο άτομα τα οποία επέβαιναν σε μοτοσυκλέτα.
20: Χειροβομβίδα αμυντικού τύπου εντοπίστηκε σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος επί της Αχαρνών, το οποίο έχει γίνει ξανά στόχος επίθεσης στις 8 Σεπτεμβρίου.
18: Η τροχέα προχώρησε σε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στις οδούς Αχαρνών και Ουλιανού, ενώ στην περιοχή έσπευσαν πυροτεχνουργοί της αστυνομίας και άντρες του τμήματος εξουδετέρωσης ναρκών ξηράς.
19: Δεν είχε δοθεί κάποια πληροφορία, κύριε Πρωθυπουργέ, στην ελληνική αστυνομία για εκβίαση ή οποιαδήποτε προσέγγιση του ιδιοκτήτη. Βέβαια, σχηματίζεται δικογραφία κανονικά από τους αστυνομικούς της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος και για εκείνο το περιστατικό και μάλιστα από το τμήμα εκβιαστών. Αυτό το τμήμα θα αναλάβει και την έρευνα για το συγκεκριμένο έγκλημα.
18: Λίγο μετά τις 9 το πρωί, η χειροβομβίδα απομακρύνθηκε με ασφάλεια. Τη διερεύνηση της υπόθεσης έχει αναλάβει η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος.
2: Στη Γαλλία, κυρίες και κύριοι, περίπου 500 σχολεία παραμένουν σήμερα κλειστά ή υπολειτουργούν. Τα επεισόδια βίας συνεχίζονται στις μαθητικές διαμαρτυρίες, συγκρούσεις στη Λίλα, δακρυγόνα στην Τουλούζη, απόπειρα εισβολής με φωτιά σε λύκειο στο Παρίσι, μεταξύ άλλων. Ανυποχώρητοι οι μαθητές, Θωμαής Παπαϊωάννου, και αύριο είναι η πανεθνική κινητοποίηση.
21: Ακριβώς, και η βία συνεχίζεται, όπως και εδώ πίσω στο αυτό το λύκειο Μπερσόν, βλέπετε τα σημάδια. Από το πρωινό, δηλαδή ένας κάδος σκουπιδιών, τον άναψαν φωτιά μεταξύ άλλων κάδων σκουπιδιών εδώ πέρα στην περιοχή. Συγκρούστηκα με τις δυνάμεις ασφάλειας εδώ στο 19ο διαμέρισμα του Παρισιού. Βλέπουμε εδώ πέρα μια φωτογραφία φοβερή. Ένας 15χρονος μαθητής έχασε το χέρι, το ακροτηριάστηκε μετά αφού άγγιξε ή δέχτηκε μια ακροτίδα.
2: Βλέπουμε εμείς και τη φωτογραφία.
21: Ακριβώς, ναι. Και η κατάσταση του είναι κρίσιμη, αλλά οι γιατροί αυτή τη στιγμή βρίσκονται στο χειρουργείο, προσπαθούν να του σώσουν το χέρι, ό,τι έχει απομείνει ουσιαστικά, και είναι τραγική η κατάσταση. Αυτή τη στιγμή μιλάνε μόνο γι' αυτό, για τους ακροτηριασμούς ουσιαστικά των μαθητών, αλλά και πριν από λίγο έγινε γνωστό ότι ένας άλλος νεαρός μαθητής συνελήφθη αυτή τη φορά, γιατί είχε πετάξει μια πέτρα και χτύπησε στο μάτι μια γυναίκα.
2: Θωμαής, είναι έκριθμο το κλίμα, είναι και σοβαρή τραυματισμό. Οι οποίοι σημειώνονται από πλευράς της γαλλικής κυβέρνησης, εξετάζονται κάποια μέτρα ώστε να εκτονωθεί όλη αυτή η κατάσταση, και οι εκπαιδευτικοί τι στάση τηρούν?
21: Οι εκπαιδευτικοί πολλοί θα συμμετέχουν αύριο στην διαδήλωση που αναμένεται να γίνει εδώ γύρω στις 3 ώρα Ελλάδας και στο Παρίσι αλλά και στις υπόλοιπες περιοχές. Αλλά πριν από λίγο ο πρόεδρος μιας περιοχής της Βόρειας Γαλλίας βγήκε και είπε θα σας δώσουν, θα χρηματοδοτήσουμε ορισμένα προγράμματα που τα είχαμε αφήσει για άλλα χρόνια, για άλλες καλύτερες εποχές, αλλά θα δώσουμε τα χρήματα τώρα. Ήδη η κυβέρνηση προσπαθεί να δημιουργήσει μια δυναμική καινούργια χρηματοδότηση προγραμμάτων που είχαν αφήσει, λογικό, γιατί κόβουν από όλες τις δαπάνες για να μπορέσουν να φέρουν βόλτα τα δημοσιονομικά. Αλλά παρόλα αυτά, παράλληλα, το μαστίγιο, να το πω έτσι, είναι ότι θα καταθέσουν τέλη του Οκτώβρη με ένα νέο νομοσχέδιο στην Γερουσία αυτή τη φορά για να περιορίσουν ακόμα περισσότερο αυτή τις βιοπραγίες, με την έννοια ότι πλέον όλη μια παρέα μαθητών, όταν ένας από αυτούς βανδαλίσει, όλη η παρέα είναι υπεύθυνη, είναι ένοχη και πηγαίνουν στα καθηγητήρια.
2: Για αύριο, Θωμαής, γιατί θα το παρακολουθήσουμε και την αυριανή πανεθνική κινητοποίηση. Τι περιμένουν οι γαλλικές αρχές, πώς προετοιμάζονται?
21: Λοιπόν, φυσικά οι αστυνομικές δυνάμεις προσπαθούν να καταλάβουν πώς θα εξελιχθεί η αυριανή ημέρα. Σίγουρο είναι ότι και τα ορισμένα κόμματα της Γαλλίας ενισχύουν και εθαρρύνουν αυτή την εξέλιξη. Yeah. Το θέμα είναι ότι πρέπει ήδη οι αρχές καλούν γονείς να τους υποδείξουν ότι είναι υπεύθυνοι, είναι κηδεμόνες των παιδιών αυτών και πρέπει να υπάρξει μια διαδήλωση ειρηνική, το υπογραμμίζουν όλοι, για να μην εξελιχθούν τα πράγματα ακόμα χειρότερα, γιατί ήδη προειδοποιούν ότι άμα συνεχίσει έτσι θα θρυνήσουμε θύματα.
2: Καταλαβαίνουμε πάντως ότι δημιουργείται έτσι ένα επιχειρησιακό σχέδιο, ώστε να μην συμβούν όλα όσα έχουμε παρακολουθήσει και καταγράψει όλες τις προηγούμενες ημέρες και κυρίως την προηγούμενη εβδομάδα. Σε ευχαριστούμε πολύ. Θα μας ενημερώνεις. Ήταν η Θωμαϊδα Παπαϊωάννου από το Παρίσι. Σε πανελλαδική κινητοποίηση βρίσκονται οι αλλοίες για το ενεργειακό κόστος που, όπως αναφέρουν, έχει εκτοξεύσει τις τιμές των καυσίμων και έχει οδηγήσει τον κλάδο σε οριακό σημείο. Κατά τη σημερινή τους διαμαρτυρία βρέθηκαν με τα αλλιευτικά τους στο λιμάνι του Πειραιά. Χαραγιανοπούλου, ζητούν από την πολιτεία στήριξη.
0: Βρέθηκαν λοιπόν στο Υπουργείο Ναυτιλίας τουλάχιστον 20 αλλιευτικά και περισσότεροι από 100 αλλιείς, οι οποίοι είχαν συνάντηση την προσωπία τους εξαμελής με τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου. Το πρώτο φυσικά αίτημά τους είναι η μείωση του κόστους στο καύσιμο το ναυτικό, το οποίο έχει σχεδόν τριπλασιαστεί. Υπάρχουν και άλλα θέματα τα οποία έθεσαν, όπως είναι να καταβληθούν χρήματα τα οποία έχουν εγκριθεί ως ευρωπαϊκά κονδύλια για θέματα που αφορούν ζημιές στα εξαρτήματά τους αλλά και στα σκάφη τους. Ο Γενικός Γραμματέας φυσικά τους άκουσε, ακούει και τον εύλογο αυτόν προβληματισμό τους φυσικά για την τιμή που είναι δυσβάσταχτη, ωστόσο παραπέμπει επί της ουσίας στο αρμόδιο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και στο Οικονομικό, όπου το υπόμνημα που κατέθεσαν θα διαβιβαστεί στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Από εδώ έφυγαν και τα αλλιευτικά και οι ψαράδες, μεταφέρθηκαν στην Ιχθύος Καλακερατσινίου, που εκεί, όπως μας είπε ο πρόεδρος της Ένωσης Πλειοκτητών Παράκτειας Αλλίας και Αλλιευτικών Τουρισμού, θα συνεδριάσουν προκειμένου να αποφασίσουν περαιτέρω κινητοποίηση σε άλλες περιοχές.
2: Ναι, γιατί υπάρχει και η εξέλιξη μετά τις δηλώσεις του κυρίου Μητσοτάκη με τον πρόεδρο της Λιθουανίας, που ανακοίνωσε ότι θα υπάρξει πρόσθετη οικονομική βοήθεια στους αλλιείς. Οπότε θα βρεθούν όλα στο τραπέζι. Να ευχαριστήσουμε τη Χαραγιανοπούλου. Πάμε και στη Θεσσαλονίκη, στη Νέα Μηχανιώνα. Η κινητοποίηση κλιμακώθηκε περισσότερο. Τη Μοφακαλή έχουν αποκλείσει την Ιχθυόσκαλα επαόριστον και έχουν εγκυροβολήσει στην Παλιά Παραλία.
1: Ακριβώς έτσι είναι, Χρήσα, και μάλιστα εδώ σήμερα στο Καπάνι η κίνηση είναι υποτονική, αποκαρδιωτική εικόνα, καθώς αρκετά χθεοπολία δεν άνοιξαν και όσα άνοιξαν είχαν ελάχιστα φρέσκα ψάρια. Κυρίως δεν υπάρχει έλλειψη στα φρόψαλα, γάβρο, σαρδέλα, μπακαλιάρι, ζαργί, κουτσουμούρες και μπακαλιάρι δεν υπάρχουν στην αγορά, τόσο εδώ στο Καπάνι που είναι μεγαλύτερη αγορά τροφίμων, όσο και στις λαϊκές αγορές. Μάλιστα, ακόμη και αυτοί που άνοιξαν σήμερα έχουν κλείσει, αρκετοί έχουν κλείσει πολύ νωρίτερα. Από χθες το βράδυ έχει αποκλειστεί Καλαστινιάς Μηχανιώνας, καθώς υπήρχε πληροφορία ότι θα έμπαιναν φορτηγά με τουρκικά αλλιεύματα στην Νέα Μηχανιώνα, στη Σκάλα εκεί πέρα, και προσπάθησαν με αυτόν τον τρόπο να εμποδίσουν την είσοδό τους οι αλλιείς. Να σου πω ότι παραμένουν αγκυροβολημένοι στην Παλιά Παραλία της Θεσσαλονίκης για πέμπτη ημέρα τα αλλιευτικά σκάφη, ενώ υπάρχουν ήδη ελλείψεις και στα καταστήματα εστίασης, στις ψαροταβέρνες. Από νωρίς το πρωί χτυπούν τα τηλέφωνα εδώ στο Καπάνι για παραγγελίες, ωστόσο δεν υπάρχει φρέσκο ψάρι ούτε για δείγμα.
2: Είναι, αφού μεγάλο μέρος του αλλιευτικού στόλου παραμένει ιδεμένο, να ευχαριστήσουμε και τον Τίμο Φακαλή. Με τον καθιερωμένο αγιασμό στην αίθουσα της Ολομέλειας της Βουλής, τον οποίο τέλεσε ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος Ιερώνυμος, και παρουσία του Πρωθυπουργού, μελών της κυβέρνησης, πολιτικών αρχηγών και βουλευτών, αρχίζουν επίσημα σήμερα οι εργασίες της 4ης Συνόδου της 20ης Κοινοβουλευτικής Περιόδου. Ο κύριος Ιερώνυμος στο μήνυμά του ευχήθηκε καλή χρονιά και απίθυνε, Διονύση Μποτώνη, έκκληση για συνεννόηση.
22: Καλό απόγευμα, κυρίες και κύριοι. Είναι έτσι. Έκκληση για συνεννόηση απίθυνε προς τον πολιτικό κόσμο της χώρας ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος Ιερώνυμος. Ο κύριος Ιερώνυμος χωροστάτησε στον αγιασμό για την 4η Σύνοδο στην Ολομέλεια, όπως επίσης στάθηκε ιδιαίτερα στη συνεννόηση, ζητώντας από όλους υπομονή, ομόνοια και κουράγιο. Στην τελετή αγιασμού παρευρέθηκαν ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, ο γραμματέας του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούρας, η πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ κυρία Ρένα Δούρο, ο κύριος Δημήτρης Νασιός από την Νίκη, ο πρόεδρος της Πρέσβης Ελευθερίας η κυρία Ιωζούη Κωνσταντοπούλου. Σε άδεια να είδαμε βουλευτές και υπουργούς όπως τον κύριο Πυρακάκη, τον κύριο Μελουνάκη και τον κύριο Θεοδωρικάκο, ενώ απουσιάζει ο πολιτικός αρχηγός, ο κύριος Κυριάκος Βελόπουλος. Εκλογή των Κοσμητώρων ακολούθησε αυτή τη διαδικασία και το προσχέδιο προϋπολογισμού το οποίο κατέθηκε στις αρμόδιες οικονομικές επιτροπές.
2: Σε ευχαριστούμε. Δήλωση του Αρχιεπισκόπου Ιερώνυμου.
4: Να ευχηθούν σε όλους σας και στον κάθε έναν οριστά πρώτα απ' όλα υγεία, δύναμη και θα προσέθετε και κάτι που όλοι το χρειαζόμαστε. Υπομονή πολύ. Υπομονή στην αντιμετώπιση των προβλημάτων.
2: Με μια μεγάλη εκδήλωση που θα κλείσει με ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη σήμερα το απόγευμα στο παλιό αμαξοστάσιο του ΟΣΥ, γιορτάζει τα 52 χρόνια από την ίδρυσή της η Νέα Δημοκρατία. Με τη χρήση νέων τεχνολογιών, οι διοργανωτές έχουν ετοιμάσει μια ψηφιακή διαδρομή στον χρόνο, παρουσιάζοντας τους σημαντικούς σταθμούς του κόμματος.
5: Μήνυμα ενότητας αναμένεται να εκπέμψει ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο μεγάλο γαλάζιο ραντεβού για τα 52 γενέθλια της Νέας Δημοκρατίας που θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα στις 6 στο παλιό αμαξοστάσιο του ΟΣΥ.
7: Είμαστε περήφανοι για τις ιδέες, τις αξίες και τη διαδρομή μας που ξεκινούσε σαν σήμερα στις 4 Οκτωβρίου του 1974 με την ιδρυτική της διακήρυξη που υπογράφει ο Κωνσταντίνος Καραμαλής να μας καλεί να υπηρετούμε το έθνος πέρα και πάνω από τις παλιές παραπλανητικές ταμπέλες της αριστεράς, της δεξιάς και του κέντρου.
5: Πεντιακό βίντεο για τα 52 γενέθλιά της δημοσίευσε η Νέα Δημοκρατία, κάνοντας μια αναδρομή στους ηγέτες της με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. 52 χρόνια εφλόγα του χρυσού και στις καρδιές μας. Συνεχίζουμε μαζί στην πρώτη γραμμή για την Ελλάδα που αξίζουμε, το μήνυμα του κόμματος.
23: Η Νέα Δημοκρατία παραμένει σήμερα το μόνο κόμμα πάνω στο οποίο μπορεί να ακουμπήσει τις ελπίδες της η Ελλάδα.
5: Το βίντεο συνδυάζει την ιστορική αναδρομή της παράταξης με τη σύγχρονη τεχνολογία, οπτικοποιώντας τους σημαντικότερους σταθμούς, τις αξίες αλλά και τα επιτεύγματα της διαδρομής της.
24: Τιμούμε όσους άνοιξαν το δρόμο και όσους κράτησαν τη σημαία ψηλά. Ανανεώνουμε τη δέσμευσή μας προς την Ελλάδα που έρχεται.
5: Στο επίκεντρο του βίντεο δεσπόζει το παραδοσιακό σύμβολο του κόμματος, ο αναμένος πυρσός, πλαισιωμένος από το μήνυμα για τη συνεχή προσφορά της Νέας Δημοκρατίας στη σταθερότητα, τη δημοκρατία αλλά και την ευημερία της χώρας. Χρήση των νέων τεχνολογιών, οι διοργανωτές έχουν ετοιμάσει μια ψηφιακή διαδρομή στον χρόνο, παρουσιάζοντας τους σημαντικούς σταθμούς του κόμματος στη διάρκεια των 52 ετών, που συμπίπτουν άλλωστε και με τα χρόνια της μεταπολίτευσης.
24: Μαζί με τη Νέα Δημοκρατία γιορτάζουν οι άνθρωποι της, από αυτούς που παρέμειναν πάντα πιστοί στην παράταξη, στα πιο δύσκολα χρόνια, μέχρι εκείνους με τους οποίους συμπορευτήκαμε στην πορεία των ετών.
25: Η Νέα Δημοκρατία συνεχίζει αυτή την πορεία με σταθερότητα, τόλμη και αποφασιστικότητα, με σχέδιο για όσα έχουμε ακόμη μπροστά μας.
24: Η Νέα Δημοκρατία οφείλει να παραμείνει παράταξη του πυρσού.
23: Με σχέδιο, σοβαρότητα, ευθύνη και πίστη στις αρχές και τις αξίες μας, προχωράμε μπροστά ενωμένοι.
7: Συνεχίζουμε μαζί στην πρώτη γραμμή για την Ελλάδα που αξίζουμε.
5: Σε όλο τον χώρο θα υπάρχουν οθόνες με αφίσεις από τις καμπάνιες του κόμματος, ιστορικά πρωτοσέλιδα εφημερίδων, αλλά και εκτις φωτογραφίες με τη διαδρομή του κόμματος στη διάρκεια των 52 ετών.
2: Τη διάθεσή του να συμβάλλει στην πολιτική αλλαγή για το καλό της χώρας εξέφρασε ο βουλευτής Ευάγγελος Αποστολάκης μετά τη συνάντησή του με τον Νίκο Ανδρουλάκη και την ανακοίνωση της προσχώρησής του στο ΠΑΣΟΚ. Ο πρόεδρος του κινήματος καλωσόρισε τον κύριο Αποστολάκη υπογραμμίζοντας τη μακρά πορεία του Ναυάρχου στις ένοπλες δυνάμεις.
26: Καλή δύναμη, καλή δύναμη.
3: Με μια θερμή χειραψία, ο Νίκος Ανδρουλάκης καλωσόρισε τον βουλευτή Ευάγγελο Αποστολάκη στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ, υπογραμμίζοντας την μακρά του πορεία στις ένοπλες δυνάμεις.
26: Είμαι σίγουρος ότι με τις γνώσεις του θα βοηθήσει στο πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ για μια σύγχρονη εθνική αμυντική πολιτική, αλλά και στον αγώνα μας για την πολιτική αλλαγή που έχει ανάγκη ο τόπος στις επόμενες εθνικές εκλογές. Ναύαρχε, καλώς όρισες.
3: Ο Ευάγγελος Αποστολάκης τόνισε πως συστρατεύεται για το καλό της χώρας. Μια απόφαση που, όπως είπε, δεν ήταν εύκολη.
26: Δεν φοβάμαι να πάω κόντρα στο κύμα. Αρνούμε τις αποστρατεύσεις, αρνούμε τις προσωπικές λύσεις. Να φτιάξουμε μια Ελλάδα δίκαιη, ισχυρή και περήφανη. Πρόεδρε, η πρόσκλησή σου είναι πρόκληση.
3: Η στρατηγική της διεύρυνσης θα συνεχιστεί, λένε τα στελέχη της Χαριλάου Τρικούπη, με στόχο τη διεύρυνση του ΠΑΣΟΚ στην κοινωνία.
2: Από την αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος προέκυψαν 15 εκατομμύρια ευρώ από ανακριβείς δηλώσεις ή αδήλωτα πόθεν έσχες, θα μας ενημερώσει η Άννα Βλαχοπαναγιώτη.
0: Την τελευταία διετία, Χρύσα, στην τσιμπίδα των ελεγκτών της ανεξάρτητης αρχής, υπόχρεοι που έπρεπε εκ του νόμου να δηλώνουν περιουσιακή κατάσταση, να κάνουν ποθενέσχες, και ή δεν έκαναν ή έκαναν με πάρα πολλά λάθη τις δηλώσεις τους, με αποτέλεσμα να έχουν αποκριβεί έως και 15 εκατομμύρια ευρώ. 11 εκατομμύρια ευρώ από δηλώσεις με την μέθοδο της λευκής κόλλας, δηλαδή χωρίς κανένα περιεχόμενο μέσα σε αυτές. 1,5 εκατομμύρια ευρώ από ανακριβείς σε δηλώσεις με λάθη και δηλωμένα όχι τα πραγματικά εισοδήματα των υποχρέων, και 1,8 εκατομμύρια ευρώ από δηλώσεις από υπόχρεους που δεν έκαναν καθόλου δήλωση, που έπρεπε να κάνουν δήλωση και δεν έκαναν καθόλου δήλωση, με αποτέλεσμα να έχουν χαθεί πάρα πολλά χρήματα από τα δημόσια ταμεία μέσω φόρων που δεν καταβλήθηκαν στο κράτος.
2: Σε ευχαριστούμε, Άννα. Γονείς και συγγενείς θυμάτων κατέθεσαν και σήμερα στη δίκη για το δυστύχημα των Τεμπών. Έκαναν λόγο για ελλείψεις στα συστήματα ασφαλείας, επικινδυνότητα του σιδηρόδρομου, ενώ κατήγγειλαν και τους χειρισμούς μετά το δυστύχημα. Θα έχουμε αναλυτικό ρεπορτάζ στα επόμενα δελτία μας. Δεν έχουμε την επικοινωνία με τη συνάδελφο. Προχωράμε στο δελτίο μας σε τρεις επιστήμονες που άλλαξαν τον τρόπο που μελετάμε τον ανθρώπινο εγκέφαλο. Απονεμήθηκε το φετινό Νόμπελ Ιατρικής, έναν Αμερικανό και δύο Γερμανούς, Ιουλία.
0: Ακριβώς.
2: Τιμήθηκαν για το πρωτοποριακό τους έργο στην οπτογενετική.
0: Οπτογενετική, ακριβώς. Έχουμε και επίσημη πρώτη σήμερα, Χρύσα, γιατί από σήμερα ξεκινάνε οι ανακοινώσεις για τα Νόμπελ. Πρώτο πάντα είναι η ιατρική, όπως είπες, σε τρεις ερευνητές. Ένας Αμερικανός, ο Καρλ Ντέιστροφ, και δύο Γερμανοί, ο Πίτερ Χέγκεμαν και ο Γκέρκ Νάγκελ. Η ανάπτυξη της οπτομετρικής είναι σχετικά καινούρια. Είναι μια μέθοδος που επιτρέπει στους ερευνητές να κατανοήσουν καλύτερα πώς ορισμένοι τύποι νευρικών κυττάρων συμβάλλουν σε περιφορές όπως ο φόβος και η εξάρτηση, και αυτές οι πληροφορίες αυτής της μεθόδου θα δώσουν πολύ σημαντικές νέες θεραπείες για την αντιμετώπιση νευρολογικών πολύ σημαντικών διαταραχών όπως η νόσος του Πάρκινσον, Αλτσχάιμερ και της επιληψίας.
2: Η επιστήμη συνεχίζει να διευρύνει τα όρια της ιατρικής. Ευχαριστούμε, Ιουλία. Στην Κάρπαθο βρίσκεται ο πρόεδρος της Δημοκρατίας για τις επετειακές εκδηλώσεις για τη συμπλήρωση 82 χρόνων από το επαναστατικό απελευθερωτικό κίνημα της 5ης Οκτωβρίου 1944, όταν κάτοικοι των Μενετών και της Αρκάσας ξεσηκώθηκαν κατά των Ιταλών κατακτητών.
6: Είναι οι ίδιες ένοπλες δυνάμεις που παίρνουν το νήμα από τους ελευθερωτές της Καρπάθου και με την ίδια αποφασιστικότητα, με την ίδια τόλμη, με τον ίδιο ρυθμό προστατεύουν την πατρίδα μας έναντι κάθε απειλής. Απ' εδώ, απ' την Κάρπαθο, το μήνυμα δεν μπορεί να γίνει σαφέστερο. Η Ελλάδα είναι μια χώρα που προστατεύει αυτά που κατέκτησε με κόπο, με δάκρυα και με αίμα, και κανείς δεν πρόκειται αυτά που προστατεύει η Ελλάδα ούτε να τα θίξει, ούτε να τα απειλήσει.
8: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Με μια ακόμη σπουδαία εμφάνιση, η Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου έμεινε όρθια απέναντι στη Γερμανία, με τις δύο ομάδες να μένουν στο 0-0 στην Τούμπα για την τέταρτη αγωνιστική του Nations League. Με την ισοπαλία, η Ελλάδα πρόσθεσε έναν ακόμη σημαντικό βαθμό στην προσπάθειά της για πρόκριση στα προημιτελικά της διοργάνωσης.
9: Ελλάδα-Γερμανία 0-0. Πολύ μεγάλο αποτέλεσμα για τη γαλανόλευκη. Μπράβο στην εθνική. Ρεσιτάλ κοουτσαρίσματος από τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Η συγκλονιστική εθνική μας δεν λύγησε ούτε από τη Μανσάφ σε δύο μάτς. Θέλει τρεις βαθμούς σε δύο παιχνίδια για την πρόκληση στα προημιτελικά. Έχει 8 βαθμούς, όσες και η Ολλανδία. Πριν την έναρξη, ο πρόεδρος της ΕΠΟ Μάκης Γκαγκάτσης και ο ομόλογός του της Γερμανικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας κατέθεσαν στεφάνι μπροστά από τη θύρα 4 για τους 6 αδικοχαμένους φίλους του ΠΑΟΚ στις 4 Οκτωβρίου 1999 σε τροχαίο στο Τέμπι. Στο 2 Ιωαννίδης για τον Τζιμίκα που θα κάνει τη σέντρα, ο Μασούρας στην κεφαλιά, πολύ μεγάλη απόκρουση του Ούρμπικ από Σοβί, σίγουρο γκολ. Στο 23 το σούτ του Σέρχαντ, ο Τζολάκης ύπτωται και μπλοκάρει. Στο 25 το σούτ του Ραουμ, μετά την κομπίνα, ο Τζολάκης είναι και πάλι εκεί ψύχρεμα. Στο 32 το γύρισμα του Σέρχαντ, ο Μπούρτχαρτ θα πετύχει γκολ για τη Μανσάφτ, το οποίο κατόπιν επανεξέτασης δεν θα μετρήσει για χέρι από τον Μπίσοφ νωρίτερα στη φάση. Στο 73, λανθασμένη κίτρινη στο Γιοβάνοβιτς που έδινε έντονες οδηγίες, δεν διαμαρτυρόταν στον ρέφερι. Στο 76, ο Μασούρας για λίγο δεν βρίσκει στόχο. Στο 86, ο Τρόι θα στοχίσει από πλεονεκτική θέση, η εθνική γράφει ιστορία.
8: Στα υπόλοιπα παιχνίδια του Nations League, η Ολλανδία επικράτησε με 2-1 τη Σερβία στο Αϊντχόφεν και ανέβηκε στην κορυφή του ομίλου μαζί με την Ελλάδα. Στο Πόρτο, η Πορτογαλία ανοίξε με ανατροπή 2-1 την Νορβηγία και εξασφάλισε την πρόκρισή της στα προημιτελικά της διοργάνωσης.
7: Ο Κουπ Μάινερς με εκτέλεση φάουλ έδωσε το προβάδισμα στην Ολλανδία στο 31. Η Σερβία ισοφάρισε 4 λεπτά αργότερα με κεφαλιά του Τσβέτκοβιτς. Εξ επαφής γκολ του Ζίρξεϊ, 2-1 για τους Οράνιες το 71. Στον Τραγκάο, Πορτογαλία-Νορβηγία 2-1, το 0-1 ο Άγερ με υπέροχο φαλτσαριστό στο 36. Άμεση ήταν η απάντηση με φωτοβολίδα του Κανσέλο στο 38. Το 2-1 έγινε στο 79. Ο Ζωάο Φέλιξ έκανε το γύρισμα και ο Γκονσάλο Ράμος απλά έσπρωξε την μπάλα στα δίχτυα. Στο Κάρντιφ η Δανία νίκησε 1-0 την Ουαλία με εκτέλεση πέναλτι του Χόιλουντ στο 75ο λεπτό. Στην Πρίστινα, Κόσοβο-Αυστρία 1-1, πλασέ του Ασλάνη 1-0 στο 70. Κεφαλιά του Λάνκ και 1-1 στο 84ο λεπτό. Στην ουδέτερη Σερβία, Ιρλανδία-Ισραήλ 1-1, πέναλτι του Πάροτ 1-0 στο 39. Ο Ντόρ Πέρετς έφερε το μάτς στα ίσια στο ξεκίνημα της επανάληψης.
10: Την Τρίτη περιμένουμε ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις στα δυτικά και τη Θράκη. Οι άνεμοι βόρειοι έως 6 μποφόρ στο Αιγαίο. Η θερμοκρασία το μεσημέρι θα φτάσει τους 25 με 27 βαθμούς, πολύ τοπικά και τους 28. Στην Αττική περιμένουμε ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι βόρειοι έως 6 μποφόρ, η θερμοκρασία από 13 έως 27 βαθμούς. Και στη Θεσσαλονίκη θα έχουμε γενικά αίθριο καιρό. Οι άνεμοι ασθενείς, η θερμοκρασία από 11 έως 25 βαθμούς.
2: Κυρίες και κύριοι, εδώ φτάσαμε στο τέλος του δελτίου μας. Μείνετε συντονισμένοι στο Earth News για συνεχή ενημέρωση. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά και στην ιστοσελίδα μας earthnews.gr. Ακολουθεί δελτίο στην Νοηματική με τη Φωτεινή Ανέστη και αμέσως μετά η εκπομπή Χωρίς Φίλτρο με την Αδαμαντία Λιόλιου και τη Βελίκα Καραβάλσιου. Από εμάς, καλό απόγευμα.
11: Earth DAB Plus. Η νέα εποχή της ελληνικής ραδιοφωνίας. Κάτι αλλάζει στον αέρα. Το αγαπημένο σου μέσο περνά στη νέα εποχή. Η ΕΡΤ που έφερε το ραδιόφωνο στην Ελλάδα τώρα εκπέμπει πρώτη και ψηφιακά. Όλοι οι αγαπημένοι σου σταθμοί αλλά και αποκλειστικά θεματικά ραδιόφωνα εκπέμπουν ήδη στο νέο ψηφιακό δίκτυο της ΕΡΤ, προσφέροντας κρυστάλλινο ήχο και νέες δυνατότητες σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Σχεδιάσαμε το μέλλον του ραδιοφώνου και συνεχίζουμε. ΕΡΤ DAB Plus. Η νέα εποχή της ελληνικής ραδιοφωνίας.
12: Νότες και φιλοσοφίες, τις παρέας ιστορίες.
13: Υπάρχουν βραδιές που απλώς περνούν.
14: Ο μαθητής από τον ελληνικό 24ωρο ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ελλήνων. Ένα παλιό τραγούδι του Ζαμπέτα, όπου ερμηνεύει ο Βασιλιάδης.

Είναι ο ελληνικός 24ωρος ραδιοφωνικός σταθμός της φωνής των Ελληνών, σταθμός που εκπέμπει για σας μέρα και νύχτα 7 ημέρες την εβδομάδα. Συνεχίζουμε την εκπομπή μας με όμορφη μουσική και τραγούδια. Χάρης Αλεξίου.

Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου σας καλεί 13, 14 και 15 Νοεμβρίου στο μεγάλο τριήμερο Ελληνοαμερικανικό Φέστιβαλ. Για τη δική σας διασκέδαση και χορούς σας παρουσιάζει την ορχήστρα Τα Κέφια. Τα Κέφια με την πριόζα τραγουδίστρια Χαρούλα, μπουζούκι από τον Τάσο Αξιώτη και μαζί της το αγαπημένο σας μαέστρος Μπάμπης Λαμπίδας. Χορούς και διασκέδαση από το λογογραφικό συγκρότημα Το Χορευτικό του Αγίου Γεωργίου. Art and Crafts, παιδικά παιχνίδια και τσίρκο για όλους. Αρνάκι της σούβλας και ψητά, ελληνικές σαλάτες, γλυκίσματα, επίσης σουβενίρς και πολλή διασκέδαση. Σημειώστε τις ημερομηνίες 13, 14 και 15 Νοεμβρίου στο τριήμερο Ελληνοαμερικανικό Φέστιβαλ του Αγίου Γεωργίου. Ελάτε οικογενειακός, είσοδος δωρεάν. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε στην πρόεδρο του Αγίου Γεωργίου Ρούλο Παπαπάνος στο 727-868-5911 ή ελάτε κατευθείαν στο 9426 Little Road, Newport Beach. Μη χάσει κανείς από εσάς το ετήσιο φέστιβαλ του Αγίου Γεωργίου. Και κάθε Παρασκευή βράδυ στο Αχέπα Dinner, ώρα 5:30. Σερβίρουνε κάθε Παρασκευή ψάρι με σκορδαλιά και κάθε τόσο και αλλαγή και specials. Full bar service, γλυκίσματα και καλή παρέα. Λάτε με τους φίλους σας και όλοι οι Αχέπανς στο Αχέπα, 20 West Tarpon Avenue, στο Κάπος Πρινς. Μην ξεχνάτε, κάθε Παρασκευή βράδυ ελληνική κουζίνα και ελληνική σκορδαλιά με ψάρι και χόρτα και πολλά άλλα. Σας περιμένουμε κάθε Παρασκευή στο 20 West Tarpon Avenue, Tarpon Springs. Αχέπα φάγωνε. Σας περιμένουμε. Στη συνέχεια μιλες τίποτα τώρα. Γιάννης Πάρκος.

Μη λες τίποτα τώρα, είναι άγια η ώρα που τα χείλη μας μιλούν

23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece. The Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Χορούς με το ελληνικό λαογραφικό συγκρότημα Ελλάς Dancers και παιδικές χαρές. Επίσης ζωντανή μουσική από την Ορχήστρα Ελλάδα. Ελάτε στο Annual Greek Festival της Αγίας Τριάδος. Επίσης μην ξεχνάτε η μεγάλη λοταρία που έχουν μέχρι 10.000 δολάρια cash ή να πάτε ταξίδι στην Ελλάδα. Μπορεί να είστε τυχερός. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο μεγάλο φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος. 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece. The Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-799-4605. Σας περιμένουμε στο ετήσιο φέστιβαλ της Αγίας

0: ερωτικό.
1: Γεια σας, I'm Dr. Maria Lourdes. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
2: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Dr. Maria Lourdes, πεπειραμένη οφθαλμίατρος, στην κλινική High Sea Clear Vision. Η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα. Καταράκτης, λάυκομα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. IC Clear Vision, 928 Cool Road, Ισουδανή.

τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020. Γιάννης Πουλόπουλος, 12 Μαντολίνα.

0: Το πολιτιστικό κέντρο Προμηθέα σας καλεί κάθε τρίτη βράδυ στις ελληνικές βραδιές του. Καλό φαγητό και χορούς. Ζωντανή ορχήστρα του Προμηθέα. Μπουζούκι και τραγούδι από το Λεωνίδα Ζαφύρη. Στο βιολί ο Λεωνίδας Τσαντήρης, πλήθρα Ιησού Τσαντήρης, μπουζούκι και τραγούδι από τον Πίτρε Λαμπρόπουλο. Και επάντα έξτρα τραγουδιστές. Γλεντζέδικη ατμόσφαιρα, φιλικό περιβάλλον, καλό φαγητό. Τηλεφωνήστε στην πρόεδρο του Προμηθέα, Εύφη Βασιλείου, στο 727-692-6565. Προμηθέας. Ελληνικές βραδιές και εκεί που συναντιούνται όλοι οι Έλληνες. 123 Orange Street, ισοτά αποσχόλους. Σας περιμένουμε κάθε τρίτη βράδυ.
1: Στην εκπομπή από επιτυχία σε επιτυχία, μόνο οι ερωτευμένοι, Στράτους Διονύσης.

0: σας προσκαλούμε στον ετήσιο χορό του Ιερού Ναού της Αναλήψεως του Χριστού, Annual Greek Dance της Αναλήψεως, με την ορχήστρα Τα Κέφια. Επίσης εμφανίζεται στο τραγούδι η μπριόζα τραγουδίστρια Χαρούλα, στο μπουζούκι ο Τάσος Αξιώτης και στο όργανο ο μαέστρος Μπάμπης Λαβίδας. Σημειώστε την ημερομηνία Κυριακή 8 Νοεμβρίου στις 18:30 στο Hall των Λακώνων, που βρίσκεται στο 1700 Drew Street στο Κρυγόρε. Για πληροφορίες και εισιτήρια τηλεφωνήστε στον Πάτερ στο τηλέφωνο του 917-804-9663 ή στην Κωνσταντίνα στο 727-687-0477. Προσκαλούμε όλους τους πάντες και όλες τις πράξεις θα πάνε, κυρίες και κύριοι, για την Εκκλησία της Αναλήψεως ή στο Κρύβου. Μην χάσετε, η κάμερά μας θα είναι εκεί.
1: Γιατί, Θεέ μου, από τον Βασίλη Παϊτέλη.

0: την 3η 3 Νοεμβρίου 2026 ψηφίστε τον Γκάς Μπιλιράκης. Ο Μπιλιράκης είναι υποψήφιος για την επανεκλογή του στην 12η περιφέρεια εδώ στο Ταπαμπέι Αρέα. Μην ξεχνάτε λοιπόν, ο ψήφος σας στον Γκάς Μπιλιράκη. 3η 3 Νοεμβρίου.
1: He's Gus.
2: He is Gus.
3: He's Gus.
4: Gus Bilirakis.
3: Gus Bilirakis.
5: When drug costs went up, Gus fought to bring them down.
6: He delivered funding for mental health housing.
7: Gus expanded health care for families in need.
8: That's Gus. He stood with veterans to provide job opportunities.
9: Gus fought for lower costs.
10: And any taxes on tips and overtime.
11: That's why he's Florida's most effective congressman.
12: Gus Bilirakis.
13: Gus is for us.
14: For us.
15: Gus is for us.
16: I'm Gus Bilirakis and I approve this message.
17: Ακούτε τη φωνή των Ελλήνων.
0: Γιάννη Ισπάριος, σαν τρελό φορτηγό.

το φως θα σβήσω και στο μυαλό το χάρτη σαν τον υπνοβάτη θα σ' ακολουθώ. Το φως θα σβήσω και σ' ένα πλοίο αντάρτη γλάρωσε κατάρτη

0: Κυρίες και κύριοι, η Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου στο Νιου Πατρίτσι, όπως και το Άγιος Ραφαήλ, Νικόλας και Ειρήνη, σας προσκαλούν στο Karaoke Night, που θα γίνει και hostess από το Δημήτρη and the Islanders. Great Gatsby Themes. Τιμή εισιτηρίου $20 και τα παιδικά εισιτήρια εντελώς δωρεάν. Σημειώστε την ημερομηνία 1η Νοεμβρίου από τις 4 το απόγευμα έως τις 8 το βράδυ. Κυριακή 1η Νοεμβρίου στην Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου στο Hall Evris Kondos Community Center στο 9426 Road στο New Patrice. Παρακαλούμε για πληροφορίες και εισιτήρια τηλεφωνήστε στο 727-868-5911. Επαναβάλω το τηλέφωνο 727-868-5911. Μη χάσει κανείς.
1: Γιάννης Πάριος.

Ήταν η Αφροδίτη Μάνου Αμόρε Μίο. Αλίκη Βουγιουκλάκη, ο Άμαξας. Ένα τραγούδι από τη Φίνα.

Ήταν η Αλίκη Βουγιουκλάκη, ο Άμαξας. Και ο Βαλαντής μας τραγουδάει το τραγούδι. Ψέματα για μένα λένε.

0: The Greeks, ελληνική ταβέρνα. The Greeks, ελληνική βραδιά. Το Σάββατο 31 Οκτωβρίου. Με τους τραγουδιστές Χρήστος Πέρας από τη Νέα Υόρκη, την Κατερίνα Παπαδοπούλου από την Ελλάδα και την Ιδριώζα Προβλήστρια Κωνσταντίνα. Φανταστικό καλλιτεχνικό πρόγραμμα με πολύ γλέντι, χορό και κέφι. Επίσης τώρα στο μπουζούκι ο Σίμος Νικολόπουλος και στο όργανο από τον μαέστρο Βαγγέλη Μπακατούρα. Καλό φαγητό και δωρεάν είσοδος. No problem charge. Το Σάββατο 31 Οκτωβρίου σας περιμένουμε στις 7 η ώρα το βράδυ και μετά στους Greeks Taverna, στη διεύθυνση 128 North Pinellas Avenue, στο Τάπος Φρίνης. Τραπεζάκια έξω και καλές παρέες. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-626-4891. The Greeks, ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως αργά το βράδυ. Ο καλοφαγάς προτιμά πάντα το Greeks Taverna. Καλό φαγητό και καλή παρέα. Τώρα και μπουζούκια, σας περιμένουμε στους Greeks. Όλοι προτιμούν το Holiday και το Tapos Plus. The Greeks Taverna.
1: Ακούτε τη φωνή των Ελλήνων. Στην εκπομπή μας λαϊκά τραγούδια, γλυκέρια,

Τώρα είναι 10 ακριβώς. Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Συνεχίζουμε την πρωινή μας εκπομπή από τη Φωνή των Ελληνών, από την ενιόλουστη και ζεστή Φλόριδα των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. This is WPSO 1500 in New Corporation. This is WPSO 1500 in New Patrici and WXYB 5020 in India Rockwich. Είναι η εκπομπή από επιτυχία σε επιτυχία. Γιάννης Μιλιώκας. Κακοσάλες. Δεν ξαναβώ.

Και συνεχίζουμε με ένα τραγούδι τώρα, πολύ παλιό και αγαπητό, Τα Καβουράκια. Στέλιος Καζατζίδης Μαρινέλα. Στην εκπομπή 20 χρόνια λαϊκό τραγούδι.

0: Κυρίες και κύριοι, η Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου στο Νιου Πατρίτσι, όπως και το Άγιος Ραφαήλ, Νικόλας και Ειρήνη, σας προσκαλούν στο Karaoke Night που θα γίνει και hostess από το Δημήτρη and the Islanders. Great Gatsby Films. Τιμή εισιτηρίου 20 δολάρια και τα παιδικά εισιτήρια εντελώς δωρεάν. Σημειώσε την ημερομηνία 1η Νοεμβρίου από τις 4 το απόγευμα έως τις 8 το βράδυ. Κυριακή 1η Νοεμβρίου στην Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου στο Hall Evris Pontus Community Center στο 9426 Little Road στο New Potridge. Παρακαλούμε για πληροφορίες και εισιτήρια τηλεφωνήστε στο 727-868-5911. Επαναβάλω το τηλέφωνο 727-868-5911. Μη χάσει κανείς.
1: Από τον ελληνικό 24ωρο ραδιοφωνικό σταθμό της Φωνής των Ιωνίων συνεχίζουμε την εκπομπή μας.

Και μια μεγάλη επιτυχία από το Ζωνοκοβίδι. Τρελό καλοκαίρι.

Largo Glass, 1765 Κλίγορο Largo Road, στο Κλίγορο. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίες, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά, αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Κρύβο Largo Road, Unit 1, Ισο Κρύβο. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Κρύβο Largo Road, Ισο Κρύβο.

0: Mix. Ελληνική βραδιά. Το Σάββατο 31 Οκτωβρίου. Με τους τραγουδιστές Χρήστος Πέρας από τη Νέα Υόρκη, την Κατερίνα Παπαδοπούλου από την Ελλάδα και την Ιβριόζα Τροίστρια Κωνσταντίνα. Φανταστικό καλλιτεχνικό πρόγραμμα. Με πολύ γλέντι, χορό και κέφι. Επίσης τώρα στο μπουζούκι ο Σίμος Νικολόπουλος και στο όργανο από τον μαέστρο Βαγγέλη Μπακατούρα. Καλό φαγητό και δωρεάν είσοδος. No problem charge. Το Σάββατο 31 Οκτωβρίου σας περιμένουμε στις 7 η ώρα το βράδυ και μετά στους Greeks Tavern, στη διεύθυνση 128 North Pinellas Avenue στο Τάπος Φρέντς. Τραπεζάκια έξω και καλές παρέες. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-626-4890. The Greeks, ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως αργά το βράδυ. Ο καλοφαγάς προτιμά πάντα το Greeks Taverna. Καλό φαγητό και καλή παρέα. Τώρα και μπουζούκια. Σας περιμένουμε στους Greeks. Όλοι προτιμούν το Holiday και το Tapos Plus The Greeks Taverna. Ελάτε κάθε Παρασκευή βράδυ στο Αχέπα Dinner, ώρα 5:30. Σερβίρουνε κάθε Παρασκευή ψάρι με σκορδαλιά και κάθε τόσο και αλλαγή και specials. Full bar service, γλυκίσματα και καλή παρέα. Λάτε με τους φίλους σας και όλοι οι Αχέπανς στο Αχέπα, 20 West Tarpon Avenue στο Τάπος Πέλος. Μην ξεχνάτε, κάθε Παρασκευή βράδυ ελληνική κουζίνα και ελληνική σκορδαλιά με ψάρι και χόρτα και πολλά άλλα. Σας περιμένουμε κάθε Παρασκευή στο 20 West Tarpon Avenue, Tapos Plus. Αρχέπα θάγωνε. Σας περιμένουμε. Το Πολιτιστικό Κέντρο Προμηθέας σας καλεί κάθε τρίτη βράδυ στις ελληνικές βραδιές του. Καλό φαγητό και χορούς. Ζωντανή ορχήστρα του Προμηθέα. Μπουζούκι και τραγούδι από τον Λεωνίδα Ζαφύρη. Στο βιολί ο Λεωνίδας Τσαντήρης, πλήθρα Ιησού Τσαντήρης, μπουζούκι και τραγούδι από τον Πίτρε Λαμπρόπουλο. Και επάντα έξτρα τραγουδιστές. Γλεντζέδικη ατμόσφαιρα, φιλικό περιβάλλον, καλό φαγητό. Τηλεφωνήστε στην πρόεδρο του Προμηθέα, Εύφη Βασιλείου, στο 727-692-6565. Προμηθέας. Ελληνικές βραδιές και εκεί που συναντιούνται όλοι οι Έλληνες. 123 Orange Street, Ισοτάβος Φρόνς. Σας περιμένουμε κάθε τρίτη βράδυ.
1: Γεια σας, I'm Dr. Maria Lourdes. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
0: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτρα Μαρία Λουρουές, επιραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική I See Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχετε όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτης, λάυκωμα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. I See Clear Vision, 928 Cool Road, Ισουδανίδων, τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020. Τόλης Βοσκόπουλος,

0: Ελληνικό Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος, 23, 24, 25 Οκτωβρίου. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Χορούς με το ελληνικό λαογραφικό συγκρότημα Ελλάς Dancers και παιδικές χαρές. Επίσης, ζωντανή μουσική από την Ορχήστρα Ελλάδα. Ελάτε στο Annual Greek Festival της Αγίας Τριάδος. Επίσης, μην ξεχνάτε η μεγάλη λοταρία που έχουν μέχρι 10.000 δολάρια cash ή να πάτε ταξίδι στην Ελλάδα. Μπορεί να είστε τυχερός. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος. 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-799-4605. Σας περιμένουμε στο ετήσιο Festival της Αγίας Τριάδος.
1: Λαϊκές επιτυχίες. Δημήτρης Μητροπάνος, ο Χιονάνθρωπος.

ταξίδευες. Γινόσου νύχτα λίγο λίγο. Σου έλεγα χανόμαστε, χανόμαστε, δεν το καταλαβαίνεις. Εσύ μου έλεγες, καλά, καλά.

σου την καρδιά. Ζεις για τους άλλους μονάχα και εσύ δεν ζεις. Και μου λέγεις καλά, καλά. Σου έλεγα μη νοιάζεσαι, μη μοιράζεσαι, κρατά και κάτι για τον εαυτό σου. Και μου έλεγες καλά, καλά.

0: σας προσκαλούμε στον ετήσιο χορό του Ιερού Ναού της Αναλήψεως του Χριστού, Annual Greek Dance της Αναλήψεως, με την ορχήστρα Τα Κέφια. Επίσης εμφανίζεται στο τραγούδι η μπριόζο τραγουδίστρια Χαρούλα, στο μπουζούκι ο Τάσος Αξιώτης και στο όργανο ο μαέστρος Μπάμπης Λαβίδας. Σημειώστε την ημερομηνία Κυριακή 8 Νοεμβρίου στις 6 μετά μεσημβρίαν στο Χολ των Λακώνων, που βρίσκεται στο 1700 Drew Street στο Κλειγόρε. Για πληροφορίες και εισιτήρια τηλεφωνήστε στον Πάτερ στο τηλέφωνο του 917-804-9663 ή στην Κωνσταντίνα στο 727-687-0477. Προσκαλούμε όλους τους πάντες και όλες τις πράξεις θα πάνε, κυρίες και κύριοι, για την Εκκλησία της Αναλήψεως εις το Κρύβο. Μην χάσετε, η κάμερά μας θα είναι εκεί.
1: Gondolier Pizzeria, 674 Golf Rue Boulevard, στο Gregory Beach, και με τηλέφωνο 727-441-3353. Ένα εστιατόριο φημισμένο για την καλή κουζίνα του, την φιλοξενία και το φιλικό περιβάλλον του. Ποικιλία από πολλές πίτσες, μακαρονάδες, σουβλάκια και γύρω, ελληνικές σαλάτες, λαζάνια και ιταλικά φαγητά. Σερβίρει και πρωινό κάθε μέρα από τις 8 το πρωί. Είναι πάντα πρόθυμοι να σας σερβίρουν τα σπεσιαλιτέ τους. Gondolier Pizzeria. Ανοιχτό από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Πρωινό, μεσημβρινό και βραδινό φαγητό. Gondolier Pizzeria. Το εστιατόριο που προτιμείται από όλους τους Έλληνες και Αμερικανούς στο Clearwater Beach. 674 Golf View Boulevard στο Clearwater Beach. Και πάλι τηλέφωνο 727-441-3353. Μην δυσμονείτε, εκτελεί και μεταφορές πίτσες σε περιορισμένη περιοχή στο Clearwater Beach. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-441-3353. Gondolier Pizzeria στο Clearwater Beach.
2: Γιάννης Φλωρινιώτης.

0: Κατερίνας Ταβέρνα και Γκριλ, 619 North Pinellas Avenue, Taos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina's Tavernas and Grill, 619 North Pinellas Avenue, Taos Springs. Την Τρίτη 3 Νοεμβρίου 2026 ψηφίστε τον Γκάς Μπιλιράκης. Ο Μπιλιράκης είναι υποψήφιος για την επανεκλογή του στην 12η περιφέρεια εδώ στο Tampa Bay Area. Μην ξεχανάτε λοιπόν, ο ψήφος σας στο Γκάς Μπιλιράκη. Τρίτη 3 Νοεμβρίου.
1: He's Gus.
2: He's Gus.
3: He's Gus.
4: Gus Bilirakis.
3: Gus Bilirakis.
5: When drug costs went up, Gus fought to bring them down.
6: He delivered funding for mental health housing.
7: Gus expanded health care for families in need.
8: That's Gus. He stood with veterans to provide job opportunities.
9: Gus fought for lower costs.
10: And any taxes on tips and overtime.
11: That's why he's Florida's most effective congressman.
10: Gus Bilirakis.
12: Gus is for us.
10: For us.
13: Gus is for us.
14: I'm Gus Bilirakis and I approve this message.
0: Gondolier Pizzeria, 674 Golf View Boulevard, στο Gregory Beach και με τηλέφωνο 727-441-3353. Ένα εστιατόριο φημισμένο για την καλή κουζίνα του, την φιλοξενία και το φιλικό περιβάλλον του. Ποικιλία από πολλές πίτσες, μακαρονάδες, σουβλάκια και γύρω, ελληνικές σαλάτες, λαζάνια και ιταλικά φαγητά. Σερβίρει και πρωινό κάθε μέρα από τις 8 το πρωί. Είναι πάντα πρόθυμοι να σας σερβίρουν τα σπεσιαλιτέ τους. Gondolier Pizzeria. Ανοιχτό από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Πρωινό, μεσημβρινό και βραδινό φαγητό. Gondolier Pizzeria. Το εστιατόριο που προτιμείται από όλους τους Έλληνες και Αμερικανούς στο Gregory Beach. 674 Golf View Boulevard στο Gregory Beach. Και πάλι τηλέφωνο 727-441-3353. Μην δυσμονείτε, εκτελεί και μεταφορές πίτσες σε περιορισμένη περιοχή στο Gregory Beach. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-441-3353. Gondolier Pizzeria στο Gregory Beach. Και στην εκπομπή Λαϊκά Τραγούδια συνεχίζουμε τώρα με ένα τραγούδι από τον Μανώλη Μητσιά. Κι όμως, κι όμως.

0: The Greeks, ελληνική ταβέρνα. The Greeks, ελληνική βραδιά. Το Σάββατο 31 Οκτωβρίου. Με τους τραγουδιστές Χρήστος Πέρας από τη Νέα Υόρκη, την Κατερίνα Παπαδοπούλου από την Ελλάδα και την Ιμπριόζα τραγουδίστρια Κωνσταντίνα. Φανταστικό καλλιτεχνικό πρόγραμμα με πολύ γλέντι, χορό και κέφι. Επίσης τώρα στο μπουζούκι ο Σίμος Νικολόπουλος και στο όργανο από τον μαέστρο Βαγγέλη Μπακατού. Καλό φαγητό και δωρεάν είσοδος. No cover charge. Το Σάββατο 31 Οκτωβρίου σας περιμένουμε στις 7 η ώρα το βράδυ και μετά στους Greeks Tavern, στη διεύθυνση 128 North Pinellas Avenue στο Τάπος Φρίς. Τραπεζάκια έξω και καλές παρέες. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-626-4891. The Greeks, ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως αργά το βράδυ. Ο καλοφαγάς προτιμά πάντα το Greeks Ταβέρνα. Καλό φαγητό και καλή παρέα. Τώρα και μπουζούκια. Σας περιμένουμε στους Greeks. Όλοι προτιμούν το Holiday και το Tapos Prince The Greeks Ταβέρνα.
1: Κόντος Ρούφινγκ, η εταιρεία που για πάρα πολλές δεκαετίες είναι στην εξυπηρέτηση της ομογένειας. Εάν έχετε πρόβλημα με τη σκεπή του σπιτιού σας, του εστιατορίου σας ή του καταστήματός σας, τότε τηλεφωνήστε εις τον Βασίλη Κόντο στον αριθμό τηλεφώνου 727 Area Code 938-6900. Επαναλαμβάνω, 727-938-6900. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Κόντος Ρούφινγκ. Στάζει η σκεπή σας? Τότε μην περιμένετε το Hurricane Season. Τηλεφωνήστε τώρα στο 938-6900. Τοποθετεί και καινούριες σκεπές. Επισκευάζει και διορθώνει τα πάντα. Τηλεφωνήστε τώρα στον Βασίλη Κόντο στο 938-6900. Κόντος Ρούφινγκ. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Για πάρα πολλές δεκαετίες στην υπηρεσία του ελληνισμού.
2: Ακούτε τη φωνή των Ελλήνων.
3: Γεια σας, I'm Dr. Maria Lourdes. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
4: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτρο Μαρία Λουρουές, πεπειραμένη οφθαλμίατρος, στην κλινική High Sea Clear Vision. Η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα. Καταράκτης, λάυκομα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, Ισουντανίδων, τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.
0: Η Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου σας καλεί 13, 14 και 15 Νοεμβρίου στο μεγάλο τριήμερο Ελληνοαμερικανικό Φεστιβάλ. Για τη δική σας διασκέδαση και χορούς σας παρουσιάζει την ορχήστρα Τα Κέφια. Τα Κέφια με την πριόζα τραγουδίστρια Χαρούλα, μπουζούκι από τον Τάσο Αξιώτη και μαζί της ο το αγαπημένος σας μαέστρος Μπάμπης Λαμπίδας. Χορούς και διασκέδαση από το λογογραφικό συγκρότημα Το Χορευτικό του Αγίου Γεωργίου. Art and Crafts, παιδικά παιχνίδια και τσίρκο για όλους. Αρνάκι της σούβλας και ψητά, ελληνικές σαλάτες, γλυκίσματα, επίσης σουβενίους και πολλή διασκέδαση. σημειώστε τις ημερομηνίες 13, 14 και 15 Νοεμβρίου στο τριήμερο Έλληνο-Αμερικανικό Φέστιβαλ του Αγίου Γεωργίου. Ελάτε οικογενειακός. Είσοδος δωρεάν. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε στην πρόεδρο του Αγίου Γεωργίου Ρούλο Παπαπάνος στο 727-868-5911 ή ελάτε κατευθείαν στο 9426 Little Road, Newport Beach. Μη χάσει κανείς από εσάς το ετήσιο φέστιβαλ του Αγίου Γεωργίου.
5: Και η Ελένη Δήμου μας ερμηνεύει το τραγούδι «Ο Μενούσης».

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μην χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο.
1: Συνεχίζουμε με λαϊκά τραγούδια.

0: τις γλώσσες. Στις 10 στα αραβικά.
1: This is WPSO 1500 in New Patrici and WXYB 1520 in India Rockwings.
2: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε, η ώρα είναι 11. Στη συνέχεια της εκπομπής μας θα ακολουθήσει το δελτίο ειδήσεων από την Αθήνα.
3: Νότες και φιλοσοφίες, τις παρέας ιστορίες.
4: Υπάρχουν βραδιές που απλώς περνούν. Υπάρχουν όμως και βραδιές που μένουν μαζί σου. Βραδιές που γίνονται παρέα σου.
5: Παρέα με τον Γιώργο Κουβαρά. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Earth Cosmos.

Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Αμέσως τώρα αρχίζει το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της ΕΡΤ. Πάμε να δούμε πώς καταγράφεται η επικαιρότητα σε τίτλους. Ευρωπαϊκή απάντηση στην ενεργειακή κρίση ζητά εκ νέου ο Πρωθυπουργός. Τα κράτη πρέπει να μπορούν να αξιοποιούν το διαθέσιμο δημοσιονομικό χώρο για να στηρίζουν τα νοικοκυριά, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Προανήγγειλε πρόσθετη οικονομική βοήθεια στους αλλοιείς. Αύριο στην Αθήνα ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Οι συμφωνίες που θα υπογραφούν στο πλαίσιο του στρατηγικού διαλόγου Ελλάδα-Ηνωμένων Πολιτειών. Στα δίχτυα της αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος επιτίδη που ξέπλαιναν μαύρο χρήμα μέσω λογαριασμών ΔΕΚΟ. Εντοπίστηκε και αδήλωτη περιουσία 15 εκατομμυρίων ευρώ με τις δηλώσεις πόθεν έσχες. Αποκαρδιωτικές εικόνες από το πέρασμα της κακοκαιρίας στην Κρήτη. Κάτω από τα λασπόνερα εφετινή σοδιά πνίγηκαν ζώα, χάθηκαν περιουσίες, καταστράφηκαν υποδομές. Ξεκίνησε η αποτίμηση των ζημιών. Συμπληρωματική δίωξη στους δύο γιατρούς του κορονακίου για ψευδείς δηλώσεις αναφορικά με τα δύο μηχανήματα πλασμαφαίρεσης ζητεί ο Ιατρικός Σύλλογος. Η στεγαστική κρίση βάζει φωτιά στο πολιτικό σκηνικό της Ισπανίας. Πρόωρες εκλογές το Νοέμβριο προκήρυξε ο Πέδρο Σάντσεφ.

0: Κυρίε και κύριοι, την ανάγκη να δοθεί δημοσιονομική ευελιξία στα κράτη-μέλη, ώστε να μπορούν να λάβουν επιπλέον μέτρα για να στηρίξουν τα νοικοκυριά από την ενεργειακή κρίση, επισήμανε εκ νέου ο Πρωθυπουργό. Ο κ. Μητσοτάκη ανέφερε πω εξετάζεται πρόσθετη ενίσχυση των αλλιέων, τόνισε όμω τη βούληση τη κυβέρνηση να μείνει σταθερή στον δρόμο τη δημοσιονομική ισορροπία.
1: Στη μάχη της Ευρώπης στρέφεται η κυβέρνηση με τον Πρωθυπουργό να διεκδικεί κοινές, τολμηρές και αποτελεσματικές αποφάσεις απέναντι στην ενεργειακή αναταραχή και την ακρίβεια στα καύσιμα. Απαιτείται ευρωπαϊκή δημοσιονομική ευελιξία, τόνισε κατά τη συνάντησή του με τον πρόεδρο της Λιθουανίας, εξηγώντας ότι τα πρόσθετα έσοδα από τον ΦΠΑ, τα οποία προκύπτουν λόγω του ενεργειακού πληθωρισμού, να μπορούν να κατευθύνονται σε στοχευμένα και προσωρινά μέτρα στήριξης.
2: Εάν η ελληνική κυβέρνηση, και το ίδιο μπορεί να ισχύει και για άλλες κυβερνήσεις, για παράδειγμα, έχει πρόσθετα έξοδα πέρα και πάνω από αυτό το οποίο προέβλεπε από τον φόρο προστιθέμενης αξίας, εξαιτίας αποκλειστικά και μόνο του πληθωρισμού ο οποίος εκπορεύεται από την ενέργεια, ενδεχομένως λογιστικά, και το τονίζω πάλι λογιστικά, αυτά τα πρόσθετα έσοδα να μπορούν να αξιοποιηθούν για στοχευμένα και προσωρινά μέτρα στήριξης της κοινωνίας. Αυτό δεν είναι κάτι το οποίο είναι παράλογο, ούτε θέτει σε κίνδυνο την δημοσιονομική σταθερότητα της χώρας.
1: Απαντώντας σε ερώτηση του Earth News, ο Πρωθυπουργός επισήμανε ότι η κυβέρνηση θα συνεχίζει να στηρίζει τους πολίτες, προσθέτοντας ότι μελετά μέτρα για τους αλλιείς που δοκιμάζονται.
2: Εμείς θα σταθούμε δίπλα στην κοινωνία και σε όλες τις ομάδες οι οποίες δοκιμάζονται, όχι μόνο στους πολίτες. Ξέρω, παραδείγματος χάρη, ότι τώρα έχουμε ένα πρόβλημα με τους αλλιείς μας. Εργαζόμαστε ήδη για να δούμε πώς μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε και να τους δώσουμε μια πρόσθετη οικονομική βοήθεια.
1: Ελλάδα και Λιθουανία βρίσκονται σε κοινό βηματισμό για τα συστήματα άμυνας.
2: Προάσπιση της κυριαρχίας και των κυριαρχικών δικαιωμάτων των μελών της Ευρωπαϊκής Οικογένειας και της Ατλαντικής Συμμαχίας, ιδίως αυτών της πρώτης γραμμής, όπως η Λιθουανία, όπως η Ελλάδα, είναι μια υπόθεση κοινή.
3: Lithuania greatly appreciates Greece's contribution to European and transatlantic security. We would welcome your further involvement in strengthening air defense in the Baltic region, including through NATO rotational air defense model.
2: Για να ενταχθεί επομένως κανείς στο safe ή σε αντίστοιχες πρωτοβουλίες, πρέπει πρώτα και πάνω απ' όλα να σέβεται τα συμφέροντα ασφάλειας των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης χωρίς αστερίσκους.
1: Ο Πρωθυπουργός επισήμανε ότι η συμμετοχή σε ευρωπαϊκά προγράμματα πρέπει να εδράζεται στον σεβασμό των συμφερόντων των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Στο στούντιο δίπλα μου είναι ο Νίκος Μελέτης. Νίκο, καλησπέρα.
4: Καλησπέρα.
0: Αύριο έχουμε μια πολύ σημαντική επίσκεψη. Αναγνωρίζεται ως τέτοια δεδομένα. Είναι ο Υπουργός Εξωτερικών, ο κύριος Ρούμπιο, ο οποίος έρχεται στην Αθήνα, ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ. Αυτό σημαίνει ότι είναι πολύ σημαντική γενικότερα για την περιοχή η συγκεκριμένη επίσκεψη.
5: Η επίσκεψη Ρούμπιο έρχεται μετά από μια περίοδο συνεχούς βελτίωσης και εμβάθυνσης των ελληνοαμερικανικών σχέσεων και σε μια γεωπολιτική συγκυρία, Παναγιώτη, όπου αναδεικνύει το ρόλο της Ελλάδας ως παράγοντα σταθερότητας και ως παρόχου ασφάλειας. Αυτό σε μια στιγμή που η αμερικανική εξωτερική πολιτική είναι στραμμένη σε δύο μεγάλες περιφερειακές κρίσεις, το Ιράν και την Ουκρανία. Και μόνο η επιλογή της Ελλάδας για την επίσκεψη Ρούμπιο μιλάει από μόνη της.
0: Προφανώς. Υπάρχει ένα πολύ ευρύ πρόγραμμα με συναντήσεις, με ομιλίες, με συνεντεύξεις κτλ.
5: Ναι, να πάρουμε τη σειρά. Ο κ. Ρούμπιο έρχεται αύριο από την Ισλανδία στην Ελλάδα, αύριο το βράδυ. Το πρόγραμμα όλων την Τετάρτη, όπου στο Υπουργείο Εξωτερικών θα γίνει συνάντηση με τον Γιώργο Γεραπετρίδη, θα υπάρξουν δηλώσεις και οι δύο υπουργοί μετά θα κηρύξουν επίσημα την έναρξη του στρατηγικού διαλόγου, του έκτου γύρου στρατηγικού διαλόγου. Θα συμμετάσχουν μετά στην ολομέλεια του στρατηγικού διαλόγου. Μετά ο κύριος Ρούμπιο προβλέπεται να συναντηθεί με τον Πρωθυπουργό. Έχει εκφράσει την επιθυμία να μιλήσει και σε ένα ιστορικό σημείο. Τώρα η ατζέντα του στρατηγικού διαλόγου περιλαμβάνει όλο το φάσμα των διμερών σχέσεων, αλλά έχει έμφαση φυσικά στην ενέργεια, όπου εκεί είναι ο κάθετος διάδρομος, η γεωτρήση και οι έρευνες από τους δύο μεγάλους αμερικανικούς πετρελαϊκούς κολοσσούς, την ExxonMobil και τη Chevron. Και επίσης είναι και η άμυνα, όπου εκεί έχουμε τη αγορά των F-35, την αναβάθμιση των F-16, τον νέο εξοπλισμό που ζητάμε για τα αεροσκάφη. Και επίσης βεβαίως είναι το εμπόριο, η τεχνολογία και οι επενδύσεις.
0: Οι επενδύσεις, οι οποίες είναι βασικό κομμάτι. Υπάρχει πάντως μια πολύ μεγάλη σημασία της επίσκεψης, η οποία αφορά τη χώρα μας βασικά, αλλά και την ευρύτερη περιοχή ενδεχομένως.
5: Ναι, και θα επισημάνω δύο σημεία. Ο Μάρκο Ρούμπιο σε μια από τις όχι συχνές επισκέψεις, δεν φεύγει συχνά από τις Ηνωμένες Πολιτείες, επέλεξε στο ταξίδι αυτό να επισκεφθεί την Ελλάδα. Και συγχρόνως μετά τον Πομπέο, το 2020, είναι αυτός που σπάει πάλι την παράδοση της γραφειοκρατίας του State Department και δεν συνδέει την επίσκεψή του με επίσκεψη στην Τουρκία. Γιατί είναι σημαντικό, δείχνει τον αυτόνομο ρόλο που έχουν οι ελληνοαμερικανικές σχέσεις μακριά από το πλαίσιο των ελληνοτουρκικών. Τώρα, θα ζητηθούν βεβαίως και οι περιφερειακές εξελίξεις και θα τεθούν στο πλαίσιο αυτό οι αποσταθεροποιητικές καταστάσεις που δημιουργούνται στην Μεσόγειο και οι προκλήσεις που υπάρχουν στη Μεσόγειο. Εξάλλου, ο κύριος Ρούμπιο, να πρέπει να θυμίσουμε ότι ήταν από τους βασικούς, ο βασικός μαζί με τον κύριο Μενέντες τότε, που προώθησαν το Eastman Act, μια νομοθεσία η οποία επαναπροσδιορίσε την αμερικανική πολιτική για την Ανατολική Μεσόγειο, που ανέδειξε και ως πυλώνες της συνεργασίας αυτής και της αμερικανικής πολιτικής στην Ελλάδα, την Κύπρο και το Ισραήλ. Επίσης, ο κύριος Ρουμπικέι ήσουν σταθερά το σχήμα 3-1, Ελλάδα, Κύπρος, Ισραήλ, συν Ηνωμένες Πολιτείες. Και επίσης έχουν στηρίξει και πρόσφατα με δηλώσεις όλα τα έργα συνδεσιμότητας στην Ανατολική Μεσόγειο και στην περιοχή.
4: Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Θα τα δούμε όλα και τις επόμενες μέρες και με τη δική σου εμπειρηματιά, Νίκο Μελέτη. Σε ευχαριστούμε πολύ. Τώρα πάμε στην Κρήτη, κυρίες και κύριοι, που χτυπήθηκε από το κύμα κακοκαιρίας, χαμένες περιουσίες, καταστραμμένες οδιές και καλλιέργειες και βαριά τραυματισμένες υποδομές είναι η αποθαρρυνική εικόνα της επόμενης μέρας. Την ακριβή έκταση των ζημιών αξιολογούν ειδικά κλιμάκια ώστε να αρχίσει το ταχύτερο το έργο της αποκατάστασης και η στήριξη των πληγέντων.
6: Αυτοψία στο οροπέδιο Λασιθίου πραγματοποίησε το κυβερνητικό κλιμάκιο, όπου η καταστροφή αγγίζει περίπου το 80% της παραγωγής πατάτας, ενώ οι ζημιές στα κυπευτικά ανέρχονται περίπου στο 50%.
7: Έστειλε 5 με 6.000 στρέμματα στο κάμπο.
8: Στο οροπέδιο Λασιθίου οι αγρότες της περιοχής συγκεντρώθηκαν στο Δημαρχείο και ζήτησαν από το κυβερνητικό κλιμάκιο άμεσα λύση και άμεση χρηματοδότηση για την αντιμετώπιση των τεράστιων προβλημάτων που άφησε πίσω της η κακοκαιρία.
6: Στον ορεινό Μυλοπότομο, εκτός από τις ζημιές στις υποδομές, μεγάλες είναι και οι απώλειες για τους κτηνοτρόφους.
4: Τις πληγές τους μετρούν για ακόμα μία μέρα οι κάτοικοι στον ορεινό Μυλοπότομο στο Ρέθυμνο. Τα συνεργεία έχουν επιδοθεί σε αγώνα δρόμο προκειμένου να αποκαταστήσουν τις σημαντικές φθορές που έχει προκαλέσει η κακοκαιρία.
9: Μεγάλες καταστροφές γίνηκαν. Πήγε ο χειμώνας και δεν ξέρουμε τι θα φέρει.
10: Εμείς έπρεπε να πάρουμε αποφάσεις να σώσουμε ανθρώπους. Αυτό ήταν το πρώτο μέλημά μας. Με απόφαση δική μας και με την ευθύνη των πράξεών μας, σπάσαμε τον κεντρικό δρόμο του χωριού και διώξαμε το νερό προς άλλη κατεύθυνση.
6: Νωρίτερα, στο επίκεντρο της σύσκεψης του κυβερνητικού κλιμακίου βρέθηκε η καταγραφή των ζημιών, η αποτίμηση της κατάστασης και ο συντονισμός των ενεργειών για την στήριξη των πληγέντων.
11: Στόχος ήταν η προστασία της ανθρώπινης ζωής. Και αυτό προσπαθήσαμε την πρώτη στιγμή, παράλληλα βέβαια και την προστασία της περιουσίας του κάθε πολίτη.
6: Την Τρίτη συνεδριάζει η Κυβερνητική Επιτροπή προκειμένου να ανακοινωθεί η πρώτη δέσμη μέτρων για τους πληγέντες.
12: Σε 15 μέρες από σήμερα έχουμε συνεννοηθεί τόσο με τον κύριο Περιφερειάρχη όσο και με τους δημάρχους να αποστείλουν τα αιτήματά τους σε ό,τι έχει να κάνει με έργα αποκατάστασης των υποδομών οι οποίες έχουν πληγεί.
6: Μεταξύ άλλων, προβλέπεται η αναστολή φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων αλλά και η αναστολή πληστηριασμών για όσους επλήγησαν από την κακοκαιρία.
4: Λοιπόν, πάμε στην Κρήτη. Βλέπουμε τους συναδέλφους στα σημεία που επλήγησαν περισσότερο από την κακοκαιρία. Στο οροπέδιο Λασιθίου και την περιοχή του Μυλοποτάμου, Φανή Καλαθάκη και Περικλής Κουκλάκης, συνάδελφοι. Φανή, να ξεκινήσουμε με σένα. Βρίσκεσαι στο Ηράκλειο.
13: Λοιπόν, ναι, εδώ ξεκίνησε άλλωστε η σειρά των συσκέψεων, των παράστων συσκέψεων, θα έλεγα σήμερα το πρωί, στα γραφεία της περιφέρειας Κρήτης. Οι αγρότες που είναι οι βασικοί πληγέντες ζητούν μοντέλο, αποζημίωση βάση του μοντέλου Ντάνιελ, δηλαδή εκτός ΕΛΓΑ, καθώς έτσι θεωρούν ότι με τον ΕΛΓΑ θα πάρουν πολύ μικρότερες αποζημιώσεις από ό,τι πρέπει. Θα γίνει τώρα η εκτίμηση τις επόμενες ημέρες και μάλιστα ο κ. Κατσαφάδος, ο υφυπουργός κλιματικής κρίσης, ζήτησε την συνεργασία των Δήμων με τα τεχνικά κλιμάκια για να δείξουν ακριβώς τις ζημιές σε όλο το οροπέδιο Λασιθίου και στις υπόλοιπες περιοχές Παναγιώτη. Σε 15 μέρες θα πρέπει να έχουν αποσταλεί τα αιτήματα τώρα από την πλευρά της αυτοδιοίκησης στην περιφέρεια και η περιφέρεια στο Υπουργείο για να δούμε το ύψος της χρηματοδότησης που θα δοθεί για τις καταστροφές, ενώ αντίστοιχα και οι Δήμοι στα 15 πρέπει να αποσταλεί τα αιτήματα από την πλευρά της διοίκησης περιφέρεια στο Υπουργείο για να δούμε το ύψος της χρηματοδότησης που θα δοθεί για τις καταστροφές. Αντίστοιχα και οι Δήμοι στα 15

0: ενημέρωση ακόμα, Παναγιώτη, για το τι θα, βάσει ποιας κλίμακας θα αποζημιωθούν οι αγρότες που πήραν την παραγωγή τους να καταστρέφεται απολύτως, και όχι μόνο η τωρινή παραγωγή αλλά και η επόμενη, καθώς καταστράφηκε όλη η χρηματοδότηση που θα έπαιρναν τώρα για να επενδύσουν στην επόμενη
1: σεζόν. Είναι προφανές ότι το αποτύπωμα της κακοκαιρίας είναι πολύ βαρύ για την περιοχή. Το καλό είναι ότι η κρατική αρρωγή κινείται και θα σπέψει να βοηθήσει όσο οφείλει να κάνει, βέβαια. Πάμε και στον Περικλή Κουκλάκη, ο οποίος βρίσκεται στα Ζωνιανά, κυρίες και κύριοι. Είναι σε ένα σημείο που χτυπήθηκε πάρα πολύ δυνατά από την κακοκαιρία, Περικλή.
2: Είναι συντριπτικές οι καταστροφές που έχει υποστεί το χωριό των Ζωνιανών και η ευρύτερη περιοχή, βέβαια. Αλλά είναι χαρακτηριστικό και θα το δείτε τώρα και στα πλάνα που.
3: Ελληνικό Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος, 23, 24, 25 Οκτωβρίου. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο μεγάλο φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Χορούς με το ελληνικό λαογραφικό συγκρότημα Ελλάς Dancers και παιδικές χαρές. Επίσης ζωντανή μουσική από την Ορχήστρα Ελλάδα. Ελάτε στο Annual Greek Festival της Αγίας Τριάδος. Επίσης μην ξεχνάτε η μεγάλη λοταρία που έχουνε μέχρι 10.000 δολάρια cash ή να πάτε ταξίδι στην Ελλάδα. Μπορεί να είστε τυχερός. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο μεγάλο φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-799-4605. Σας περιμένουμε στο ετήσιο φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος.
1: Τώρα. Μέσω λογαριασμών οργανισμού κοινής ωφέλειας. Το ανακάλυψε η Αρχή για το Ξέπλυμα Χρήματος, ο κύριος Βουρλιώτης.
0: Παναγιώτη, καλησπέρα. Έχουμε ακούσει για κομπίνες και κομπίνες. Η αλήθεια είναι ότι για αυτή την κομπίνα δεν είχαμε ξανακούσει και μάλλον δεν μπορούσαμε καν να την φανταστούμε. Λοιπόν, τι σκέφτηκαν οι επιτίδιοι αυτή τη φορά για να μπορέσουν να ξεπλύνουν το μαύρο χρήμα? Σύναψαν συμβόλαια με παρόχους ηλεκτρικής ενέργειας. Και όχι ένα συμβόλαιο, αλλά σε πολλές περιπτώσεις παράλληλα συμβόλαια. Στη συνέχεια πίστωναν στους λογαριασμούς τους τα χρήματα για να πληρώσουν το λογαριασμό ηλεκτρικής ενέργειας. Αν δηλαδή έπρεπε κάποιος να πληρώσει 60 ευρώ, δεν έβαζε αυτά τα χρήματα, αλλά έβαζε πολλαπλάσια, έως και χιλιάδες ευρώ. Στη συνέχεια επικοινωνούσε με τον πάροχο ηλεκτρικής ενέργειας, έλεγε ότι έκανε κάποιο λάθος και ζητούσε να του επιστραφούν τα χρήματα πίσω στον τραπεζικό λογαριασμό. Και όχι στον τραπεζικό λογαριασμό που είχε χρησιμοποιήσει για να πληρώσει τον λογαριασμό, αλλά σε διαφορετικό. Με αυτόν τον τρόπο, οι πάροχοι ηλεκτρικής ενέργειας έγιναν πλυντήριο μαύρου χρήματος. Εν αγνία τους.
1: Απολύτως εν αγνία τους. Πολύ εφάνταστο, ομολογώ, θα πρέπει να σου πω. Πάμε τώρα να δούμε και το τι αποτύπωμα είχε η έρευνα της Αρχής για το ξέπλυμα στα 4 τελευταία χρόνια για την αδύλατη περιουσία, για αυτούς που δεν έκαναν δηλώσεις ή τις έκαναν ελλιπώς τις δηλώσεις ποθενέσχες.
0: Στελέχη τοπικής αυτοδιοίκησης, στελέχη περιφέρειας πολεοδομιών και γιατροί του ΕΣΥ. Φαίνεται ότι ήταν κάπως ξεχασιάριδες και από το 2021 έως το 2025 απέκρυψαν εισοδήματα έως και 15 εκατομμύρια ευρώ. Έπρεπε να κάνουν δηλώσεις ποθενέσχες εκ της ιδιότητάς τους και ή δεν έκαναν καθόλου ή έκαναν με πάρα πολλά λάθη. Τα 11 εκατομμύρια ευρώ προήλθαν από δηλώσεις λευκής κόλλησης, δηλαδή χωρίς κανένα περιεχόμενο μέσα στην δήλωση ποθενέσχες. Τα 1,5 εκατομμύρια ευρώ προήλθαν από ανακριβείς δηλώσεις ποθενέσχες και τα 1,8 εκατομμύρια ευρώ αδήλωτων εισοδημάτων ήταν από δηλώσεις που δεν έγιναν. Οι υπόχρεοι έπρεπε να έχουν κάνει δήλωση περιουσιακής κατάστασης και δεν έκαναν ποτέ.
1: Τους τσίμπησαν όμως. Αυτό είναι το θέμα τώρα. Ευχαριστούμε πολύ την Άρα Βλαχοπανιώτη για το ρεπορτάζ. Στην υπόθεση Μαζονάκη θα πάμε τώρα, καθώς η πληρωματική δίωξη στους δύο γιατρούς του Κορονακίου ζητεί ο Ιατρικός Σύλλογος για ψευδείς δηλώσεις αναφορικά με τα δύο μηχανήματα πλασμαφαίρεσης. Την ίδια ώρα το ΕΚΑΒ καταρρύπτει τους ισχυρισμούς της γιατρού περί δυσκολίας να συνοδέψει τον ασθενή.
4: Την άσκηση συμπληρωματικών διώξεων στους δύο κατηγορούμενους ιατρούς της Καρνεάδου για ψευδείς δηλώσεις το 2025 και το 2026 σχετικά με τα μηχανήματα πλασμαφαίρεσης ζήτησε ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών με νέο του υπόμνημα.
5: τον Σεπτέμβριο του 2025

0: παραπληροφορικά ενημερώνει το Σύλλογο περί αγοράς μηχανήματος προσαρτήματος οζονοθεραπείας, ενώ το αληθές ήταν ότι πρόκειται περί δελτίου αποστολής του 2022 τον Απρίλιο και αφορούσε σε αγορά μηχανήματος για πλασμαφαίρεση ή κάτι παρεμφερές. Το ίδιο επανέλαβε και το Ιούλιο του 2026.
1: Μέσω των δικηγόρων του, ο Ιατρικός Σύλλογος ξεκαθαρίζει πως ποτέ δεν δόθηκε άδεια για μηχανήματα πλασμαφαίρεσης στο συγκεκριμένο ιατρείο, υπογραμμίζοντας ότι τέτοιες πράξεις απαγορεύεται ρητά να γίνονται εκτός νοσοκομιακού περιβάλλοντος. Την ίδια ώρα, ο συνήγορος του υπνοθεραπευτή ξεκαθάρισε τη θέση του πελάτη του, σημειώνοντας ότι κατέθεσε αυτοβούλος ως μάρτυρας και έδωσε πρόσβαση σε μηνύματα χωρίς καν να ζητηθεί άση απορρίτου.
2: Δεν υπάρχει καμία σύσταση από την πλευρά του συγκεκριμένου μάρτυρα του κ. Κομιανού προς τον κ. Μαζονάκη να γράφει, γιατί πάρα πολύ απλά η ίδια λέει από την πρώτη στιγμή, λέει καθαρά από το 2021 γνωρίζει τον κ. Μαζονάκη.
1: Παράλληλα, ο πρόεδρος των εργαζομένων του ΕΚΑΒ κατέριψε τους ισχυρισμούς της κατηγορούμενης γιατρού περί δυσκολίας να συνοδεύσει τον ασθενή.
3: Ο υπνοθεραπευτής όταν μίλησε με τη γιατρό στο τηλέφωνο, έχει αποδειχτεί και στην κατάθεσή του, της είπε γιατί δεν ακολούθησες το ασθενοφόρο που ήταν μέσα ο Γιώργος Λοδωνάκης και του είπε η ίδια στην κατάθεσή του ότι υπήρχε άλλος ασθενής στο ιατρείο και έπρεπε να μείνω με τον ασθενή.
1: Το ενδιαφέρον στρέφεται στα ψηφιακά αρχεία από τα κατασχεθέντα κινητά και ηλεκτρονικές συσκευές των γιατρών και των εργαζόμενων στο μοιραίο ιατρείο. Από την άρση του τηλεφωνικού απορρίτου σε 5 πρόσωπα και τις μεταξύ τους συνομιλίες, αναμένονται απαντήσεις σε κρίσιμα ερωτήματα, όπως εάν χορηγήθηκε μέθη στον Γιώργο Μαζονάκη και αν έγινε αναζήτηση στο διαδίκτυο για την χρήση προποφόλης.
4: Στις διαμαρτυρίες των αλλιών θα πάμε τώρα, καθώς προχώρησαν σε αποκλεισμό της πύλης Ε1 στον Πειραιά και της Ιχθυόσκαλης Θεσσαλονίκη με αφρομή το αυξημένο κόστος των καυσίμων. Οι κινητοποιήσεις προκαλούν ήδη ελλείψεις φρέσκων ψαριών στην αγορά. Όπως είδαμε ήδη στην αρχή του δελτίου μας, ο Πρωθυπουργός προανήγγειλε πρόσθετη οικονομική βοήθεια στους αλλιείς.
5: Αλλιείς έχουν αποκλείσει την πύλη Ε1 του λιμανιού του Πειραιά, διαμαρτυρώμενοι για τα συσσωρευμένα προβλήματα που απειλούν τον κλάδο τους και κυρίως για το αυξημένο κόστος των καυσίμων.
6: Το πετρέλαιο έχει ανέβει 3 και 3,5 φορές παραπάνω από την τιμή που είχε το Φεβρουάριο πριν την έναρξη του πολέμου στη Μέση Ανατολή.
5: Θα κλιμακώσουν, λένε, τις κινητοποιήσεις τους αν δεν υπάρχει ουσιαστική στήριξη.
7: Αν οι αγρότες κλείσανε την Ελλάδα σε μία μέρα, εμείς οι αλλιείς, ας είμαστε 12.000, μπορούμε να βάλουμε φωτιά την Ελλάδα όλη σε μία ώρα.
5: Η κυβέρνηση γνωρίζει τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο κλάδος των αλλιείων και ήδη εξετάζει τρόπους αντιμετώπισης τους, επισήμανε ο Μαργαρίτης Χινάς κατά την πρόσφατη συνάντηση που είχε μαζί τους. Σύμφωνα πάντως με το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, μεταξύ άλλων έχει ήδη αποφασιστεί ειδική ενίσχυση για το αλλιευτικό πετρέλαιο, 16 λεπτά το λίτρο για Απρίλιο και Μάιο και 12 λεπτά το λίτρο για Ιούνιο, Ιούλιο, Αύγουστο. Η εφαρμογή και καταβολή του μέτρου δρομολογείται. Ενώ περίπου 41 εκατομμύρια ευρώ έχουν ήδη καταβληθεί σε 9.500 επαγγελματίες αλλιείς το 2024 και το 2025 για ζημιές από προστατευόμενα θαλάσσια είδη για τα έτη 2022-2024. Στη Θεσσαλονίκη αλλιείς απέκλεισαν την Ιχθυόσκαλα στη Νέα Μηχανιώνα.
8: Είναι η πρώτη φορά μετά από χρόνια που η Ιχθυόσκαλα Θεσσαλονίκης είναι άδεια από αλλιεύματα, αφού δεν έχουν μπει ούτε φρέσκα, ούτε φθειοκαλλιέργειας, αλλά ούτε εισαγωγής.
9: Η Ιχθυόσκαλα της Νέας Μηχανιώνας έκλεισε, κατόπιν της συμφωνίας που είχαμε και με τους εμπόρους, όμως ένα-δυο από αυτούς αθετήσανε το λόγο τους και φέρανε τουρκικά ψάρια.
5: Οι πρώτες ελλείψεις αλλιεύματα φάνηκαν ήδη στην αγορά καπάνι.
10: Ήταν για σαρδέλα και για γάβρο, αλλά βλέπω δεν έχει τίποτα.
11: Είδεσαι τώρα, έχουμε ούτε 5 φελιζόλ ψάρια.
5: Προβλήματα άρχισαν να παρουσιάζονται και σε καταστήματα εστίασης στην πόλη, αφού οι επιχειρηματίες δεν μπορούν να προμηθευτούν φρέσκα ψάρια.
4: Έκτακτο αποθεματικό το οποίο προορίζεται αποκλειστικά για τη χρηματοδότηση νέων έκτακτων παρεμβάσεων στήριξη των πολιτών τους πρώτους μήνες του 2027 προβλέπει το προσχέδιο του προϋπολογισμού που κατατέθηκε στη Βουλή. Παρά το δυσμενές σε εξωτερικό περιβάλλον, η ελληνική οικονομία προβλέπεται ότι θα συνεχίσει να αναπτύσσεται με ρυθμούς διπλάσιους της Ευρωζώνης.
12: Πρόσθετους πόρους 200 εκατομμυρίων ευρώ για φέτος και επιπλέον 200 εκατομμυρίων για το πρώτο τρίμηνο του 2027 κρατά ως εφεδρεία η κυβέρνηση σε περίπτωση που χρειαστούν νέα μέτρα στήριξης απέναντι στο αυξημένο κόστος των καυσίμων.
13: Στόχος μας είναι τα εισοδήματα να αυξάνονται και η πίεση από το κόστος ζωής να υποχωρεί. η πρόοδος της οικονομίας να γίνεται πρόοδος για κάθε οικογένεια, για κάθε πολίτη.
12: Λόγω της ενεργειακής κρίσης, ο πήχης του πληθωρισμού ανεβαίνει για φέτος στο 3,8% με πρόβλεψη για υποχώρηση στο 2,6% το 2027. Παρά τις αυξημένες

0: Παίρνεις γιο...
1: Εδώ είναι το κόλπο.
2: Μάλιστα. Είσαι στην ομηρία 251 ανθρώπων και βεβαίως ένα μεγάλο κύκλο αίματος στη Μέση Ανατολή. Τι κλίμα επικρατεί εκεί, Γιώργο?
3: Πολλές είναι οι εκδηλώσεις μνήμης, Παναγιώτη, οι οποίες έχουν προγραμματιστεί. Μία εκδήλωση μνήμης μετά από 3 χρόνια που θα έλεγε κανείς ότι από τη μία οι Ισραηλοί δεν θέλουν να τη θυμούνται, από την άλλη δεν θέλουν και να ξεχάσουν ό,τι έχει συμβεί και μάλιστα σε μία χρονιά η οποία θεωρείται και εκλογική χρονιά. Υπάρχει αμφισβήτηση, υπάρχει ένα κλίμα, θα έλεγε, με έναν βουβό πόνο, έναν πόνο ο οποίος παραμένει και πολλά είναι και τα ερωτηματικά τα οποία παραμένουν. Υπάρχουν επίσημες διαψεύσεις από την κυβέρνηση ότι δεν γνώριζε. Οι Ισραηλινοί αυτές τις διαψεύσεις τις ακούνε από τη μία πλευρά, από την άλλη εκείνο το οποίο λένε είναι ότι από τη στιγμή που υπάρχουν επίσημες δηλώσεις ότι είχαν οι πληροφορίες, οι μυστικές υπηρεσίες, θα έπρεπε αυτές να τις εκμεταλλευτούν. Λίγο νωρίτερα σε μία εκδήλωση μνήμης μίλησε ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ. Από τη μία μαθαίνουμε ότι είχε επικρίσει από γονείς θυμάτων που ήταν στο Nova Festival, αλλά και υπήρχαν και γονείς οι οποίοι έλεγαν ότι πρέπει οπωσδήποτε όλα τα μέλη της Χαμάς να εξαρθρωθούν. Τέλος, να σου πω το εξής, ότι λίγο νωρίτερα έγινε και Συμβούλιο Ασφαλείας, το κλειστό Συμβούλιο Ασφαλείας εδώ στο Ισραήλ, και οι μυστικές υπηρεσίες εκείνο το οποίο ανακοίνωναν είναι ότι οι πληροφορίες οι οποίες συλλέγουν λένε ότι τουλάχιστον 2.000 μέλη της Χαμάς παραμένουν μέσα στη Γάζα και σκοπό έχουν το επόμενο διάστημα να τους συλλάβουν.
2: Μάλιστα, έτσι κι αλλιώς είναι μια πολύ μαύρη σελίδα πραγματικά στην παγκόσμια ιστορία. Ευχαριστούμε πολύ τον Γιώργο Σιδέρη για το ρεπορτάζ. Τον δούμε και στις ανταποκρίσεις στις επόμενες ημέρες. Τώρα στην πτήση της Thriller, της Flybe.
3: Μία μαθαίνουμε ότι είχε επικρίσεις από γονείς θυμάτων που ήταν στο Nova Festival, αλλά και υπήρχαν και γονείς οι οποίοι έλεγαν ότι πρέπει οπωσδήποτε όλα τα μέλη της Χαμάς να εξαρθρωθούν. Τέλος, να σου πω το εξής, ότι λίγο νωρίτερα έγινε και Συμβούλιο Ασφαλείας, το κλειστό Συμβούλιο Ασφαλείας εδώ στο Ισραήλ, και οι μυστικές υπηρεσίες εκείνο το οποίο ανακοίνωναν είναι ότι οι πληροφορίες οι οποίες συλλέγουν λένε ότι τουλάχιστον 2.000 μέλη της Χαμάς παραμένουν μέσα στη Γάζα και σκοπό έχουν το επόμενο διάστημα να τους συλλάβουν.
2: Μάλιστα, έτσι κι αλλιώς είναι μια πολύ μαύρη σελίδα πραγματικά στην παγκόσμια ιστορία. Ευχαριστούμε πολύ τον Γιώργο Σιδέρη για το ρεπορτάζ. Τον δούμε και στις ανταποκρίσεις στις επόμενες ημέρες. Τώρα στην πτήση της Thriller, της Fly Dubai, ένα νέο βίντεο δείχνει καρέ-καρέ την απόπειρα αεροπειρατείας μέσα από το πιλωτήριο. Σύμφωνα με Ισραηλινούς αξιωματούχους, η κυβερνήτης είχε σχεδιάσει την επίθεση πριν προσληφθεί στην εταιρεία και είχε στόχο να ρίξει το αεροπλάνο στο αεροδρόμιο Μπεν Γκουριόν.
4: Στο νέο βίντεο ντοκουμέντο αποτυπώνεται ο πανικός που επικρατούσε έξω από το πιλωτήριο του αεροσκάφους της Fly Dubai τη στιγμή της επίθεσης. Οι Ισραηλινοί επιβάτες επιχειρούν να εισβάλλουν για να σώσουν τον πιλότο, να σώσουν το αεροπλάνο, να κινητοποιήσουν τον δράστη. Δύο μέλη του πληρώματος του ζητούν να κάνουν πίσω ώστε να χειριστούν εκείνη την κατάσταση. Κάποιοι ανησυχούν ότι κατά την προσγείωση στη Σαουδική Αραβία θα συλληφθούν, επειδή στην προσπάθειά τους να βοηθήσουν τον Ινδό πιλότο γέμισαν με αίματα. Ο Χαμαμάλ Χαμάμι, ο συγκυβερνήτης που κατηγορείται ότι προσπάθησε να ρίξει το αεροσκάφος, είχε ένα καλά μελετημένο σχέδιο που καλύπτει η Jerusalem Post.
5: Το όνειρο ήταν να συντριβούμε στο αεροδρόμιο Μπεν Γκουριόν.
4: Μία από τις τελευταίες επισκέψεις του στο Ισραήλ πραγματοποιήθηκε το καλοκαίρι για να συγκεντρώσει πληροφορίες και να προετοιμαστεί για την επίθεση, σύμφωνα με το δημοσίευμα.
6: Basically, Israeli media reports also state that he had planned a similar attack in July, but abandoned that plan because of his familiarity with the crew.
4: Οι Ισραηλινά μέσα αναφέρουν πως το Abu Dhabi θέλει να επιβάλλει την αυστηρότερη δυνατή ποινή στο Χαμάμ Αλ-Χαμάμι, τη θανατική.
2: Στις φυλακές οδηγήθηκε ο επιβάτης που δάγκωσε και έκοψε το αυτί οδηγού ταξί μετά από λογομαχία για το POS. Ο 35χρονος ισχυρίστηκε ότι αντιμετωπίζει ψυχιατρικά προβλήματα.
7: Την πόρτα του εισαγγελέα και του ανακριτή πέρασε σήμερα ο 35χρονος δράστης που έκοψε το αυτί της οδηγού του ταξί στη Νέα Ιωνία. Την ίδια στιγμή συγκλονίζει η μαρτυρία της οδηγού.
8: Με έπιασε απότομα από το λαιμό, με έσφιξε με δύναμη, με κόλλησε πίσω στο κάθισμα και μου είπε «Σήμερα είναι η τελευταία σου μέρα, θα σε σκοτώσω».
9: Μου δαγκώνει αυτό, τραβάω εγώ.
0: ακούω ένα κράτη στα αυτή μου και ήταν το κομμάτι του αυτιού που κόπηκε. Εγώ, δόξα του Θεού, σώθηκα. Εγώ βγήκα έξω και έλεγα: σώθηκα. Θεέ μου, σώθηκα. Παναγία μου, σώθηκα. Αυτό έλεγα επί πόση ώρα. Δηλαδή, από τη μια, ευτυχώς που κόπηκε το αυτί μου και ζω.
9: Θέλησα να πληρώσω με κάρτα, ωστόσο η οδηγός μου είπε ότι το POS δεν έχει σήμα. Ξεκίνησε να οδηγάει γύρω-γύρω, όπως είπε, για να βρει σήμα στο POS. Πέρασε τουλάχιστον ένα τέταρτο της ώρας, κάτι που οδήγησε σε διαπληκτισμό μας. Τότε εκείνη φρέναρε απότομα. Πετάχτηκα και χτύπησα το κεφάλι μου στο κάθισμα και έσπασε τα γυαλιά μου.
10: Σύμφωνα με πληροφορίες, πριν από την απολογία του δράστη, προηγήθηκε η κατάθεση του πατέρα του ως μάρτυρα υπεράσπισης, ο οποίος θέλησε να δηλώσει ότι ο γιος του πάσχει από σοβαρά ψυχιατρικά προβλήματα και έχει καταγεγραμμένη αναπηρία άνω του 67%.
11: Έχει προκαλέσει βαριές σωματικές βλάβες στην οδηγό ταξί ο δράστης. Αναζητούμε αν υπάρχει παρελθόν, είτε παρελθόν ποινικό είτε ψυχιατρικό παρελθόν, ναι. Κάτι το οποίο δεν προκύπτει μέχρι στιγμής τουλάχιστον από το αρχείο της αστυνομίας.
7: Ο 35χρονος προφυλακίστηκε διότι κρίθηκε επικίνδυνος για τέλεση νέων αξιόπινων πράξεων. Παράλληλα διατάχθηκε η ψυχιατρική του πραγματογνωμοσύνη.
2: Κυκλώματα προστασίας θεωρεί αστυνομία ότι βρίσκονται πίσω από τη χειροβομβίδα που πέταξαν άγνωστα τα ξημερώματα σε καφετέρια στην οδό Αχαρνών. Η χειροβομβίδα δεν εξεράγει, ενώ είναι η δεύτερη φορά μέσα σε περίπου έναν μήνα που το συγκεκριμένο κατάστημα γίνεται στόχος επίθεσης.
12: Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες δύο εκβιαστών για την νέα απόπειρα μοβιστικής επίθεσης με χειροβομβίδα που λόγω εστοχίας υλικού δεν εξεράγει τα ξημερώματα της Δευτέρας σε μπαρ στον Άγιο Παντελεήμονα.
11: Είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει πληροφόρηση από την πλευρά των ιδιοκτητών των καταστημάτων αν υπήρχε οποιαδήποτε περίπτωση είτε απειλής είτε εκβίαση στο παρελθόν.
12: Την επίθεση την πραγματοποίησαν δύο άτομα που επέβαιναν σε μοτοσυκλέτα, οι οποίοι πέταξαν τη χειροβομβίδα λίγο μετά τις 4 τα ξημερώματα και συνέχεια διέφυγαν αναπτύσσοντας ταχύτητα.
13: Χειροβομβίδα αμυντικού τύπου εντοπίστηκε σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος επί της Αχαρνών, το οποίο είχε γίνει ξανά στόχος επίθεσης στις 8 Σεπτεμβρίου.
12: Λίγο αργότερα την ίδια νύχτα, στις 8 Σεπτεμβρίου, σημειώθηκε και άλλη επίθεση με τον ίδιο ακριβώς τρόπο σε μπαρ ιδιοκτησίας νοσηρού στην πλατεία Αμερικής.
11: Σχηματίζεται τυπογραφία κανονικά από τους αστυνομικούς της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος και για εκείνο το περιστατικό και μάλιστα από το τμήμα εκβιαστών.
12: Τότε τα βλέμματα των αρχών είχε συγκεντρώσει πολύ γνωστός Αλβανός βαρεπινίτης, έκκλειστος των φυλακών, που έχει απασχολήσει για πλήθος πολύκλητων υποθέσεων, ακόμη και για τη δολοφονία του δικηγόρου Μιχάλη Ζαφυρόπουλου το 2017, ο οποίος φέρεται να είναι ο πιθανός εντολέας αυτών των επιθέσεων. Χαρακτηριστικό του θράσους που επέδειξαν οι δράστες είναι ότι περίπου δύο ώρες πριν την επίθεση στο συγκεκριμένο μπαρ πραγματοποίησαν ευνηδιαστικό έλεγχο αστυνομική για τον εντοπισμό τυχών ατόμων που παρήχαν προστασία.
2: Στην Ισπανία τώρα πρόωρες εκλογές για τον Νοέμβριο ανακοίνωσε στη σκιά της στεγαστικής κρίσης ο πρωθυπουργός της Πέδρο Σάντσεθ μετά την καταψήφιση των διαταγμάτων για την προστασία των ενοικιαστών. Στο διάγγελμά του υποστήριξε πως η κυβέρνησή του πήγε τη χώρα μπροστά ενώ το συντηρητικό κόμμα τον κατηγορεί για διαφθορά.
14: Ο Πέδρο Σάντσεθ κάλεσε τους Ισπανούς πρόωρα στις κάλπες στις 29 Νοεμβρίου, 24 ώρα μετά την καταψήφιση από την αντιπολίτευση των μέτρων για τη στεγαστική κρίση, που έβγαλε τους πολίτες στους δρόμους. Ο Ισπανός Πρωθυπουργός ζητά από τους Ισπανούς να επιλέξουν.
15: Si deseáis sumaros a esa ola ultraderechista que involuciona allí donde gobierna, o deseáis que España continúe siendo un baluarte de apertura y de justicia social.
14: Η οργή ξεχύλισε στην Ισπανία για την στεγαστική κρίση μετά και την έξωση της 87χρονης Μαρί Κάρμεν από το σπίτι της. Οι Ισπανοί εξακολουθούν να αναμένουν θεσμικό πλαίσιο που προστατεύει από εξώσεις και υψηλά ενίκεια. Το Συντηρητικό Λαϊκό Κόμμα μιλάει για αλλαγή στη χώρα, καταγγέλλοντας την κυβέρνηση για διαφθορά και για ανοιχτές πόρτες στη μετανάστευση.
16: La pregunta que le propongo a los ciudadanos es si quieren cuatro años más de lo que estamos viviendo.

0: Χιλιάδες υποστηρικτές του Φλάβιο Μπολσονάρο πανηγυρίζουν στους δρόμους της Βραζιλίας για την πρωτιά του. Εικόνες απογοήτευσης στο αντίπαλο στρατόπεδο του απερχόμενου Προέδρου της Κεντροαριστεράς Λουίς Ινάσιο Λούλα Ντα Σίλβα. Οι δυο τους θα αναμετρηθούν ξανά στις 25 Οκτωβρίου. Ο 45χρονος Μπολσονάρο, γιος του πρώην Προέδρου της άκρας δεξιάς, Ζαΐρ Μπολσονάρο, δήλωσε σίγουρος για την νίκη στο δεύτερο γύρο. Τα δύο αδέρφια και η μητέρα του εξελέγησαν επίσης.
1: Eu estou muito feliz com a possibilidade real de daqui a três semanas o Brasil dar uma resposta definitiva de que quer um governo moderno, um governo com menos ministérios, um governo que vai resgatar a democracia.
0: Ο 80χρονος βετεράνος της πολιτικής Λούλα Ντα Σίλβα εμφανίστηκε ευνηδιασμένος, αλλά δήλωσε βέβαιος πως θα κερδίσει στην παράταση. Τεράστια πλήθη είχαν συγκεντρωθεί από νωρίς στους δρόμους των μεγάλων πόλεων της Βραζιλίας για να παρακολουθήσουν τα αποτελέσματα.
2: Que eu acredito que pode ser muito melhor para o nosso país em todas as instâncias.
3: É uma apreensão muito grande, assim, a gente acho que não esperava, né? Tinha uma esperança muito grande por uma decisão no primeiro turno a favor do Lula, então é muito difícil ver.
0: Οι δύο υποψήφοι έχουν τώρα τρεις εβδομάδες για να διεκδικήσουν τους ψηφοφόρους του κέντρου και όσους στήριξαν τους αποκλεισμένους υποψηφίους, σε μια μάχη που οι δημοσκοπήσεις προεξοφλούν εξαιρετικά αμφίροπη.
4: Στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ προσχώρησε ο ανεξάρτητος βουλευτής και πρώην υπουργός Ευάγγελος Αποστολάκης μετά τη συνάντησή του με τον Νίκο Ανδρουλάκη. Ο κ. Αποστολάκης δήλωσε ότι επιλέγει να πάει κόντρα στο κύμα, αυξάνοντας την κοινοβουλευτική δύναμη της Χαριλάου Τρικούπη.
5: Καλή δύναμη.
6: Με μια θερμή χειραψία, ο Νίκος Ανδρουλάκης καλωσόρισε τον βουλευτή Ευάγγελο Αποστολάκη στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ, υπογραμμίζοντας την μακρά του πορεία στις ένοπλες δυνάμεις.
5: Είμαι σίγουρος ότι με τις γνώσεις του θα βοηθήσει στο χρώμα του ΠΑΣΟΚ για μια σύγχρονη εθνική αμυντική πολιτική, αλλά και στον αγώνα μας για την πολιτική αλλαγή που έχει ανάγκη ο τόπος στις επόμενες εθνικές εκλογές. Ναύαρχε, καλώς όρισες.
6: Ο Ευάγγελος Αποστολάκης τόνισε πως συστρατεύεται για το καλό της χώρας. Μια απόφαση που, όπως είπε, δεν ήταν εύκολη.
7: Δεν φοβάμαι να πάω κόντρα στο κύμα. Αρνούμε τις αποστρατεύσεις, αρνούμε τις προσωπικές λύσεις να φτιάξουμε μια Ελλάδα δίκαιη, ισχυρή και περήφανη. Πρόεδρε, η πρόσκλησή σου είναι πρόκληση.
6: Η στρατηγική της διεύρυνσης θα συνεχιστεί, λένε τα στελέχη της Χαριλάου Τρικούπη, με στόχο τη διεύρυνση του ΠΑΣΟΚ στην κοινωνία.
4: Παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας κορυφώθηκαν στην Κάρπαθο οι εκδηλώσεις για την 82η επέτειο του απελευθερωτικού κινήματος. Ο κ. Στασούλας υπογράμμισε πως η Ελλάδα προστατεύει όσα κατέκτησε με αίμα και κανείς δεν μπορεί να τα απειλήσει.
8: Στις 5 Οκτωβρίου του 1944 οι κάτοικοι της Καρπάθου εξεγέρθηκαν αντίον των Ιταλών κατακτητών, απελευθερώνοντας το νησί. Ήταν το πρώτο από τα Δωδεκάνησα που αποτείναξε την κατοχή και ύψωσε την ελληνική σημαία.
9: Η ανεξαρτησία και η ελευθερία κατακτώνται με αποφασιστικότητα και πίστη στα ιδανικά της πατρίδος. Σήμερα αυτό το ρόλο της προστασίας, της ελευθερίας και της ανεξαρτησίας μας το παίζουν οι ένοπλες δυνάμεις υπό την σκέπη του ελληνικού λαού.
8: Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας κατέθεσε στεφάνι στο μνημείο της 5ης Οκτωβρίου 1944, ενώ απέτησε φόρο τιμής και στο μνημείο του Σμιναγού Κώστα Ηλιάκη, στο αεροσκάφος του οποίου είχε προσκρούσει και μένα τουρκικό μαχητικό, κατά τη διάρκεια αερομαχίας το 2006.
9: Η Ελλάδα είναι μια χώρα που προστατεύει αυτά που κατέκτησε με κόπο, με δάκρυα και με αίμα, και κανείς δεν πρόκειται αυτά που προστατεύει η Ελλάδα ούτε να τα θίξει ούτε να τα απειλήσει.
10: Στις 4 του Οκτώβρη οι μελετιάτες πήραν απόφαση με τόλμη.
8: Οι εκδηλώσεις ολοκληρώθηκαν με απαγγελίες ποιημάτων από τους μαθητές του 2ου Δημοτικού Σχολείου και την παράθεση γεύματος προς τιμή του Προέδρου της Δημοκρατίας. Την κυβέρνηση εκπροσώπησε ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης.
4: Συνεχίστηκαν και σήμερα στη δίκη για τα Τέμπη οι καταθέσεις γονέων και συγγενών των θυμάτων. Οι μάρτυρες κατήγγειλαν σοβαρές ελλείψεις στα συστήματα ασφαλείας, την επικινδυνότητα του σιδηρόδρομου, αλλά και τη μη τήρηση των πρωτοκόλων στους χειρισμούς που ακολούθησαν το τραγικό δυστύχημα.
11: Με την κατάθεση των γονέων του 22χρονου Γιώργου Παπάζογλου που έχασε τη ζωή του στα Τέμπη, ξεκίνησε η 36η δικάσιμος. Ο πατέρας του Λυσίμαχος Παπάζογλου μίλησε για σοβαρές ελλείψεις στα συστήματα ασφαλείας του σιδηρόδρομου. Η μητέρα του έδειξε στην αίθουσα φωτογραφία του παιδιού της.
12: Εκθέσαμε τις απόψεις μας για πολύ συγκεκριμένα θέματα του δυστυχήματος και τεχνικά και τα υπόλοιπα, τις υπόλοιπες εξετάσεις που κάνανε οι ιατροδικαστές και τις ευθύνες της Τρενοσέ και της Χελένικ και για την απουσία μαρτύρων.
8: Μετά από 15 μήνες βρήκα το κουράγιο να δω τις φωτογραφίες από τη δικογραφία. Αυτό που είδα ξεπερνά κάθε όριο φρίκης. Πέταξαν τους ανθρώπους μας στα σκουπίδια. Βανδάλισαν τον τόπο του δυστυχήματος ώστε η διερεύνηση των αιτιών να είναι πολύ δύσκολη.
11: Στην κατάθεσή του ο πατέρας της 23χρονης αγάπης Γιώργος Τσακλίδης έπαιξε ηχητικές συνομιλίες.
13: Για πρώτη φορά από την έναρξη της δίκης ακούστηκαν στην αίθουσα του δικαστηρίου ηχητικά αρχεία. Αφορούσαν σε συνομιλίες σταθμαρχών και μηχανοδηγών, περιλαμβάνονται στη δικογραφία και σύμφωνα με τους μάρτυρες καταδεικνύουν την απουσία των συστημάτων ασφαλείας στο σιδηρόδρομο.
14: Γρήγορα ήρθε η πληροφορία ότι υπήρχαν νεκροί ήρθα με Λάρισα στο νοσοκομείο που μεταφέρονταν τραυματίες και σωροί. Πήραν DNA από τη σύζυγο. Η σωρός ήταν σε σακούλα και δεν μας επετράπη να δούμε την κόρη μας. Ακόμα και τώρα υπάρχει το ερώτημα γιατί δεν μας άφησαν.
11: Στο εδόλιο βρέθηκαν τρεις κατηγορούμενοι, ενώ στην αίθουσα υπήρχε παρουσία συγγενών θυμάτων, γονέων που έχουν ήδη καταθέσει, αλλά και 3.

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μην χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.
1: Στο παλιό αμαξοστάσιο στο κέντρο της Αθήνας. Σε λίγη ώρα αναμένεται η αύξηση του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, ο οποίος αναμένεται σήμερα πληροφορίες να στείλει στην ομιλία του νέα μηνύματα συσπήρωσης της γαλάζιας βάσης, όπως επίσης και ενότητας. Αναμένεται να απευθυνθεί στους απλούς συνοδημοκράτες που σύμφωνα με τα όσα θα πει δεν εγκατέλειψαν ποτέ την παράταξη. Από εκεί και πέρα αναμένεται να προτάξει και πάλι το στοίχημα της σταθερότητας και να θέσει στους πολίτες το δίλημα ποια πολιτική δύναμη θεωρούν ότι μπορεί να διαχειριστεί τις πολλαπλές κρίσεις που αντιμετωπίζουμε. Βρισκόμαστε άλλωστε ήδη μέσω μιας έντονης ενεργειακής κρίσης που ταλανίζει όλη την Ευρώπη. Από εκεί πέρα ο κ. Μητσοτάκης αναμένεται να μιλήσει και για τις δεσμεύσεις της παράταξης και να προτάξει τον
2: κόσμο ότι η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Βλέπουμε τις εικόνες. Ναι. Μόλις έχει φτάσει, βλέπουμε μαζί με τον γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας και τον Γενικό Διευθυντή της Νέας Δημοκρατίας, τον κ. Σμιρλή. Βλέπουμε εδώ να έχει φτάσει ο Πρωθυπουργός στο σημείο και φαντάζομαι ότι θα κορυφωθούν οι εορτασμοί, όπως αντιλαμβάνομαι, Μίλτο.
1: Ακριβώς σε λίγη ώρα θα μπει και στο εσωτερικό της εκδήλωσης ο κ. Μητσοτάκης. Φυσικά να θέλουν να φωτογραφηθούν μαζί του. Έχουν μαζευτεί και μέλη της νεολαίας, όπως επίσης και κομματικά στελέχη. Εδώ είναι και πάρα πολλοί υπουργοί και βουλευτές της κυβέρνησης. Και περιμένουμε φυσικά την ομιλία του κ. Μητσοτάκη σε λίγη ώρα από τώρα.
2: Θα τη δούμε. Σε ευχαριστούμε πολύ, Μίλτο Σακελάρη. Θα δούμε και σε εκτενή ρεπορτάζ, βέβαια, όπως αντιλαμβάνεσαι συνέχεια. Εμείς θα πάμε σε μια μικρή διακοπή διαφημίσεις και αμέσως μετά αθλητικές ειδήσεις με την Έλενα Μπουζαλά.
3: ERT DAB Plus. Η νέα εποχή της ελληνικής ραδιοφωνίας. Κάτι αλλάζει στον αέρα. Το αγαπημένο σου μέσο περνά στη νέα εποχή. Η ERT που έφερε το ραδιόφωνο στην Ελλάδα τώρα εκπέμπει πρώτη και ψηφιακά. Όλοι οι αγαπημένοι σου σταθμοί αλλά και αποκλειστικά θεματικά ραδιόφωνα εκπέμπουν ήδη στο νέο ψηφιακό δίκτυο της ERT, προσφέροντας κρυστάλλινο ήχο και νέες δυνατότητες σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Σχεδιάσαμε το μέλλον του ραδιοφώνου και συνεχίζουμε. ERT DAB Plus. Η νέα εποχή της ελληνικής ραδιοφωνίας. Από τις ξεχασμένες ζωές των αζήτητων
4: δεν γνώριζε κάποιος τι ήταν αυτά
3: και τη μνήμη μιας παλιάς αθηναϊκής γειτονιάς
5: οι αναμνήσεις είναι θολές
3: μέχρι τον ελληνισμό της Οζόπολης
6: τόσο αρμυρό είναι το νερό όσο είναι το δάκρυ
3: τις πληγές της κατοχής
7: τι χάνεστε για τον Γερμανό
3: και το τραύμα των Καλαβρίτων
8: τι θέλετε να σας...

0: ναι, γενικότερα έτσι έχουμε μακριά καλοκαίρια συνήθως.
1: Τα καταφέρνεις.
0: Ναι.
2: Δεν ήταν τωρινό καλοκαίρι αυτό.
0: Όχι, αυτό είναι πιο παλιά.
1: Πιο παλιά. Ναι.
0: Ήταν μια φωτογραφία που συνηθίζαμε να βγάζουμε. Ναι. Αλλά μετά το ξεχάσαμε. Τώρα δηλαδή έχει κανένα δύο χρόνια να βγάλουμε. Γιατί ξέρεις και βλέπεις την εξέλιξη των παιδιών.
2: Πολύ ωραία.
1: Ναι.
2: Αν το έχεις δηλαδή σε συνέχειες. Αχ, να το ξανακάνετε. Είναι ωραίο project αυτό.
1: Βέβαια. Ναι.
2: Τι θυμάσαι τη στιγμή εκεί που αγναντεύετε και κοιτάτε.
0: Συγκεκριμένα είναι πολλές τέτοιες οι στιγμές, να σου πω. Δηλαδή, τώρα τη συγκεκριμένη, όχι, δεν έχω στο μυαλό μου. Αλλά ναι, γενικότερα ζούμε καλά με τα παιδιά. Δηλαδή, το εκτιμώ.
3: Ακούσε το Ρέτσο για να μπει.
4: Έγινε μια συνεννοησία, αλλά εντάξει, περάσαμε ξεχασμένα. Μπήκε ο Ρέτσο, έκανε τρομερή δουλειά για αυτό. Όλα τα παιδιά που αγωνίζονται πραγματικά δίνουν τα πάντα.
5: Πραγματικά δείξατε ότι μπορείτε να κερδίσετε τους πάντες. Να το ξέρετε αυτό το πράγμα. Όταν είπα να μην αδικήσετε τους εαυτούς σας, αυτό ακριβώς εννοούσα και οι ίδιοι πιστέψατε ότι μπορείτε να τους κερδίσετε όλους.
3: Ολλανδία 8 βαθμοί, Ελλάδα 8 βαθμοί, οι Οράνιε υπερτερούν στην διαφορά τερμάτων, Γερμανία 5 βαθμοί, Σερβία 0. Οι δύο πρώτοι προκρίνονται στα προημιτελικά, ο τρίος του ομίλου σε πιθανό μπαράζ παραμονής. Η Εθνική έχει εξασφαλίσει την τρίτη θέση, άρα θα είναι στο πρώτο γκρουπ δυναμικότητα στην κλήρωση του γύρου 2028. Τα σενάρια για τους 8 του Nations League έχουν ως εξής. Η Ελλάδα με 2 νίκες κόντρα σε Ολλανδία εκτός και Σερβία εντός προκρίνεται στα προημιτελικά. Το ίδιο με 4 βαθμούς κόντρα σε Οράνιε και Πλάβη, ανεξάρτητα τι θα κάνει η Γερμανία. Επίσης, αν κερδίσει Ολλανδούς, άσχετα πάλι τι θα κάνει η Γερμανία. Ήττα από Ολλανδία, νίκη με Σερβία, αρκεί η Mannschaft να μην πάρει 3 πόντους. Ήττα από Ολλανδία και Σερβία, αρκεί η Γερμανία να μην πάρει 6 πόντους. Σε τριπλή ισοβαθμία στους 11 βαθμούς, χρειαζόμαστε να έχουμε καλύτερη διαφορά τερμάτων ή από Ολλανδούς ή από Γερμανούς. Τα καλύτερα έρχονται. Η εθνική του Ιβάν ξέρει τον τρόπο.
6: Εδώ ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της ΕΡΤ, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού και συνέχεια η ενημερωτική εκπομπή «Πολιτική Κουζίνα» με τους Γεωργία Σκιτζή και Γεωργία Σαδανά. Στην ΕΡΤ 1 ακολουθεί η πρεμιέρα της νέας καθημερινής κομικής σειράς «Κουτσουπιές». Επόμενο προγραμματισμένο δελτίο ειδήσεων του ΕΡΤ News στις 9 με την Ανδριάνα Παρασκευοπούλου. Εμείς θα είμαστε και πάλι μαζί στις 10 το βράδυ με την εκπομπή «Ευθέως» και καλεσμένο τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ Κινάλ Νίκο Ανδρουλάκη. Κυρίες και κύριοι, από όλους εμάς να είστε καλά, καλό σας βράδυ.

0: Η κομψότητα συναντά τη γοητεία του υπόκοσμου.
1: On their way to a better life.
2: They're coming for us all.
0: Δύο τηλεοπτικά φαινόμενα.
3: End this war between us.
0: Δεκάδες βραβεία. Εκατομμύρια τηλεθεατές σε όλο τον κόσμο. Peaky Blinders. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη.
4: He isn't one of us.
0: Και Downton Abbey. Κάθε Τετάρτη και Πέμπτη στις 10 το βράδυ. Δύο επεισόδια back to back. Κάθε επεισόδιο χωρίς διακοπή.
3: Back.
0: Μεγάλες ξένες σειρές στην Ερτένα.
5: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάτω μόνο 399 ευρώ. Μόρις.
6: Πού ήσουν αυτή
7: τη ώρα?
8: Με ποιον ήσουν?
0: Αφιέρωμα στιγμές μετάβασης. Όταν ο κόσμος αλλάζει. Κάθε Παρασκευή στις 11 το βράδυ. Στο Earth Cosmos.

0: Κυριακές γράφουν τη δική τους αθλητική ιστορία.
1: Εδώ και 54 χρόνια
2: όλες έχουν το ίδιο ραντεβού.
0: Οι μεγάλες στιγμές, οι μεγάλες αναμετρήσεις, οι πρωταγωνιστές.
2: Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά.
0: Ρεπορτάζ.
3: Είναι στιγμές που είτε θα πάνε μαζί σου είτε θα πάνε κατά σου.
0: Αναλύσεις.
4: Ο διαιτητής κάθε πιο έξω και κάνει αυτό που πρέπει να κάνει.
0: Και όλα όσα πρέπει να ξέρεις για την επόμενη μέρα. Η δική σου αθλητική Κυριακή αρχίζει εδώ. Με τον Πέτρο Μαυρογιαννίδη και τη Χριστίνα Βραχάλη. Κάθε Κυριακή στις 11 το βράδυ. Στο Earth Cosmos.

0: Η φωνή της Ελλάδας δυναμώνει. Νέο πρόγραμμα. Φρέσκες εκπομπές. Πιο δυνατές φωνές.
1: Ελληνικό φαρμακείο. Tarpon Discount Drugs. 701 South Pinellas Avenue, Tarpon Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένη φαρμακοποίη. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδερφός της Steve Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Drugs. 701 South Pinellas Avenue, Tarpon Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Drugs. 701 South Pinellas Avenue, Tarpon Springs.

0: πάρκα μας, άλλος για την πάρκα μας.
1: Καλά να περάσετε.
2: Παράδεισο. Εσείς το λέτε παράδεισο, εμείς το λέμε βράχο.
0: Εντάξει, τελικά θα κάνουμε.

0: Χωρίς πηξίδα. Κάθε Πέμπτη στη μία το μεσημέρι. Στο ΕΠ Κόσμος.
1: Οι ρίζες έχουν έναν παράξενο τρόπο να μας ακολουθούν. Περνούν σύνορα. Αλλάζουν τόπους. Γίνονται νέες διαδρομές.
2: Καλημέρα, καλησπέρα, καλό βράδυ, καλό ξημέρωμα σε όλο τον κόσμο, σε όλους τους Έλληνες όπου υπάρχουν.
1: Και κάθε εβδομάδα μας συστήνουν για δύο ώρες μια Ελλάδα που βρίσκεται πολύ πιο μακριά από την ίδια τη χώρα.
3: Περισσότερα νέα πάντα από τους Έλληνες του εξωτερικού.
1: Ρίζες Abroad με την Νατάσα Βυσαρίωνος και τον Προκόπη Αγγελόπουλο. Πρεμιέρα Τετάρτη 7 Οκτωβρίου στις 4 το απόγευμα στο νέο πρόγραμμα του ΕΡΤ Κόσμος.
0: Το πρόγραμμα είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

0: 40.
1: Θα ξεκινήσουμε με απλές λέξεις. Για να είναι εύκολο. Χρησιμοποιούμε χείλη, δόντια, φάρικα, προκειμένου να έχουμε το επιθυμητό αποτέλεσμα. Θα πούμε εδώ. Επανέλαβετε. Αυτό ήταν.
0: Α, τώρα ακούσαμε.

0: Δεν μπορώ και εγώ να στηρίξω, αυτή δεν μπορεί καθόλου. Έχει μασέλα, δεν μπορεί να στηρίξει. Τίποτα δεν κάνετε, λέει ο Πετεινός.
1: Τα Αντιά είναι ωραίο χωριό.

0: καταπληκτικά. Το Τσίπρο θα είναι η επιβράβευσή σου μετά, γιατί...
1: This is WPSO 1500 in New Paglitzi and WXYB 5020 in India Rockridge.

Ελληνικό φαρμακείο Tarpon Discount Rocks 701 South Pinellas Avenue, Taos Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένη φαρμακοποίη. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδερφός της Steve Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Taos Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Taos Springs.

Σας προσκαλούμε στον ετήσιο χορό του Ιερού Ναού της Αναλήψεως του Χριστού, Annual Greek Dance της Αναλήψεως, με την ορχήστρα Τα Κέφια. Επίσης εμφανίζεται στο τραγούδι η μπριόζα τραγουδίστρια Χαρούλα, στο μπουζούκι ο Τάσος Αξιώτης και στο όργανο ο μαέστρος Μπάμπης Λαβίδης. Σημειώστε την ημερομηνία Κυριακή 8 Νοεμβρίου στις 18:30 στο Χολ των Λακώνων, που βρίσκεται στο 1700 Drew Street στο Κρυβόρε. Για πληροφορίες και εισιτήρια τηλεφωνήστε στον Πάτερ στο τηλέφωνο του 917-804-9663 ή στην Κωνσταντίνα στο 727-687-0477. Προσκαλούμε όλους τους πάντες και όλες τις πράξεις θα πάνε, κυρίες και κύριοι, για την Εκκλησία της Αναλήψεως ή στο Κρύβο. Μην χάσετε, η κάμερά μας θα είναι εκεί.

The Greeks, ελληνική ταβέρνα. The Greeks, ελληνική βραδιά. Το Σάββατο 31 Οκτωβρίου. Με τους τραγουδιστές Χρήστος Πέρας από τη Νέα Υόρκη, την Κατερίνα Παπαδοπούλου από την Ελλάδα και την εμπειρόζα τραγουδίστρια Κωνσταντίνα. Φανταστικό καλλιτεχνικό πρόγραμμα με πολύ γλέντι, χορό και κέφι. Επίσης τώρα στο μπουζούκι ο Σίμος Νικολόπουλος και στο όργανο από τον μαέστρο Βαγγέλη Μπακατούρα. Καλό φαγητό και φανταστικό καλλιτεχνικό πρόγραμμα με πολύ γλέντι, χορό και κέφι. Επίσης τώρα στο μπουζούκι ο Σίμος Νικολόπουλος και στο όργανο από τον μαέστρο Βαγγέλη.

0: 2-27-626-28-91. The Greeks, ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως αργά το βράδυ. Ο Καλοφαγάς προτιμά πάντα το Greeks Taverna. Καλό φαγητό και καλή παρέα. Τώρα και μπουζούκια, σας περιμένουμε στους Greeks. Όλοι προτιμούν το Holiday και το Tapos Prince The Greeks Taverna.
1: Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γεματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαπτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδερφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα, που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο

0: Condos Foods, γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Condos Foods ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Condos Foods, ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Condos, το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Condos, τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Condos θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στη τσέπη σου. Condos, παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Condos Foods, για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
1: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος, ιδρυτής της Condos Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
0: Condos Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482. Να τα βρείτε και σε όλα τα ρέστορα τεντύπο σε όλη την Αμερική. Μην λησμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Condos Food σε όλα τα ρέστορα τεντύπο σε όλη την Αμερική.

0: πόρτα.
1: Largo Glass 1765 Κλίγορε Largo Road, ίσο Κλίγορε. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίες, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Clearwater Largo Road, Unit 1, ίσο Clearwater. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Clearwater Largo Road, ίσο Clearwater.
2: Γεια σας, I'm Dr. Maria Lourdes. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτρο Μαρία Λουργάς, πεπειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική IC Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτης, λάυκομα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. IC Clear Vision 928 Cool Road, Ιζον Τανίδων. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020. Κυρίες και κύριοι, η Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου στο Νιούπορτ Ρίτσι, όπως και το Άγιος Ραφαήλ, Νικόλας και Ειρήνη, σας προσκαλούν στο Karaoke Night που θα γίνει και hostess από το Δημήτρη and the Islanders. Great Gatsby Things. Τιμή εισιτηρίου $20 και τα παιδικά εισιτήρια εντελώς δωρεάν. Σημειώστε την ημερομηνία 1η Νοεμβρίου από τις 4 το απόγευμα έως τις 8 το βράδυ, Κυριακή 1η Νοεμβρίου, στην Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου, στο Hall Everis Kondos Community Center, στο 9426 Little Road, στο Newport Ritz. Παρακαλούμε για πληροφορίες και εισιτήρια τηλεφωνήστε στο 727-868-5911. Επαναβάλω το τηλέφωνο 727-868-5911. Μη χάσει κανείς.

Hondos Roofing. Η εταιρεία που για πάρα πολλές δεκαετίες είναι στην εξυπηρέτηση της ομογένειας. Εάν έχετε πρόβλημα με τη σκεπή του σπιτιού σας, του εστιατορίου σας ή του καταστήματός σας, τότε τηλεφωνήστε εις τον Βασίλη Κόντο στον αριθμό τηλεφώνου 727 area code 938-6900. Επαναλαμβάνω, 727-938-6900. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Hondos Roofing. Στάζει η σκεπή σας? Τότε μην περιμένετε το Hurricane Season. Τηλεφωνήστε τώρα στο 938-6900. Τοποθετεί και καινούργιες σκεπές. Επισκευάζει και διορθώνει τα πάντα. Τηλεφωνήστε τώρα στον Βασίλη Κόντο στο 938-6900. Kontos Roofing. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Για πάρα πολλές δεκαετίες στην υπηρεσία του ελληνισμού.

0: Γιατί αυτό θέλει χρόνο. Και εσύ τρέχεις με τα χίλια.
1: Η Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου σας καλεί 13, 14 και 15 Νοεμβρίου στο μεγάλο τριήμερο Ελληνοαμερικανικό Φεστιβάλ. Για τη δική σας διασκέδαση και χορούς σας παρουσιάζει την ορχήστρα Τα Κέφια. Τα Κέφια με την πριόζα τραγουδίστρια Χαρούλα, μπουζούκι από τον Τάσο Αξιώτη και μαζί της ο το αγαπημένος σας μαέστρος Μπάμπης Λαβίδας. Χορούς και διασκέδαση από το λογογραφικό συγκρότημα Το Χορευτικό του Αγίου Γεωργίου. Art and Crafts, παιδικά παιχνίδια και τσίρκο για όλους. Αρνάκι της σούβλας και ψητά, ελληνικές σαλάτες, γλυκίσματα, επίσης σουβενίρς και πολλή διασκέδαση. Σημειώστε τις ημερομηνίες 13, 14 και 15 Νοεμβρίου στο τριήμερο Ελληνοαμερικανικό Φέστιβαλ του Αγίου Γεωργίου. Ελάτε οικογενειακός, είσοδος δωρεάν. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε στην πρόεδρο του Αγίου Γεωργίου Ρούλο Παπαπάνος στο 727-868-5911 ή ελάτε κατευθείαν στο 9426 Little Road, Newport Beach. Μη χάσει κανείς από εσάς το ετήσιο φέστιβαλ του Αγίου Γεωργίου.
2: Αχ!

0: Ελάτε κάθε Παρασκευή βράδυ στο Αχέπα Dinner. Ώρα 5:30. Σερβίρουνε κάθε Παρασκευή ψάρι με σκορδαλιά και κάθε τόσο και αλλαγή και specials. Full bar service, γλυκίσματα και καλή παρέα. Λάτε με τους φίλους σας και όλοι οι Αχέπανς στο Αχέπα, 20 West Tarpon Avenue στο Τάπος Πελός. Μην ξεχνάτε, κάθε Παρασκευή βράδυ ελληνική κουζίνα και ελληνική σκορδαλιά με ψάρι και χόρτα και πολλά άλλα. Σας περιμένουμε κάθε Παρασκευή στο 20 West Tarpon Avenue, Τάπος Πελός. Αχέπα Family. Σας περιμένουμε. Κατερίνας Ταβέρνα και Γκριλ, 611 North Pidenas Avenue, Tapo Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα, ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina's Tavernas and Grill, 619 North Pineras Avenue, Tapos Springs. Ελληνικό Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος, 23-24-25 Οκτωβρίου. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Χορούς με το ελληνικό λαογραφικό συγκρότημα Ελλάς Dancers και παιδικές χαρές. Επίσης, ζωντανή μουσική από την Ορχήστρα Ελλάδα. Ελάτε στο Annual Greek Festival της Αγίας Τριάδος. Επίσης, μην ξεχνάτε η μεγάλη λοταρία που έχουνε μέχρι 10.000 δολάρια cash ή να πάτε ταξίδι στην Ελλάδα. Μπορεί να είστε τυχερός. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-799-4605. Σας περιμένουμε στο ετήσιο Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος. Την 3η 3 Νοεμβρίου 2026 ψηφίστε τον Γκάς Μπιλιράκης. Ο Μπιλιράκης είναι υποψήφιος για την επανεκλογή του στην 12η περιφέρεια εδώ στο Ταπαμπέι Area. Μην ξεχανάτε λοιπόν, ο ψήφος σας στον Γκάς Μπιλιράκη. 3η 3 Νοεμβρίου.
1: He's Gus.
2: He is Gus.
3: He's Gus.
4: Gus Bilirakis.
5: Gus Bilirakis.
6: When drug costs went up, Gus fought to bring them down.
7: He delivered funding for mental health housing.
8: Gus expanded health care for families in need.
9: That's Gus. He stood with veterans to provide job opportunities.
10: Gus fought for lower costs.
11: And any taxes on tips and overtime.
12: That's why he's Florida's most effective congressman.
13: Gus Bilirakis.
14: Gus is for us.
15: For us.
16: Gus is for us.
17: I'm Gus Bilirakis and I approve this message.

30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη σούπερ κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο.

The Greeks, ελληνική ταβέρνα. The Greeks, ελληνική βραδιά. Το Σάββατο 31 Οκτωβρίου. Με τους τραγουδιστές Χρήστος Πέρας από τη Νέα Υόρκη, την Κατερίνα Παπαδοπούλου από την Ελλάδα και την Εβριόζα τραγουδίστρια Κωνσταντίνα. Φανταστικό καλλιτεχνικό πρόγραμμα με πολύ γλέντι, χορό και κέφι. Επίσης τώρα στο μπουζούκι ο Σίμος Νικολόπουλος και στο όργανο από τον μαέστρο Βαγγέλη Μπακατού. Καλό φαγητό και δωρεάν είσοδος. No problem charge. Το Σάββατο 31 Οκτωβρίου σας περιμένουμε στις 7 ώρα το βράδυ και μετά στους Greeks Tavern, στη διεύθυνση 128 North Pinellas Avenue, στο Tapos Springs. Τραπεζάκια έξω και καλές παρέες. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-626-4890. The Greeks, ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως αργά το βράδυ. Ο καλοφαγάς προτιμά πάντα το Greeks Taverna. Καλό φαγητό και καλή παρέα. Τώρα και μπουζούκια, σας περιμένουμε στους Greeks. Όλοι προτιμούν το Holiday και το Tapos Springs, The Greeks Taverna.

0: Gracias. I'm Dr. María Lourdes. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαι ανοιγμένη εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτωρ Μαρία Λουργάς, πεπειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική High Sea Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτης, λάυκωμα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και ανδρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, East Dunedin. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.

επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο εν σπα είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα, που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa.

0: στείλω το βιογραφικό μου κλπ.
1: Το Πολιτιστικό Κέντρο Προμηθέας σας καλεί κάθε τρίτη βράδυ στις ελληνικές βραδιές του. Καλό φαγητό και χορούς. Ζωντανή ορχήστρα του Προμηθέα. Μπουζούκι και τραγούδι από το Λεωνίδα Ζαφύρη. Στο βιολί ο Λεωνίδας Τσαντήρης, πλήθρα Ιησού Τσαντήρης, μπουζούκι και τραγούδι από τον Πίτρε Λαμπρόπουλο. Και επάντα έξτρα τραγουδιστές. Γλεντζέδικη ατμόσφαιρα, φιλικό περιβάλλον, καλό φαγητό. Τηλεφωνήστε στην πρόεδρο του Προμηθέα, Εύφη Βασιλείου, στο 727-692-6565. Προμηθέας. Ελληνικές βραδιές. Και εκεί που συναντιούνται όλοι οι Έλληνες. 123 Orange Street, Ισοτά, Αποστόλης. Σας περιμένουμε κάθε τρίτη βράδυ. Gondolier Pizzeria, 674 Golf View Boulevard, στο Gregory Beach. Και με τηλέφωνο 727-441-3353. Ένα εστιατόριο φημισμένο για την καλή κουζίνα του, την φιλοξενία και το φιλικό περιβάλλον του. Ποικιλία από πολλές πίτσες, μακαρονάδες, σουβλάκια και γύρω. Ελληνικές σαλάτες, λαζάνια και ιταλικά φαγητά. Σερβίρει και πρωινό κάθε μέρα από τις 8 το πρωί. Είναι πάντα πρόθυμοι να σας σερβίρουν τα σπεσιαλιτέ τους. Gondolier Pizzeria. Ανοιχτό από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Πρωινό, μεσημβρινό και βραδινό φαγητό. Gondolier Pizzeria. Το εστιατόριο που προτιμείται από όλους τους Έλληνες και Αμερικανούς στο Gregory Beach. 674 Golf View Boulevard στο Gregory Beach. Και πάλι τηλέφωνο 727-441-3353. Μην δυσμονείτε, εκτελεί και μεταφορές πίτσες σε περιορισμένη περιοχή στο Gregory Beach. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-441-3353. Gondolier Pizzeria στο Gregory Beach. Και κάθε Παρασκευή βράδυ στο Αχέπα Dinner, ώρα 5:30. Σερβίρουνε κάθε Παρασκευή ψάρι με σκορδαλιά και κάθε τόσο και αλλαγή και specials. Full bar service, γλυκίσματα και καλή παρέα. Λάτε με τους φίλους σας και όλοι οι Αχέπανς στο Αχέπα, 20 West Tarpon Avenue στο Τάπος Πέλος. Μην ξεχνάτε, κάθε Παρασκευή βράδυ ελληνική κουζίνα και ελληνική σκορδαλιά με ψάρι και χόρτα και πολλά άλλα. Σας περιμένουμε κάθε Παρασκευή στο 20 West Tarpon Avenue, Tapos Bells. Αχέπα φάγωνε. Σας περιμένουμε. Ελληνικό Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος, 23-24-25 Οκτωβρίου. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23-24-25 Οκτωβρίου. Tasting of Greece, The Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Χορούς με το ελληνικό λαογραφικό συγκρότημα Ελλάς Dancers και παιδικές χαρές. Επίσης, ζωντανή μουσική από την Ορχήστρα Ελλάδα. Ελάτε στο Annual Greek Festival της Αγίας Τριάδος. Επίσης, μην ξεχνάτε η μεγάλη λοταρία που έχουν μέχρι 10.000 δολάρια cash ή να πάτε ταξίδι στην Ελλάδα. Μπορεί να είστε τυχερός. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος. 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Tasting of Greece, The Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-799-4605. Σας περιμένουμε στο ετήσιο Festival της Αγίας Τριάδος.

The Greeks, ελληνική ταβέρνα. The Greeks, ελληνική βραδιά. Το Σάββατο 31 Οκτωβρίου. Με τους τραγουδιστές Χρήστος Πέρας από τη Νέα Υόρκη, την Κατερίνα Παπαδοπούλου από την Ελλάδα και την Ιβριόζα τραγουδίστρια Κωνσταντίνα. Φανταστικό καλλιτεχνικό πρόγραμμα με πολύ γλέντι, χορό και κέφι. Επίσης τώρα στο μπουζούκι ο Σίμος Νικολόπουλος και στο όργανο από τον μαέστρο Βαγγέλη Μπακατού. Καλό φαγητό και δωρεάν είσοδος. No cover charge. Το Σάββατο 31 Οκτωβρίου σας περιμένουμε στις 7 η ώρα το βράδυ και μετά στους Greeks Tavern, στη διεύθυνση 128 North Pinellas Avenue, στο Τάπο Springs. Τραπεζάκια έξω και καλές παρέες. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-626-4890. The Greeks, ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως αργά το βράδυ. Ο καλοφαγάς προτιμά πάντα το Greeks Taverna. Καλό φαγητό και καλή παρέα. Τώρα και μπουζούκια, σας περιμένουμε στους Greeks. Όλοι προτιμούν το Holiday και το Tapos Prince, The Greeks Taverna.

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μην χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο.
1: Δώσε πόνο, Μίτσο!

0: Το πολιτιστικό κέντρο Προμηθέας σας καλεί κάθε τρίτη βράδυ στις ελληνικές βραδιές του. Καλό φαγητό και χορούς. Ζωντανή ορχήστρα του Προμηθέα. Μουζούκι και τραγούδι από το Λεωνίδα Ζαφύρη. Στο βιολί ο Λεωνίδας Τσαντήρης, πλήθρα Ιησού Τσαντήρης, μπουζούκι και τραγούδι από τον Πίτρη Λαμπρόπουλο. Και επάντα έξτρα τραγουδιστές. Γλεντζέδικη ατμόσφαιρα, φιλικό περιβάλλον, καλό φαγητό. Τηλεφωνήστε στην πρόεδρο του Προμηθέα, Εύφη Βασιλείου, στο 727-692-6565. Προμηθέας. Ελληνικές βραδιές. Και εκεί που συναντιούνται όλοι οι Έλληνες. 123 Orange Street, ισοτά από σφαίρες. Σας περιμένουμε κάθε τρίτη βράδυ.
1: Πρέπει να πάρω δραστικές αποφάσεις για τη ζωή μου. Θα ζητήσω διαζύγιο από τη διόρθωση.

εκκλησία του Αγίου Γεωργίου σας καλεί 13, 14 και 15 Νοεμβρίου στο μεγάλο τριήμερο Ελληνοαμερικανικό Φεστιβάλ. Για τη δική σας διασκέδαση και χορούς σας παρουσιάζει την ορχήστρα Τα Κέφια. Τα Κέφια με την πριόζα τραγουδίστρια Χαρούλα, μπουζούκι από τον Τάσο Αξιώτη και μαζί της ο το αγαπημένος σας μαέστρος Μπάμπης Λαμπίδας. Χορούς και διασκέδαση από το λογογραφικό συγκρότημα Το Χορευτικό του Αγίου Γεωργίου. Art and Crafts, παιδικά παιχνίδια και τσίρκο για όλους. Αρνάκι της σούβλας και ψητά, ελληνικές σαλάτες, γλυκίσματα, επίσης σουβενίρς και πολλή διασκέδαση. Σημειώστε τις ημερομηνίες 13, 14 και 15 Νοεμβρίου στο τριήμερο Ελληνοαμερικανικό Φέστιβαλ του Αγίου Γεωργίου. Ελάτε οικογενειακώς, είσοδος δωρεάν. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε στην πρόεδρο του Αγίου Γεωργίου Ρούλο Παπαπάνος στο 727-868-5911 ή ελάτε κατευθείαν στο 9426 Little Road, Newport Beach. Μη χάσει κανείς από εσάς το ετήσιο φέστιβαλ του Αγίου Γεωργίου. Largo Glass, 1765 Κλίγορ Largo Road, στο Κλίγορ. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίας, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Κλίγορ Largo Road, Unit 1, στο Κλίγορ. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass, 1765 Κλίγορ Largo Road, στο Κλίγορ.

σας προσκαλούμε στον ετήσιο χορό του Ιερού Ναού της Αναλήψεως του Χριστού, Annual Greek Dance της Αναλήψεως, με την ορχήστρα Τα Κέφια. Επίσης εμφανίζεται στο τραγούδι η μπριόζα τραγουδίστρια Χαρούλα, στο μπουζούκι ο Τάσος Αξιώτης και στο όργανο ο μαέστρος Μπάμπης Λαβίδας. Σημειώστε την ημερομηνία Κυριακή 8 Νοεμβρίου στις 6:30 στο Χολ των Λακώνων, που βρίσκεται στο 1700 Drew Street στο Κρυγόρε. Για πληροφορίες και εισιτήρια τηλεφωνήστε στον Πάτερ στο τηλέφωνο του 917-804-9663 ή στην Κωνσταντίνα στο 727-687-0477. Προσκαλούμε όλους τους πάντες και όλες τις πράξεις θα πάνε, κυρίες και κύριοι, για την Εκκλησία της Αναλήψεως ή στο Κρύβο. Μην χάσετε, η κάμερά μας θα είναι εκεί.

The Greeks, ελληνική ταβέρνα. The Greeks, ελληνική βραδιά. Το Σάββατο 31 Οκτωβρίου. Με τους τραγουδιστές Χρήστος Πέρας από τη Νέα Υόρκη, την Κατερίνα Παπαδοπούλου από την Ελλάδα και την Εγκριόζα τραγουδίστρια Κωνσταντίνα. Φανταστικό καλλιτεχνικό πρόγραμμα με πολύ γλέντι, χορό και κέφι. Επίσης τώρα στο μπουζούκι ο Σίμος Νικολόπουλος και στο όργανο από τον μαέστρο Βαγγέλη Μπακατού. Καλό φαγητό και δωρεάν είσοδος. No problem charge. Το Σάββατο 31 Οκτωβρίου σας περιμένουμε στις 7 η ώρα το βράδυ και μετά στους Greeks Tavern, στη διεύθυνση 128 North Pinellas Avenue στο Τάπος Φρίς. Τραπεζάκια έξω και καλές παρέες. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-626-4890. The Greeks, ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως αργά το βράδυ. Ο καλοφαγάς προτιμά πάντα το Greeks Taverna. Καλό φαγητό και καλή παρέα. Τώρα και μπουζούκια, σας περιμένουμε στους Greeks. Όλοι προτιμούν το Holiday και το Tapos Meals, The Greeks Taverna.

0: πρωί στη Δύο το μεσημέρι στο Earth Cosmos.
1: Οι ειδήσεις δεν βρίσκονται σε ένα στούντιο.
2: Βρίσκονται στην καθημερινότητά μας.
1: Στις αποφάσεις.
2: Στην οικονομία.
1: Στον αθλητισμό.
2: Στον πολιτισμό.
1: Σε όσα διαμορφώνουν το σήμερα.
2: Σε όλη την Ελλάδα.
1: Και σε όσα έρχονται αύριο.
2: Εμείς τα βλέπουμε κάθε πρωί μαζί.
1: Και τα συνδέουμε με εσάς.
0: Συνδέσεις με τον Κώστα Παπαχλιμίντζο και τη Στέλλα Παπαμιχαήλ. Καθημερινά στις 5 το πρωί. Στο Earth Cosmos.

τέχνη του δρόμου. Κάθε Παρασκευή στις 10 το πρωί στο Earth Cosmos.

0: Κάλεσμα σε συσπήρωση και μήνυμα ταπεινότητας εν ώψη των εκλογών από τον Κυριάκο Μητσοτάκη στη γιορτή για τα 52 χρόνια της Νέας Δημοκρατίας. Η χώρα δεν θα γυρίσει πίσω, υποκύπτοντας σε λαϊκιστές ή αιχμή κατά της αντιπολίτευσης. Ευρωπαϊκή απάντηση στην ενεργειακή κρίση ζήτησε εκ νέου ο Πρωθυπουργός. Μήνυμα Ρούμπιο, λίγο πριν ταξιδέψει για την Αθήνα, εξήρε τη συνεργασία Ηνωμένων Πολιτειών και Ελλάδας ο επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας, που αύριο θα βρίσκεται στη χώρα μας στο πλαίσιο του στρατηγικού διαλόγου των δύο χωρών. Συναντήσεις με τον Πρωθυπουργό και τον Υπουργό Εξωτερικών. Ξεκίνησε η καταγραφή των ζημιών από την καταστροφική κακοκαιρία στην Κρήτη. Σοδιές καταστράφηκαν ολοσχερώς, καλλιέργειες και ζώα πνίγηκαν στα λασπόνερα, ζημιές και σε υποδομές. Κομπίνα με λογαριασμούς κοινής ωφελίας έστησαν επιτίδη για να ξεπλένουν μαύρο χρήμα τους. Εντόπισε η αρχή καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες. Μήνυμα συσπήρωσης εν ώψη των εκλογών έστειλε στη βάση της Νέας Δημοκρατίας ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Στην ομιλία του στην εκδήλωση για τα 52 χρόνια της παράταξης έθεσε ως δίλημα τη σταθερότητα απέναντι στον λαϊκισμό και σημείωσε ότι η Ελλάδα πλέον αποτελεί παράδειγμα προς μίμηση για τη δημοσιονομική της πορεία.
1: Με φόντο τις κάλπες που θα στηθούν το 2027, ο Κυριάκος Μητσοτάκης έστειλε νέο μήνυμα συσπήρωσης της γαλάζιας βάσης, επισημένοντας πως μόνο η Νέα Δημοκρατία εγγυάται τη σταθερότητα και την αλλαγή σε ταραγμένους καιρούς.
2: Η Νέα Δημοκρατία είναι η μόνη πολιτική δύναμη που μπορεί να εγγυάται ταυτόχρονα και τη σταθερότητα, αλλά και τη μεγάλη αλλαγή, τη φυγή στο μέλλον. Τη δυνατότητά μας να μπορέσουμε να πρωταγωνιστήσουμε σε μια Ευρώπη που αλλάζει. Και τα νερά, το ξέρετε κι εσείς, είναι πολύ ταραγμένα. Και μπορεί να γίνουν ακόμα πιο ταραγμένα. Και στα ταραγμένα νερά είναι που χρειάζεται η χώρα και καλό καπετάνιο, αλλά κυρίως καλό πλήρωμα και καλό σκαρί. Αυτή η δυνατότητά μας να προσαρμοζόμαστε πέρα και πάνω από τις ταμπέλες της δεξιάς, του κέντρου και της αριστεράς είναι αυτό το οποίο κάνει τη Νέα Δημοκρατία σήμερα να μπορεί και να ξεχωρίζει και να παραμένει τελικά η μόνη βαθιά κοινωνική λαϊκή παράταξη που εκφράζει όλες τις Ελληνίδες και όλους τους Έλληνες.
1: Ο Πρωθυπουργός κάλεσε τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας να πορευτούν προεκλογικά με ταπεινότητα, επισημαίνοντας πως η Ελλάδα είναι παράδειγμα προς μίμηση και δεν πρέπει να επιστρέψουμε στις εποχές των λαϊκιστών.
2: Όσο περισσότερο παραμένουμε στην εξουσία, τόσο πιο πολύ πρέπει να αγωνιζόμαστε για να κερδίζουμε την εμπιστοσύνη των πολιτών. Τόσο πιο σεμνοί και ταπεινοί πρέπει να είμαστε, διότι αγωνιστήκαμε πολύ σκληρά για να αφήσουμε πίσω μας τις σκοτεινές μέρες. Δεν θα γυρίσει η χώρα πίσω.
1: Ο Πρωθυπουργός υπενθύμησε με αφορμή την επέτειο 52 ετών της Νέας Δημοκρατίας τις μεγάλες νίκες της παράταξης, καλώντας τα μέλη του κόμματος σε εκλογική ετοιμότητα.
2: Τέσσερις φορές η Νέα Δημοκρατία έχει καταφέρει να κερδίσει απανωτές εκλογές με ποσοστά τα οποία ξεπέρασαν το 40% με τον ιδρυτή μας, τον Εθνάρχη Κωνσταντίνο Καραμαλή, πρώτα και πάνω απ' όλα. Με τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη στις τριπλές εκλογές του 89. Με τον Κώστα Καραμαλή στις εκλογές του 2004 και του 2007. Και το καταφέραμε και εμείς όλοι μαζί τρεις φορές.
1: Στην εκδήλωση συμμετείχαν υπουργοί της κυβέρνησης αλλά και βουλευτές της Γαλάζιας Παράταξης.
0: Τη σχέση της Ελλάδας με τις Ηνωμένες Πολιτείες εξήρε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο εν ώψη Λίδα Παπαδοπούλου της επίσκεψής του στην Αθήνα, όπου θα συναντηθεί με τον Πρωθυπουργό αλλά και με τον Έλληνα ομολογό του για τον έκτο γύρο του στρατηγικού διαλόγου Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτειών.
3: Απαντώντας λοιπόν σε ερωτήσεις δημοσιογράφων, λίγο προτού αναχωρήσει από τη βάση Σεντ Άντριου στο Μέρλιντ για τη μήνυ περιοδία του στην Ευρώπη, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών χαρακτήρισε την Ελλάδα πολύ σημαντικό σύμμαχο των Ηνωμένων Πολιτειών. Ο κύριος Ρούμπιο έδωσε έμφαση στην πολύπλευρη διμερή συνεργασία, επισημένοντας και την αμερικανική στρατιωτική παρουσία στην Ελλάδα, αλλά και τους ισχυρούς, στενούς οικονομικούς δεσμούς που συνδέουν τις δύο χώρες. Να θυμίσουμε ότι η Αθήνα είναι ο δεύτερος σταθμός του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών μετά την Ισλανδία, όπου προσγειώθηκε πριν από λίγα λεπτά, και Μάλιστα. έχουμε και τη σχετική δήλωση.
0: Και να την παρακολουθήσουμε.
4: Very important U.S. ally. It's a place that we have not just a military presence, but strong economic ties. So it's an opportunity to go there and see them.
0: Χαμένες περιουσίες, κατεστραμμένες σοδιές και σοβαρά προβλήματα στις υποδομές άφησε πίσω της η κακοκαιρία η οποία σάρωσε την Κρήτη. Ειδικά κλιμάκια έχουν ξεκινήσει την αξιολόγηση των ζημιών έτσι ώστε να αρχίσουν το ταχύτερο δυνατόν τα έργα αποκατάστασης αλλά και η στήριξη των πληγέντων.
5: Αυτοψία στο οροπέδιο Λασιθίου πραγματοποίησε το κυβερνητικό κλιμάκιο, όπου η καταστροφή αγγίζει περίπου το 80% της παραγωγής πατάτας, ενώ οι ζημιές στα κυπευτικά ανέρχονται περίπου στο 50%.
6: Έστειλε 5 με 6.000 δρέμματα στον κάμπο.
7: Στο οροπέδιο Λασιθίου, οι αγρότες της περιοχής συγκεντρώθηκαν στο Δημαρχείο και ζήτησαν από το κυβερνητικό κλιμάκιο άμεσα λύση και άμεση χρηματοδότηση για την αντιμετώπιση των τεράστιων προβλημάτων που άφησε πίσω της η κακοκαιρία.
5: Στον ορεινό Μυλοπότομο, εκτός από τις ζημιές στις υποδομές, μεγάλες είναι και οι απώλειες για τους κτηνοτρόφους.
8: Τις πληγές τους μετρούν για ακόμα μία μέρα οι κάτοικοι στον ορεινό Μυλοπόταμο στο Ρέθυμνο. Τα συνεργεία έχουν επιδοθεί σε αγώνα δρόμο προκειμένου να αποκαταστήσουν τις σημαντικές φθορές που έχει προκαλέσει η κακοκαιρία.
9: Μεγάλες καταστροφές γενικά. Ίσως όχι μόνο και δεν ξέρουμε τι θα φέρει.
10: Εμείς έπρεπε να πάρουμε αποφάσεις να σώσουμε ανθρώπους. Αυτό ήταν το πρώτο μέλημά μας. Με απόφαση δική μας και με την ευθύνη των πράξεών μας. Σπάσαμε τον κεντρικό δρόμο του χωριού και διώξαμε το νερό προς άλλη κατεύθυνση.
5: Νωρίτερα στο επίκεντρο της σύσκεψης του κυβερνητικού κλιμακίου βρέθηκε η καταγραφή των ζημιών, η αποτίμηση της κατάστασης και ο συντονισμός των ενεργειών για την στήριξη των πληγέντων.
11: Στόχος ήταν η προστασία της ανθρώπινης ζωής και αυτό προσπαθήσαμε την πρώτη τη στιγμή, παράλληλα βέβαια και την προστασία της περιουσίας του κάθε πολίτη.
5: Την Τρίτη συνεδριάζει η Κυβερνητική Επιτροπή προκειμένου να ανακοινωθεί η πρώτη δέσμη μέτρων για τους πληγέντες.
12: Σε 15 μέρες από σήμερα έχουμε συνεννοηθεί τόσο με τον κύριο Περιφερειάρχη όσο και με τους δημάρχους να αποστείλουν τα αιτήματά τους σε ό,τι έχει να κάνει με έργα αποκατάστασης των υποδομών οι οποίες έχουν πληγεί.
5: Μεταξύ άλλων προβλέπεται η αναστολή φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων αλλά και η αναστολή πληστηριασμών για όσους επλήγησαν από την κακοκαιρία.
0: Συνδεόμαστε με το Ηράκλειο και τη Φανή Καλαθάκη. Η Φανή, μέσα σε 10 μέρες μετά την παράλαβη των σχετικών φακέλων, οι πληγέντες θα λάβουν τις αποζημιώσεις για 20 συσκευές μέχρι 6.000 ευρώ.
13: Ακριβώς, θα λάβουν σίγουρα την απάντηση μέσα σε 10 μέρες. 15 μέρες έχει ο Δήμος περιθώριο για να αποστείλει αυτά τα δικαιολογητικά που θα έχει παραλάβει από τους πληγέντες και μετά από 10 μέρες θα μπορούν να ξέρουν αν θα πάρουν το ποσό αυτό που είναι από 2.000 έως 6.000 ευρώ. Τώρα, σε ό,τι αφορά τις επιχειρήσεις και τις υποδομές, η Περιφέρεια έχει αναλάβει να συγκεντρώσει όλα τα στοιχεία για να τα παραδώσει στο Υπουργείο, ενώ ως προς τις καλλιέργειες αναγνώρισε η κυβέρνηση το μέγεθος της καταστροφής. Το κυβερνητικό κλιμάκιο είδε ήδη η σώμαση και στο οροπέδιο Λασιθίου αλλά και στην Ιερά Πέτρα στα Φέρμα τι έχει συμβεί από την θεομηνία αυτή που έπληξε τις τελευταίες μέρες την Κρήτη. Ζήτησε την συνεργασία των τοπικών αυτοδιοικητικών αρχών με τα τεχνικά κλιμάκια, τα αρμόδια που θα καταγράψουν τις ζημιές για να προχωρήσει και αυτή η διαδικασία της αποζημίωσης των αγροτών. Δεν έχει ακόμα καθοριστεί το ύψος φυσικά. Σε κάθε περίπτωση, Ανδριάννα, οι αγρότες λένε, ζητούν επιτακτικά να γίνει αυτή να αποδοθεί αποζημίωση στο μοντέλο του Ντάνιελ και όχι μέσω του ΕΛΓΑ, καθώς πιστεύουν ότι έτσι δεν θα πάρουν τα χρήματα που τους αναλογούν, που αναλογούν στη ζημιά αυτή, η οποία είναι τεράστια. Δεν αφορά μόνο αυτή τη σοδιά, αφορά και την επόμενη χρονιά. Οπότε πάνε δύο σεζόν εντελώς χαμένες. Το κυβερνητικό κλιμάκιο λοιπόν πήγε σήμερα σε οροπέδιο και φέρμα Ιεράπετρας. Από εκεί ο αρμόδιος υπουργός κλιματικής κρίσης, ο κύριος Τουρνάς, δεσμεύτηκε για την Ιεράπετρα για διαδικασίες εξπρές για την αποζημίωση και των πληγέντων και βέβαια δεσμεύτηκε για την προτεραιότητα που θα δοθεί στην αποκατάσταση του οδικού δικτύου που πραγματικά εκεί είναι τεράστιο το πλήγμα και έχει κοπεί στα δύο η περιοχή μεταξύ Ιεράπετρας και Σιτίας. Να σου πω ότι την αυτοψία που ήταν να κάνουν σήμερα στο Μυλοπότομο, στα Ζωνιανά, δεν προλαβαίνουν, ήταν πραγματικά ανέκδοτο να το καταφέρουν. Θα την κάνουν αύριο το πρωί, ο κύριος Τουρνάς θα είναι εκεί. Αντίστοιχα, ο Χρήστος Δήμας, υπουργός υποδομών, μετέβει σήμερα στο ΒΟΑΚ και στο Καστέλ για να δει και εκεί την κατάσταση. Αύριο ο κύριος Τουρνάς, όπως είπα, στο Μυλοπότομο και αύριο και ο Νίκος Ανδρουλάκης, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, στο οροπέδιο Λασιθίου το πρωί. Στο οροπέδιο βρέθηκαν κλιμάκια και από άλλα κόμματα όπως του ΣΥΡΙΖΑ και του Κομμουνιστικού Κόμματος. Σε κάθε περίπτωση οι αγρότες.
0: Και να ολοκληρώσουμε με αυτό, Φανή.
13: Το λέμε και το ξαναλέμε, το είδαν σήμερα και και οι αρμόδιοι και νομίζω και ελπίζω ότι θα πάνε όλα καλά για να προχωρήσουν διαδικασίες κάπως γρήγορα.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ. Μία καλωστημένη απάτη μέσω λογαριασμών σε οργανισμούς κοινής ωφέλειας αποκάλυψε η αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Πάμε στον Γιώργο Κοβό που έχει πληροφορίες για το πώς οι επιτίδιοι χρησιμοποιούσαν ως βιτρίνα τις εταιρείες ενέργειας, ίδρυυσης και τηλεφωνίας και τι έκανε ουσιαστικά με αυτόν τον τρόπο νομιμοποιούσαν παράνομα έσοδα.
14: Έναν πολύ εφάνταστο τρόπο βρήκαν λοιπόν οι επιτίδιοι Αντριάννα για να καταφέρουν να ξεπλύνουν μαύρο χρήμα. Τώρα πώς. Ουσιαστικά σύνυπταν συμβόλαια με εταιρείες παροχής ηλεκτρικής ενέργειας, ίδρυυσης και τηλεπικοινωνιών και όταν ερχόταν ο καιρός να πληρώσουν τις οφειλές τους για τους συγκεκριμένους λογαριασμούς για αυτές τις εταιρείες, για τις υπηρεσίες που παρήχαν οι εταιρείες, τελικά εκείνοι έβαζαν στους λογαριασμούς πολύ μεγαλύτερα ποσά από εκείνα που έπρεπε να καταβάλουν. Στη συνέχεια καλούσαν τις εταιρείες, τους ενημέρωναν ότι μάλλον είχε γίνει κάποιο λάθος και έβαλαν περισσότερα χρήματα από ό,τι έπρεπε, οπότε οι εταιρείες καλούνταν να επιστρέψουν τη διαφορά αυτή στους λογαριασμούς των επιτίδιων. Όμως οι επιτίδιοι δήλωναν διαφορετικό λογαριασμό από αυτό που είχαν δηλώσει αρχικά, ούτως ώστε να παραλάβουν το επιστρεφόμενο ποσό. Με τον τρόπο αυτό λοιπόν νομιμοποιούσαν μαύρα χρήματα.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Γιώργο. Συμπληρωματική δίωξη στους δύο κατηγορούμενους γιατρούς για τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη ζητά ο Ιατρικός Σύλλογος για ψευδείς δηλώσεις αναφορικά με τα δύο μηχανήματα πλασμαφαίρεσης. Εν τω μεταξύ το ΕΚΑΒ καταρρύπτει τους ισχυρισμούς της γιατρού περί δυσκολίας να συνοδεύσει τον ασθενή.
15: Την άσκηση συμπληρωματικών διώξεων στους δύο κατηγορούμενους ιατρούς της Καρνεάβου για ψευδείς δηλώσεις το 2025 και το 2026 σχετικά με τα μηχανήματα πλασμαφαίρεσης ζήτησε ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών με νέο του υπόμνημα.
16: Τον Σεπτέμβριο του 2025 παραπληροφορικά ενημερώνει το Σύλλογο περί αγοράς μηχανήματος προσαρτήματος οζονοθεραπείας, ενώ το αληθές ήταν ότι πρόκειται περί δελτίου αποστολής του 2022 τον Απρίλιο και αφορούσε σε αγορά μηχανήματος για πλασμαφαίρεση ή κάτι παρεμφερές. Το ίδιο επανέλαβε και το Ιούλιο του 2026.
15: Μέσω των δικηγόρων του, ο Ιατρικός Σύλλογος ξεκαθαρίζει πως ποτέ δεν δόθηκε άδεια για μηχανήματα πλασμαφαίρεσης στο συγκεκριμένο ιατρείο, υπογραμμίζοντας ότι τέτοιες πράξεις απαγορεύεται ρητά να γίνονται εκτός νοσοκομιακού περιβάλλοντος. Την ίδια ώρα, ο συνήγορος του υπνοθεραπευτή ξεκαθάρισε τη θέση του πελάτη του, σημειώνοντας ότι κατέθεσε αυτοβούλος ως μάρτυρας και έδωσε πρόσβαση σε.
17: Gondolier Pizzeria, 674 Golf View Boulevard, στο Gregory Beach και με τηλέφωνο 727-441-3353. Ένα εστιατόριο φημισμένο για την καλή κουζίνα του, την φιλοξενία και το φιλικό περιβάλλον του. Ποικιλία από πολλές πίτσες, μακαρονάδες, σουβλάκια και γύρω, ελληνικές σαλάτες, λαζάνια και ιταλικά φαγητά. Σερβίρει και πρωινό κάθε μέρα από τις 8 το πρωί. Είναι πάντα πρόθυμοι να σας σερβίρουν τα σπεσιαλιτέ τους. Gondolier Pizzeria. Ανοιχτό από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Πρωινό και ιταλικά φαγητά. Σερβίρει και πρωινό κάθε μέρα από τις 8 το πρωί. Είναι πάντα πρόθυμοι να σας σερβίρουν τα σπεσιαλιτέ τους. Gondolier Pizzeria. Ανοιχτό.

σε περιορισμένη περιοχή στο Κρίγορε Μπιτς. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-441-3353. Gondolier Pizzeria στο Κρίγορε Μπιτς.

0: Κέντρο, τηρήθηκαν όλα τα πρωτόκολλα, ειδοποιήθηκαν άνδρες της ΕΜΑΚ, όπου εκένωσαν το χώρο και αφαίρεσαν, απομάκρυναν μάλλον τις 4 φιάλες όπου υπήρχε μέσα άζωτο. Τώρα να σου πω ότι ο δρόμος έχει σταματήσει η κυκλοφορία των οχημάτων με την βοήθεια της αστυνομίας. Είναι θέμα χρόνου πότε θα ανοίξει. Οι άνθρωποι που εκείνη την ώρα, οι πολίτες που κυκλοφορούσαν, μας έκαναν λόγο για μια έντονη μυρωδιά. Mm-hmm. Γι' αυτό, όπως σας δείχνει και ο Κώστας ο Γαριός, είναι ανοιχτά και τα παράθυρα του κτηρίου. Η γιατρός γυναικολόγος όμως που βρέθηκε εδώ μας είπε ότι η κλινική δεν λειτουργούσε τα τελευταία 8 χρόνια. Τώρα η διαρροή αζότου μπορεί να δημιουργήσει κίνδυνο, καθώς το αέριο μπορεί να μειώσει το οξυγόνο και να προκαλέσει ασφυκτικές συνθήκες. Τέλος συναγερμού όμως, όπως είπαμε, και είναι θέμα χρόνου για το πότε θα ανοίξει ο δρόμος εδώ στο κέντρο της πόλης.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ. Έκτακτο αποθεματικό, το οποίο προορίζεται αποκλειστικά για τη χρηματοδότηση νέων έκτακτων παρεμβάσεων στήριξης των πολιτών τους πρώτους μήνες του 2027, προβλέπει το προσχέδιο του προϋπολογισμού, το οποίο κατατέθηκε στη Βουλή. Παρά το δυσμενές εξωτερικό περιβάλλον, η ελληνική οικονομία προβλέπεται ότι θα συνεχίσει να αναπτύσσεται με ρυθμούς διπλάσιους της Ευρωζώνης.
2: Πρόσθετους πόρους 200 εκατομμυρίων ευρώ για φέτος και επιπλέον 200 εκατομμυρίων για το πρώτο τρίμηνο του 2027 κρατά ως εφεδρεία η κυβέρνηση σε περίπτωση που χρειαστούν νέα μέτρα στήριξης απέναντι στο αυξημένο κόστος των καυσίμων.
3: Στόχος μας είναι τα εισοδήματα να αυξάνονται και η πίεση από το κόστος ζωής να υποχωρεί. Η πρόοδος της οικονομίας να γίνεται πρόοδος για κάθε οικογένεια, για κάθε πολίτη.
2: Λόγω της ενεργειακής κρίσης, ο πήχης του πληθωρισμού ανεβαίνει για φέτος στο 3,8% με πρόβλεψη για υποχώρηση στο 2,6% το 2027. Παρά τις αυξημένες γεωπολιτικές εντάσεις, προβλέπεται ρυθμός ανάπτυξης υπερδιπλάσιος του ευρωπαϊκού μέσου όρου περίπου 2,3% την επόμενη χρονιά.
3: Αυξάνουμε περισσότερο από 1 δις ευρώ τους πόρους του προϋπολογισμού δημοσίων επενδύσεων. Δίνουμε νέα κίνητρα στις ιδιωτικές επενδύσεις και δημιουργούμε χρηματοδοτικό πρόγραμμα 1,5 δις ευρώ για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.
2: Προβλέπεται ακόμα ότι το πρωτογενές πλεόνασμα του 2027 θα ξεπεράσει τα 9 δισεκατομμύρια ευρώ, ποσό που αντιστοιχεί περίπου στο 3,3% του ΑΕΠ.
4: Το σημαντικότερο ίσως στοιχείο του προσχεδίου είναι η δεφαινόμενη περαιτέρω αποκλιμάκωση του λόγου χρέους γενικής κυβέρνησης προς το ΑΕΠ από 146,1% το 2025 σε 136,7% φέτος και 128,8%, δηλαδή κάτω από 130%.
2: Αναμένεται επίσης νέα μείωση της ανεργίας κοντά στο 7,9% που είναι το χαμηλότερο ποσοστό μετά το 2008. Στο προσχέδιο περιλαμβάνονται ακόμα τα μέτρα που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός στη Θεσσαλονίκη, τα οποία αγγίζουν τα 2,9 δισεκατομμύρια ευρώ και αφορούν μειώσεις φόρων και εισφορών αλλά και στοχευμένη αύξηση επιδομάτων.
1: Εντείνεται η πολιτική αντιπαράθεση με αιχμή την οικονομία. Έντονες είναι οι αντιδράσεις των κομμάτων της αντιπολίτευσης στις προβλέψεις του προσχεδίου προϋπολογισμού.
2: Στα ύψη ανεβαίνουν οι τόνοι της πολιτικής αντιπαράθεσης για το προσχέδιο του προϋπολογισμού και με σημείο τριβής στα μέτρα στήριξης λόγω της ενεργειακής κρίσης. Η κυβέρνηση διαμηνύει ότι θα εξαντλήσει όλα τα περιθώρια ενίσχυσης των πολιτών.
5: Αντιδρούμε με μέτρα σαν και αυτά που υιοθετούν και οι υπόλοιπες ευρωπαϊκές κυβερνήσεις. Είτε αφορούν σε ελέγχους και πρόστιμα, είτε αφορούν σε επιδόματα και στήριξη των ευάλωτων.
2: Το Πασόκ ασκείται μια κριτική σχολιάζοντας ότι η ακρίβεια είναι εκείνη η οποία τροφοδοτεί τα υπερπλεονάσματα. Το προσχέδιο κρατικού προϋπολογισμού 2027 επιβεβαιώνει το οριστικό διαζύγιο της κυβέρνησης του κυρίου Μητσοτάκη από την κοινωνία. Όσο και αν ψάξει κανείς στο κατατεθέν προσχέδιο, δεν θα μπορέσει να εντοπίσει μια χαραμάδα ελπίδας για την ακρίβεια που συμπιέζει αφόρητα τα χαμηλά εισοδήματα.
6: Το Πασόκ τάζει ό,τι του έρθει εκείνη τη στιγμή στο μυαλό για να γίνει αρεστό στον κόσμο, χωρίς να το κοστολογεί. Οι περισσότερες παρεμβάσεις που κάνει η κυβέρνηση στοχεύουν στην ενίσχυση όσο γίνεται παραπάνω της μεσαίας τάξης και των χαμηλότερων εισοδημάτων.
7: Κανένα στοχευμένο και προσωρινό μέτρο δεν πρόκειται να αποτελέσει ανάγχωμα απέναντι στην ακρίβεια, όσο παραμένουν άθικτες οι αιτίες που την τροφοδοτούν. Δηλαδή τα κέρδη των ομίλων, το δημοσιονομικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και βέβαια οι πολεμικοί και ενεργειακοί ανταγωνισμοί.
8: Αν δεν καταλάβει η κυβέρνηση ότι ο πρωτογενής τομέας, αγρότες, κτηνοτρόφοι, αλής, μελισσοκόμοι πρέπει να στηριχθούν.

0: γιατί μας ταΐζουν, τότε θα πεινάσουμε άπαξ διαπαντός.
1: 300.000 συνταξιούχοι εργάζονται για να βγει ο μήνας. Και σε αυτό το προσχέδιο προϋπολογισμού η κυβέρνηση αρνείται να επαναφέρει τη 13η σύνταξη.
2: Προϋπολογισμός υπερφορολόγησης και ανεπαρκών εισοδηματικών ενισχύσεων. Μέσα σε μόλις 2 χρόνια οι Έλληνες καλούνται να καταβάλουν περίπου 5,5 δισεκατομμύρια ευρώ περισσότερους φόρους.
3: Κόντρα ξέσπασε με αφορμή αιχμής του Αλέξη Τσίπρα για εσκεμμένη κακή εκτέλεση του προϋπολογισμού, με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο να απαντά τονίζοντας τις μειώσεις φόρων που έχουν γίνει.
4: Η κυβέρνηση να μπορεί να δίνει κάποια χρήματα, εκατομμύρια, ίσως και δισεκατομμύρια, εν είδη φιλοδωρήματος και μάλιστα φέτος σε προεκλογικό χρόνο, δηλαδή να εξαγοράσει ψήφους.
5: Αυτός πράγματι έδινε κάποια πενιχρά φιλοδωρήματα στους πολίτες που υπερφορολογούσε. Είναι φιλοδόρημα να μηδενίζεις τον φόρο για ένα νέο εργαζόμενο μέχρι 25 ετών ή να τον πηγαίνεις 9% για έναν εργαζόμενο μέχρι 30 ετών?
3: Με επίκεντρο την οικονομία, η αντιπαράθεση κλιμακώνεται.
6: Την ανάγκη να δοθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση περισσότερη δημοσιονομική ευελιξία στα κράτη-μέλη για να μπορέσουν να λάβουν επιπλέον μέτρα στήριξης ενάντια στην ενεργειακή κρίση, υπογράμμισε ο Πρωθυπουργός. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μετά τη συνάντησή του με τον Λιθουανό Πρόεδρο στην Αθήνα, τόνισε τη βούληση της κυβέρνησης να μείνει σταθερή στο δρόμο της δημοσιονομικής ισορροπίας.
2: Στη μάχη της Ευρώπης στρέφεται η κυβέρνηση με τον Πρωθυπουργό να διεκδικεί κοινές, τολμηρές και αποτελεσματικές αποφάσεις απέναντι στην ενεργειακή αναταραχή και την ακρίβεια στα καύσιμα. Απαιτείται ευρωπαϊκή δημοσιονομική ευελιξία, τόνισε κατά τη συνάντησή του με τον πρόεδρο της Λιθουανίας, εξηγώντας ότι τα πρόσθετα έσοδα από τον ΦΠΑ, τα οποία προκύπτουν λόγω του ενεργειακού πληθωρισμού, να μπορούν να κατευθύνονται σε στοχευμένα και προσωρινά μέτρα στήριξης.
7: Εάν η ελληνική κυβέρνηση, και το ίδιο μπορεί να ισχύει και για άλλες κυβερνήσεις, για παράδειγμα, έχει πρόσθετα έξοδα πέρα και πάνω από αυτό το οποίο προέβλεπε από τον φόρο προστιθέμενης αξίας, εξαιτίας αποκλειστικά και μόνο του πληθωρισμού ο οποίος εκπορεύεται από την ενέργεια, ενδεχομένως λογιστικά, και τονίζω πάλι λογιστικά, αυτά τα πρόσθετα έσοδα να μπορούν να αξιοποιηθούν για στοχευμένα και προσωρινά μέτρα στήριξης της κοινωνίας. Αυτό δεν είναι κάτι το οποίο είναι παράλογο, ούτε θέτει σε κίνδυνο την δημοσιονομική σταθερότητα της χώρας.
2: Απαντώντας σε ερώτηση του ΕΡΤ News, ο Πρωθυπουργός επισήμανε ότι η κυβέρνηση θα συνεχίζει να στηρίζει τους πολίτες, προσθέτοντας ότι μελετά μέτρα για τους αλλοίς που δοκιμάζονται.
7: Εμείς θα σταθούμε δίπλα στην κοινωνία και σε όλες τις ομάδες οι οποίες δοκιμάζονται, όχι μόνο στους πολίτες. Ξέρω, παραδείγματος χάρη, ότι τώρα έχουμε ένα πρόβλημα με τους αλλοίς μας. Εργαζόμαστε ήδη για να δούμε πώς μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε και να τους δώσουμε μια πρόσθετη οικονομική βοήθεια.
2: Ελλάδα και Λιθουανία βρίσκονται σε κοινό βηματισμό για τα ζητήματα άμυνας.
7: Προάσπιση της κυριαρχίας και των κυριαρχικών δικαιωμάτων των μελών της Ευρωπαϊκής Οικογένειας και της Ατλαντικής Συμμαχίας, ιδίως αυτών της πρώτης γραμμής, όπως η Λιθουανία, όπως η Ελλάδα, είναι μια υπόθεση κοινή.
8: Lithuania greatly appreciates Greece's contribution to European and transatlantic security. We would welcome your further involvement in strengthening air defense in the Baltic region, including through NATO rotational air defense model.
7: Για να ενταχθεί επομένως κανείς στο SAFE ή σε αντίστοιχες πρωτοβουλίες, πρέπει πρώτα και πάνω απ' όλα να σέβεται τα συμφέροντα ασφάλειας των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, χωρίς αστερίσκους.
2: Ο Πρωθυπουργός επισήμανε ότι η συμμετοχή σε ευρωπαϊκά προγράμματα πρέπει να εδράζεται στον σεβασμό των συμφερόντων των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
6: Την Τετάρτη συμπληρώνονται 3 χρόνια από την αιματηρή επίθεση της Χαμάς στο Νότιο Ισραήλ, την πιο φωνική στην ιστορία, που κόστισε τη ζωή σε περίπου 1.200 ανθρώπους και οδήγησε, Γιώργο Σιδέρη, στην ομηρία 251 ανθρώπων, και είναι σε εξέλιξη πολλές εκδηλώσεις.
9: Ήδη έχουν ξεκινήσει, Ανδριάννα, οι εκδηλώσεις. Σήμερα ήταν η επίσημη, θα λέγαμε, εκδήλωση η οποία έγινε στην Ιερουσαλήμ και εκεί μίλησε ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός. Βεβαίως οι Ισραηλινοί, αυτό το οποίο αντιλαμβανόμαστε τις λίγες ώρες που βρισκόμαστε σήμερα στο Ισραήλ, είναι ότι απ' τη μία δεν θέλουν να ξεχάσουν την 7η Οκτωβρίου του 2023, από την άλλη σίγουρα δεν θέλουν να συνεχίσουν να ζουν στην κατάσταση την οποία βιώνουν εδώ και 3 χρόνια. χρόνια, δηλαδή με μια εκτεταμένη, θα λέγαμε, εγρήγορση και αντανακλαστικά, συνέχεια τεντωμένα, λόγω της συνεχιζόμενης κρίσης η οποία υπάρχει στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής. Αυτές τις μέρες μπορεί να τις χαρακτηρίσει κανείς βουβές από πόνο, αλλά από την άλλη πλευρά αντιλαμβανόμαστε ότι είναι και μια ιδιαίτερη χρονιά για το Ισραήλ, είναι μια εκλογική χρονιά. Αρκετές είναι οι επικρίσεις το τελευταίο διάστημα, ειδικά το τελευταίο διάστημα, και από τους πολίτες οι οποίοι ακούν και ζυγίζουν όλες αυτές τις πληροφορίες οι οποίες δημοσιεύονται, ότι γνώριζε η κυβέρνηση, ότι είχε πληροφορίες η κυβέρνηση, παρά τις επίσημες, θα λέγαμε, διαψεύσεις οι οποίες έχουν υπάρξει από την πλευρά.
6: Είναι κάτι το οποίο έχει αρνηθεί πάρα πολλές φορές ο Νετανιάχου, ότι γνωρίζανε το παραμικρό για αυτή την επίθεση. Έχεις, Γιώργο, όμως και πληροφορίες για το τι έγινε σήμερα στο Συμβούλιο Ασφαλείας.
9: Πριν περάσουμε στο Συμβούλιο Ασφαλείας, να σου πω μόνο ότι σήμερα ο Βενιαμίν Νετανιάχου αυτό το οποίο έκανε είναι για ακόμη μια φορά να πει ότι δεν πρόκειται να μείνει κανείς από αυτούς τα μέλη της Χαμάς, τα οποία ήταν στην 7η Οκτωβρίου, συμμετείχαν σε αυτό το οποίο έγινε στην τρομοκρατική επίθεση της 7ης Οκτωβρίου. Στο Συμβούλιο Ασφαλείας εκείνο το οποίο αναλύθηκε σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε είναι ότι υπολογίζουν οι Ισραηλοί ότι υπάρχουν 2.000 μέλη ενεργά της Χαμάς και συνεχίζουν να βρίσκονται στην περιοχή της Γάζας. Η εντολή, η οποία βεβαίως έχουν λάβει οι μυστικές υπηρεσίες και ο στρατός, είναι αυτοί οι άνθρωποι να συλληφθούν ή αν δεν μπορούν να συλληφθούν, όπως έχουμε δει σε αρκετές περιπτώσεις και λίγες ώρες πριν ανακοινώθηκε κάτι παρόμοιο, να χτυπηθούν από τις Ισραηλινές δυνάμεις.
6: Γιώργο Σιδέρη, σε ευχαριστούμε πολύ. Στην πτήση θρίλερ της Fly Dubai, ένα νέο βίντεο δείχνει καρέ-καρέ την απόπειρα αεροπειρατείας μέσα από το πιλωτήριο. Σύμφωνα με Ισραηλινούς αξιωματούχους, ο συγκυβερνήτης είχε σχεδιάσει την επίθεση προτού προσληφθεί στην εταιρεία και μάλιστα είχε ως στόχο να ρίξει το αεροπλάνο στο αεροδρόμιο Μπεν Γκουριόν.
10: Στο νέο βίντεο ντοκουμέντο αποτυπώνεται ο πανικός που επικρατούσε έξω από το πιλωτήριο του αεροσκάφου στη Fly Dubai τη στιγμή της επίθεσης. Οι Ισραηλινοί επιβάτες επιχειρούν να εισβάλλουν για να σώσουν τον πιλότο, να σώσουν το αεροπλάνο, να κινητοποιήσουν τον δράστη. Δύο μέλη του πληρώματος του ζητούν να κάνουν πίσω ώστε να χειριστούν εκείνη την κατάσταση. Κάποιοι ανησυχούν ότι κατά την προσγείωση στη Σαουδική Αραβία θα συλληφθούν, επειδή στην προσπάθειά τους να βοηθήσουν τον Ινδό πιλότο γέμισαν με αίματα. Ο Χαμαμάλ Χαμάμι, ο συγκυβερνήτης που κατηγορείται ότι προσπάθησε να ρίξει το αεροσκάφος, είχε ένα καλά μελετημένο σχέδιο, αποκαλύπτει η Jerusalem Post.
11: Το όνειρο ήταν να συντριβούμε στο αεροδρόμιο Μπεν Γκουριόν.
10: Μία από τις τελευταίες επισκέψεις του στο Ισραήλ πραγματοποιήθηκε το καλοκαίρι για να συγκεντρώσει πληροφορίες και να προετοιμαστεί για την επίθεση, σύμφωνα με το δημοσίευμα.
12: Basically, Israeli media reports also state that he had planned a similar attack in July, but abandoned that plan because of his familiarity with the crew.
10: Οι Ισραηλινά μέσα αναφέρουν πως το Αμπού Ντάμπι θέλει να επιβάλλει την αυστηρότερη δυνατή ποινή στο Χαμάμ Αλ Χαμάμι, τη θανατική.
6: Σε αποκλεισμό της πύλης Ε1 στον Πειραιά και της Ιχθυόσκαλας στη Θεσσαλονίκη προχώρησαν οι αλλοιείς, οι οποίοι διαμαρτύρονται για το αυξημένο κόστος των καυσίμων. Οι κινητοποιήσεις ήδη προκαλούν τις πρώτες ελλείψεις φρέσκων ψαριών στην αγορά.
13: Αλλοιείς έχουν αποκλείσει την πύλη Ε1 του λιμανιού του Πειραιά, διαμαρτυρώμενοι για τα συσσωρευμένα προβλήματα που απειλούν τον κλάδο τους και κυρίως για το αυξημένο κόστος των καυσίμων.
14: Το πετρέλαιο έχει ανέβει 3 και 3,5 φορές παραπάνω από την τιμή που είχε το Φεβρουάριο πριν την έναρξη του πολέμου στη Μέση Ανατολή.
13: Θα κλιμακώσουν, λένε, τις κινητοποιήσεις τους αν δεν υπάρχει ουσιαστική στήριξη.
15: Αν οι αγρότες κλείσανε την Ελλάδα σε μία μέρα, εμείς οι αλλοιείς, ας είμαστε 12.000, μπορούμε να βάλουμε φωτιά την Ελλάδα όλη σε μία ώρα.
13: Η κυβέρνηση γνωρίζει τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο κλάδος των αλλιέων και ήδη εξετάζει τρόπους αντιμετώπισης τους, επισήμανε ο Μαργαρίτης Χινάς κατά την πρόσφατη συνάντηση που είχε μαζί τους. Σύμφωνα πάντως με το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, μεταξύ άλλων έχει ήδη αποφασιστεί ειδική ενίσχυση για το αλλιευτικό πετρέλαιο, 16 λεπτά το λίτρο για Απρίλιο και Μάιο και 12 λεπτά το λίτρο για Ιούνιο, Ιούλιο, Αύγουστο. Η εφαρμογή και καταβολή του μέτρου δρομολογείται. Ενώ περίπου 41 εκατομμύρια ευρώ έχουν ήδη καταβληθεί σε 9.500 επαγγελματίες αλλιείς στο 2024 και το 2025 για ζημιές από προστατευόμενα θαλάσσια είδη για τα έτη 2022-2024. Στη Θεσσαλονίκη αλίες απέκλεισαν την ιχθυόσκαλα στη Νέα Μηχανιώνα.
16: Είναι η πρώτη φορά μετά από χρόνια που η ιχθυόσκαλα Θεσσαλονίκης είναι άδεια από αλιεύματα, αφού δεν έχουν μπει ούτε φρέσκα, ούτε ιχθυοκαλλιέργειας, αλλά ούτε εισαγωγής.
17: Η ιχθυόσκαλα της Νέας Μηχανιώνας έκλεισε κατόπιν συμφωνίας που είχαμε και με τους εμπόρους, όμως ένα-δυο από αυτούς αθετήσανε το λόγο τους και φέρανε τουρκικά ψάρια.
13: Οι πρώτες ελλείψεις αλιεύματα φάνηκαν ήδη στην αγορά Καπάνη.
18: Ήρθα για σαρδέλα και για γάβρο, αλλά βλέπω δεν έχει τίποτα.
19: Είδες τώρα, έχουμε ούτε 5 φελιζόλ ψάρια.
13: Προβλήματα άρχισαν να παρουσιάζονται και σε καταστήματα εστίασης στην πόλη, αφού οι επιχειρηματίες δεν μπορούν να προμηθευτούν φρέσκα ψάρια.
6: Δικογραφία σχηματίστηκε σε βάρος δύο οδηγών μοτοσυκλετών που έτρεχαν αναπτύσσοντας το Δωρή Παναγιωτίδη πολύ υψηλές ταχύτητες και μάλιστα έκαναν και τις σχετικές αναρτήσεις στα social media.
20: Ακριβώς. Η έρευνα των αστυνομικών της ειδικής ομάδας ανάλυσης πληροφοριών και κοινωνικών δικτύων της ΟΕΠΤΑ Τροχέας στα social media που κάνουν αυτές τις έρευνες εντόπισαν κάποια σχετικά βίντεο με τις οδικές αυτές συμπεριφορές. Βλέπουμε τα σχετικά πλάνα από αυτά τα βίντεο που εμφανίζονται δύο οδηγοί μοτοσυκλετών μεγάλου κυβισμού οι οποίοι κινούνταν σε οδικούς άξονες Αττικής όπως λεωφόρο Κηφισίας, Βουλιαχμένης, Αθηνών και άλλους αναπτύσσοντας ηλικιώδη ταχύτητα, χαρακτηριστική άφεκα κίνδυνη η οδήγησή τους και εξέθεταν σε κίνδυνο και τους υπόλοιπους χρήστες της οδού. Οι αστυνομικοί λοιπόν που διερεύνησαν το συγκεκριμένο βιντεολογικό υλικό ταυτοποίησαν τους δύο οδηγούς, πρόκειται για έναν 25χρονο Έλληνα και έναν 35χρονο Αλβανό, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε η δικογραφία για προτροπή σε τέλεση αδικήματος και επικίνδυνη οδήγηση κατά εξακολούθηση. Ακόμη οι αστυνομικοί εντόπισαν τη μοτοσυκλέτα του 35χρονου και προχώρησαν στην κατάσχεση της. Η δικογραφία που σχηματίστηκε από την Υποδιεύθυνση Τροχιάς Αθηνών θα υποβληθεί στην αρμόδια εισαγγελία.
6: Σε ευχαριστούμε πολύ. Το δρόμο για τη φυλακή πήρε ο επιβάτης, ο οποίος δάγκωσε και έκοψε το αυτί η γυναίκα οδηγού ταξί μετά από μια λογομαχία μεταξύ τους για το POS. Ο 35χρονος επικαλέστηκε ψυχιατρικά προβλήματα.
21: Την πόρτα του εισαγγελέα και του ανακριτή πέρασε σήμερα ο 35χρονος δράστης που έκοψε το αυτί της οδηγού του ταξί στη Νέα Ιωνία. Την ίδια στιγμή συγκλονίζει η μαρτυρία της οδηγού.
22: Με έπιασε απότομα από το λαιμό, με έσφιξε με δύναμη, με κόλλησε πίσω στο κάθισμα και μου είπε «Σήμερα είναι η τελευταία σου μέρα, θα σε σκοτώσω».
23: Μου δαγκώνει αυτό, τραβάω εγώ, ακούω ένα κράτη στα αυτή μου και ήταν το κομμάτι του αυτιού που κόπηκε. Εγώ δόξα τω Θεώ σώθηκα. Εγώ βγήκα έξω και έλεγα σώθηκα. Θεέ μου σώθηκα, Παναγία μου σώθηκα. Ζω, σώθηκα, σώθηκα. Αυτό έλεγα επί πόση ώρα. Δηλαδή από τη μια ευτυχώς που κόπηκε το αυτί μου και ζω.
24: Θέλησα να πληρώσω με κάρτα, ωστόσο ο οδηγός μου είπε ότι το POS δεν έχει σήμα. Ξεκίνησε να οδηγάει γύρω-γύρω, όπως είπε, για να βρει σήμα στο POS. Πέρασε τουλάχιστον ένα τέταρτο της ώρας, κάτι που οδήγησε σε διαπληκτισμό μας. Τότε εκείνη φρέναρε απότομα. Πετάχτηκα και χτύπησα το κεφάλι μου στο κάθισμα και έσπασε τα γυαλιά μου.
6: Σύμφωνα με πληροφορίες, πριν από την απολογία του δράστη, προηγήθηκε η κατάθεση του πατέρα του ως μάρτυρα υπεράσπισης, ο οποίος θέλησε να δηλώσει ότι ο γιος του πάσχει από σοβαρά ψυχιατρικά προβλήματα και έχει καταγεγραμμένη αναπηρία άνω του 67%.
23: Έχει προκαλέσει βαριές σωματικές βλάβες στην οδηγό ταξί ο δράστης. Αναζητούμε αν υπάρχει παρελθόν, είτε παρελθόν ποινικό είτε ψυχιατρικό παρελθόν, ναι. Κάτι το οποίο δεν προκύπτει μέχρι στιγμής τουλάχιστον από το αρχείο της αστυνομίας.
21: Ο 35χρονος προφυλακίστηκε διότι κρίθηκε επικίνδυνος για τέλεση νέων αξιόπινων πράξεων. Παράλληλα διατάχθηκε η ψυχιατρική του πραγματογνωμοσύνη.
6: Στη φυλακή οδηγούνται τα δύο αρχηγικά μέλη της οργάνωσης που έστησε τη γιγαντία απάτη με τα κρυπτονομίσματα χρησιμοποιώντας Κώστα Καντούρη τη μέθοδο της πυραμίδας.
25: Πριν από λίγο, Ανδριάννα, ολοκληρώθηκε η ανάκριση εδώ ύστερα από 12 ώρες και για τα 9 τελευταία στελέχη. Της κατηγορούμενα στελέχη, της πυραμιδικής απάτης αυτή που εξιχνίασε η ασφάλεια κατερρύνησε την περασμένη Πέμπτη. Οδηγήθηκαν και, και οι δύο φερόμενοι αρχηγοί στις φυλακές και προστίθενται στον ομαδάρχη της κατερρύνησης. Επομένως έχουμε τρεις προφυλακίες για την υπόθεση. Άλλοι 11 κατηγορούμενοι αφέθηκαν ελεύθεροι με υψηλές εγγυήσεις 15 και 20 χιλιάδων ευρώ, ένας εξ αυτών με 3.000 ευρώ, ενώ τρεις κατηγορούμενοι αφέθηκαν ελεύθεροι χωρίς εγγυήσεις και μόνο με περιοριστικούς όρους της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα και της εμφάνισής τους στο αστυνομικό τμήμα. Από την ανάκριση, οι δύο φερόμενοι αρχηγοί αρνήθηκαν τις κατηγορίες, υποστηρίζοντας ότι αυτό που έκαναν θεωρούσαν ότι είναι νόμιμο, αυτή η πλατφόρμα, και ότι ανέλαβε, ο ένας ανέλαβε την ευθύνη που του αναλογούσε, και είπαν ότι και οι ίδιοι ήταν θύματα, γιατί και οι ίδιοι έβαλαν χρήματα. Αυτό που αναδείχθηκε από την ανάκριση Ανδριάννα είναι ότι αυξάνονται καθημερινά τα θύματα που δηλώνουν, που καταθέτουν μηνύσεις σε βάρος αυτής της ομάδας που οργάνωσε αυτή την πυραμιδική απάτη, και συγκεκριμένα ενός του κατηγορητήριου αρχικά ήταν 18 καταθέσεις μηνύσεων με ζημία ύψους 55.000 ευρώ. Σήμερα στο κατηγορητήριο, δηλαδή δύο μέρες μετά, έχουν φτάσει στις 81 οι μηνύσεις με ύψος ζημίας 160.000 ευρώ. Ήταν κομβική ημερομηνία 1η Σεπτεμβρίου, γιατί τότε φαίνεται ότι κλείνει η κάνουλα των αποδόσεων σε όσους βάζουν χρήματα και αποκαλύπτεται η απάτη και καταραίουν αυτά τα όνειρα κάποιων που ήθελαν να βγάλουν χρήματα από αυτό. Επίσης, αυτό που
6: αναδείχθηκε
25: ήταν η ομπρέλα αυτής της απάτης, που ήταν ένα σύλλογος που ιδρύθηκε εδώ στην Κατερίνη και στη Λάρισα και απλώθηκε σε όλη την Ελλάδα μέσω αυτού του συλλόγου, και είναι κομβικό ότι κατατίθεται χρήματα στο χέρι, ρευστό.
6: Σε ευχαριστούμε πολύ. Στις πρόωρες εκλογές τον Νοέμβριο οδηγείται η Ισπανία, όπως ανακοίνωσε στη σκιά της στεγαστικής κρίσης ο Πέδρο Σάντσες. Στο διάγγελμά του υποστήριξε ότι η κυβέρνησή του πήγε τη χώρα μπροστά, ενώ το Συντηρητικό Κόμμα τον κατηγορεί για διαφθορά.
0: Ο Πέδρο Σάντσεθ κάλεσε τους Ισπανούς πρόωρα στις Κάλπες στις 29 Νοεμβρίου, 24 ώρα μετά την καταψήφιση από την αντιπολίτευση των μέτρων για τη στεγαστική κρίση που έβγαλε τους πολίτες στους δρόμους. Ο Ισπανός Πρωθυπουργός ζητά από τους Ισπανούς να επιλέξουν.
1: Si deseáis sumaros a esa ola ultraderechista que involuciona allí donde gobierna, o deseáis que España continúe siendo un baluarte de apertura y de justicia social.
0: Η οργή ξεχύλισε στην Ισπανία για την στεγαστική κρίση μετά και την έξωση της 87χρονης Μαρή Κάρμεν από το σπίτι της. Οι Ισπανοί εξακολουθούν να αναμένουν θεσμικό πλαίσιο που προστατεύει από εξώσεις και υψηλά ενίκεια. Το Συντηρητικό Λαϊκό Κόμμα μιλάει για αλλαγή στη χώρα, καταγγέλλοντας την κυβέρνηση για διαφθορά και για ανοιχτές πόρτες στη μετανάστευση.
3: La pregunta que le propongo a los ciudadanos es si quieren cuatro años más de lo que estamos viviendo o si quieren dar una oportunidad al cambio.
0: Η συγκυρία είναι δύσκολη για τον Σάντσεθ. Η κυβέρνησή του αντιμετωπίζει νέες πιέσεις μετά τη μεταναστευτική κρίση στον φύλακα της Θέουτα. Ζήτημα που δίνει δημοσκοπική όθηση στην ακροδεξιά. Την ώρα που σκάνδαλα διαφθοράς εξακολουθούν να απασχολούν το στενό κύκλο του Ισπανού Πρωθυπουργού. Οι δημοσκοπήσεις δεν ευνοούν τον κεντροαριστερό συναφισμό του Σάντσεθ. Αν και ο ίδιος έχει αποδείξει ότι ξέρει να επιβιώνει πολιτικά παρά τα κακά προγνωστικά, με την El País να βλέπει το κοινωνικό αίτημα για βιώσιμη στέγαση ως ευνοϊκό για το στοίχημα πρόωρων εκλογών του Ισπανού Πρωθυπουργού.
6: Στον δεύτερο γύρο εκλογών που θα διεξαχθεί στις 25 Οκτωβρίου θα κριθεί η Προεδρία της Βραζιλίας. Ο Φλάβιο Μπολσονάρου κέρδισε την πρώτη εκλογική μάχη, με τον απερχόμενο πρόεδρο Λούλα να μένει στη δεύτερη θέση.
4: Χιλιάδες υποστηρικτές του Φλάβιο Μπολσονάρο πανηγυρίζουν στους δρόμους της Βραζιλίας για την πρωτιά του. Εικόνες απογοήτευσης στο αντίπαλο στρατόπεδο του απερχόμενου πρόεδρου της κεντροαριστεράς Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα. Οι δυο τους θα αναμετρηθούν ξανά στις 25 Οκτωβρίου. Ο 45χρονος Μπολσονάρο, γιος του πρώην Προέδρου της άκρας δεξιάς, Ζαΐρ Μπολσονάρο, δήλωσε σίγουρος για την νίκη στο δεύτερο γύρο. Τα δύο αδέρφια και η μητέρα του εξελέγησαν επίσης.
5: Eu estou muito feliz com a possibilidade real de daqui a três semanas o Brasil dar uma resposta definitiva de que quer um governo moderno, um governo com menos ministérios, um governo que vai resgatar a democracia.
4: Ο 80χρονος βετεράνος της πολιτικής Λούλα ντα Σίλβα εμφανίστηκε ευνηδιασμένος, αλλά δήλωσε βέβαιος πως θα κερδίσει στην παράταση. Τεράστια πλήθη είχαν συγκεντρωθεί από νωρίς στους δρόμους των μεγάλων πόλεων της Βραζιλίας για να παρακολουθήσουν τα αποτελέσματα.
8: Que eu acredito que pode ser muito melhor para o nosso país em todas as instâncias.
26: É uma apreensão muito grande, assim, a gente acho que não esperava, né? Tinha uma esperança muito grande para uma decisão no primeiro turno a favor do Lula, então é muito difícil ver.
4: Οι δύο υποψήφοι έχουν τώρα τρεις εβδομάδες για να διεκδικήσουν τους ψηφοφόρους του κέντρου και όσους στήριξαν τους αποκλεισμένους υποψηφίους, σε μια μάχη που οι δημοσκοπήσεις προεξοφλούν εξαιρετικά αμφίρροπη.
6: Βίαιοι τροποί παίρνουν οι μαθητικές διαδηλώσεις στη Γαλλία. Ένας 15χρονος ακροτηριάστηκε στο χέρι από χειροβομβίδα ακρότου λάμψης, ενώ για αύριο έχει προγραμματιστεί η πανεθνική κινητοποίηση.
2: Επικίνδυνες διαστάσεις λαμβάνουν οι συγκρούσεις μεταξύ μαθητών της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και αστυνομικών δυνάμεων στη Γαλλία, στο πλαίσιο των δυναμικών μαθητικών κινητοποιήσεων με αίτημα καλύτερες συνθήκες στα σχολεία. Σοκαριστικές στιγμές με ουρλιαχτά εκτυλίχθηκαν στην πόλη Λανς στον Βορρά, όπου 15χρονος μαθητής ακροτηριάστηκε όταν έπιασε χειροβομβίδα κρότου λάμψης κατά τη διάρκεια των διαμαρτυριών.
7: Derrière que déplorer la violence arrive à telle conséquence pour ce jeune.
9: Prudent, parce qu'il y a toujours des circonstances, malheureusement, qui sont la gêne de situations dramatiques comme celle-ci, donc c'est évidemment une situation.
2: Σύμφωνα με τον Γάλλο Υπουργό Παιδείας, οι τραυματισμένοι μαθητές από την αρχή του κύματος διαμαρτυριών την περασμένη εβδομάδα είναι περισσότεροι από 190. Η μητέρα, 14χρονου μαθητή, που τραυματίστηκε σοβαρά στο πρόσωπο έξω από το γυμνάσιο του, στα βορειοδυτικά του Παρισιού, ξεσπά ενώπιον των δημοσιογράφων.
10: Ça fait mal d'envoyer son enfant à l'école un lundi matin et de le retrouver dans cet état-là.
2: Οι γονείς του Έντεν ετοιμάζονται να υποβάλουν μήνυση για απόπειρα δολοφονίας.
10: Sa mâchoire est scellée, il y a juste de l'espace pour laisser passer une paille et actuellement il s'alimente uniquement de façon liquide.
2: Οι μαθητές υπόσχονται ότι θα συνεχίσουν τις καταλήψεις μέχρι η κυβέρνηση να ανταποκριθεί στα αιτήματά τους.
11: Oui, on va continuer de bloquer jusqu'à que on se fasse entendre par l'État.
2: Οι δρόμοι γύρω από τα σχολικά συγκροτήματα έχουν μετατραπεί σε πεδίο μάχης. Ακόμη και έφυποι αστυνομικοί έχουν επιστρατευτεί για να καταστήλουν το κύμα οργής. Περισσότεροι από 5.000 είναι οι συλληφθέντες μαθητές από την έναρξη των κινητοποιήσεων, ενώ πάνω από 500 σχολεία είναι κλειστά σε όλη τη χώρα.
6: Σφοδρή κακοκαιρία με πρωτόγνωρη χαλαζόπτωση έπληξε την Παραγουάη. Σόνια φίλε, έχουμε εκτεταμένες καταστροφές, με το χαλάζι μάλιστα να ξεπερνάει σε μέγεθος ένα μπαλάκι του τένις.
12: Πράγματι, Αντριάννα, το χαλάζι διαμέτρου 7 εκατοστών συνοδεύτηκε από ρηπές ανέμου 100 χιλιόμετρων την ώρα, προκαλώντας εκτεταμένες καταστροφές. Τουλάχιστον 400 σπίτια υπέστησαν ζημιές από τη σφοδρή χαλαζόπτωση στην πρωτεύουσα Ασουνιών και στις γύρω περιοχές. Το χαλάζι προκάλεσε καταστροφές σε στέγες, δέντρα και αυτοκίνητα. Παράλληλα, το δίκτυο ηλεκτροδότησης κατέρευσε με αποτέλεσμα να βυθεί στο σκοτάδι όχι μόνο η πρωτεύουσα αλλά και γειτονικές πόλεις όπως το Λαμπαρέ και το Σαν Λορέντζο. Οι μετεωρολόγοι αποδίδουν το ακραίο καιρικό φαινόμενο στο Ελνίνιο, το οποίο φέτος εμφανίζεται ιδιαιτέρως ενισχυμένο.
6: Σε ευχαριστούμε πολύ. Συνεχίστηκαν και σήμερα στη δίκη για τα Τέμπη καταθέσεις γονέων και συγγενών των θυμάτων. Οι μάρτυρες κατήγγειλαν σοβαρές ελλείψεις στα συστήματα ασφάλειας, την επικινδυνότητα του σιδηρόδρομου αλλά και τη μη τήρηση των πρωτοκόλων στους χειρισμούς που ακολούθησαν το τραγικό δυστύχημα.
24: Με την κατάθεση των γονέων του 22χρονου Γιώργου Παπάζογλου που έχασε τη ζωή του στα Τέμπη, ξεκίνησε η 36η δικάσιμος. Ο πατέρας του Λυσίμαχος Παπάζογλου μίλησε για σοβαρές ελλείψεις στα συστήματα ασφαλείας του σιδηρόδρομου. Η μητέρα του έδειξε στην αίθουσα φωτογραφία του παιδιού της.
14: Εκθέσαμε τις απόψεις μας για πολύ συγκεκριμένα θέματα του δυστυχήματος και τεχνικά και τα υπόλοιπα, τις υπόλοιπες εξετάσεις που κάνανε οι ιατροδικαστές και τις ευθύνες της Τρενοσέ και της Χελένικ και για την απουσία μαρτύρων.
22: Μετά από 15 μήνες βρήκα το κουράγιο να δω τις φωτογραφίες από τη δικογραφία. Αυτό που είδα ξεπερνά κάθε όριο φρίκης. Πέταξαν τους ανθρώπους μας στα σκουπίδια. Βανδάλισαν τον τόπο του δυστυχήματος ώστε η διερεύνηση των αιτιών να είναι πολύ δύσκολη.
24: Στην κατάθεσή του ο πατέρας.

Largo Glass, 1765 Clearwater Largo Road, στο Clearwater. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος, με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίες, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Clearwater Largo Road, Unit 1, ίσο Clearwater. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Clearwater Largo Road, ίσο Clearwater.

0: κατάστασης. Ιδανικά της πατρίδος.
1: Ατάκες που έγιναν θρύλος.
2: Εγώ θέλω να παντρευτώ. Για να σε έντρα Χουσέιν.
1: Αυθεντικές στιγμές που μεγάλωσαν γενιές και γενιές.
3: Καλημέρα ξάδελφε.
4: Ελληνικό φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος 23-24-25 Οκτωβρίου. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο μεγάλο φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Χορούς με το ελληνικό λαογραφικό συγκρότημα Last Dancers και παιδικές χαρές. Επίσης ζωντανή μουσική από την Ορχήστρα Ελλάδα. Ελάτε στο Annual Greek Festival της Αγίας Τριάδος. Επίσης, μην ξεχνάτε η μεγάλη λοταρία που έχουν μέχρι 10.000 δολάρια cash ή να πάτε ταξίδι στην Ελλάδα. Μπορεί να είστε τυχερός. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο μεγάλο φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-799-4605. Σας περιμένουμε στο ετήσιο φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος.
5: Στα ξημερώματα και συνέχεια διέθηκαν αναπτύσσοντας ταχύτητα.
6: Χειροβομβίδα αμυντικού τύπου εντοπίστηκε σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος επί της Σαχαρνών, το οποίο έχει γίνει ξανά στόχος επίθεσης στις 8 Σεπτεμβρίου.
5: Λίγο αργότερα την ίδια νύχτα, στις 8 Σεπτεμβρίου, σημειώθηκε και άλλη επίθεση με τον ίδιο ακριβώς τρόπο σε μπάρ ιδιοκτησίας Ανοσύρου στην πλατεία Αμερικής.
7: Σχηματίζεται δικογραφία κανονικά από τους αστυνομικούς της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος και για εκείνο το περιστατικό και μάλιστα από το τμήμα εκβιαστών.
5: Τούτο τα βλέμματα των αρχών είχε συγκεντρώσει πολύ γνωστός Αλβανός Βαρεπινίτης, έκκλησος των φυλακών, που έχει απασχολήσει για πλήθος πολύκροτων υποθέσεων, ακόμη και για τη δολοφονία του δικηγόρου Μιχάλη Ζαφυρόπουλου το 2017, ο οποίος φέρεται να είναι ο πιθανός εντολέας αυτών των επιθέσεων. Χαρακτηριστικό του θράσους που επέδειξαν οι δράστες είναι ότι περίπου 2 ώρες πριν την επίθεση στο συγκεκριμένο μπαρ, πραγματοποίησαν ευνηδιαστικό έλεγχο αστυνομικοί για τον εντοπισμό τυχόν ατόμων που παρήχαν προστασία.
8: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Η Εθνική Ελλάδος διανύει μια από τις πιο ελπιδοφόρες περιόδους της και μετά τη λευκή ισοπαλία στο γήπεδο της Τούμπας με τη Γερμανία παρέμεινε αήττητη στην πρώτη κατηγορία του Nations League ισοβαθμώντας με την Ολλανδία.
9: Ουρανός είναι φωτιές, άνεμο μαζώματα, σπίθες και τυπλώματα με Εθνική Ελλάδος γεια σου.
10: Εθνική Ελλάδας γεια σου, μας έκανες για ακόμα μια φορά υπερήφανος και η άβραση σκέπασε με γαρανόλευκη αστρόσκονη όλη την ποδοσφαιρική Ευρώπη που υποπλήθηκε ξανά στο σύνολο του Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Η ηρωική αυταπάρνηση της Εθνικής αποτυπώθηκε στην άρνηση του Ντίνου Μαυροπάνου να γίνει αλλαγή όταν ο Ιβάν σήκωσε τον Ρέτσο για να μπει.
11: Συνεννοησία, αλλά εντάξει, περασμένα ξεχασμένα. Μπήκε ο Έτσος, έκανε τρομερή δουλειά κι αυτός. Όλα τα παιδιά που αγωνίζονται πραγματικά δίνουν τα πάντα.
12: Πραγματικά δείξατε ότι μπορείτε να κερδίσετε τους πάντες. Να το ξέρετε αυτό το πράγμα. Όταν είπα να μην αδικήσετε τους εαυτούς σας, αυτό ακριβώς εννοούσα και οι ίδιοι πιστέψατε ότι μπορείτε να τους κερδίσετε όλους.
10: Ολλανδία 8 βαθμοί, Ελλάδα 8 βαθμοί, οι Οράνιε υπερτερούν στην διαφορά τερμάτων, Γερμανία 5 βαθμοί, Σερβία 0. Οι δύο πρώτοι προκρίνονται στα προημιτελικά, ο τρίος του ομίλου σε πιθανό μπαράζ παραμονής. Η Εθνική έχει εξασφαλίσει την τρίτη θέση, άρα θα είναι στο πρώτο γκρουπ δυναμικότητα στην κλήρωση του γύρου 2028. Τα σενάρια για τους 8 του Nations League έχουν ως εξής. Η Ελλάδα με 2 νίκες κόντρα σε Ολλανδία εκτός και Σερβία εντός προκρίνεται στα προημιτελικά. Το ίδιο με 4 βαθμούς κόντρα σε Οράνιε και Πλάβη, ανεξάρτητα τι θα κάνει η Γερμανία. Επίσης, αν κερδίσει ο Ολλανδούς, άσχετα πάλι τι θα κάνει η Γερμανία. Ήττα από Ολλανδία, νίκη με Σερβία, αρκεί η Mannschaft να μην πάρει 3 πόντους. Ήττα από Ολλανδία και Σερβία, αρκεί η Γερμανία να μην πάρει 6 πόντους. Σε τριπλή ισοβαθμία στους 11 βαθμούς, χρειαζόμαστε να έχουμε καλύτερη διαφορά τερμάτων ή από Ολλανδούς ή από Γερμανούς. Τα καλύτερα έρχονται. Η εθνική του Ιβάν ξέρει τον τρόπο.
8: Η Πορτογαλία, αν και βρέθηκε πίσω στο σκορ, έκανε το 4 στα 4 στο Nations League, επικρατώντας 2-1 της Νορβηγίας. Στους 8 βαθμούς στο δεύτερο όμιλο μαζί με την Ελλάδα ανέβηκε η Ολλανδία, μετά την νίκη με 2-1 κόντρα στη μαχητική Σερβία.
3: Ο Κουπ Μάινερς με εκτέλεση φάουλ έδωσε το προβάδισμα στην Ολλανδία στο 31. Η Σερβία ισοφάρισε 4 λεπτά αργότερα με κεφαλιά του Τσβέτκοβιτς. Εξ επαφής γκολ του Ζίρξεϊ, 2-1 για τους Οράνιες το 71. Στον Τραγκάο, Πορτογαλία-Νορβηγία 2-1, το 0-1 ο Άγερ με υπέροχο φαλτσαριστό στο 36. Άμεση ήταν η απάντηση με φωτοβολίδα του Κανσέλο στο 38. Το 2-1 έγινε στο 79. Ο Ζωάο Φέλιξ έκανε το γύρισμα και ο Γκονσάλο Ράμος απλά έσπρωξε την μπάλα στα δίχτυα. Στο Κάρντιφ η Δανία νίκησε 1-0 την Ουαλία με εκτέλεση πέναλτι του Χόιλουντ στο 75ο λεπτό. Στην Πρίστινα, Κόσοβο-Αυστρία 1-1, πλασέ του Ασλάνη 1-0 στο 70. Κεφαλιά του Λάνκ και 1-1 στο 84ο λεπτό. Στην ουδέτερη Σερβία, Ιρλανδία-Ισραήλ 1-1, πέναλτι του Πάροτ 1-0 στο 39. Ο Ντόρ Πέρετς έφερε το μάτς στα ίσια στο ξεκίνημα της επανάληψης.
8: Πλήγμα στον Παναθηναϊκό με τον Λιβάη Γκαρσία, ο οποίος υπέστη θλάση στον αγώνα ανάμεσα στο Τριντάτ και τον Μπάγκο με το Κουρασάο και τίθεται εκτός μάχης για το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό. Ο διεθνής επιθετικός του Τριφυλιού αναμένεται να μείνει εκτός δράσης 2-3 εβδομάδες. Στη Super League 2 η Μαρκό συνεχίζει ασταμάτητη το απόλυτο σερί της.
13: Ο Μαρκό συνέχισε το σερί της στη Super League 2 κερδίζοντας και τον έστω Χρυσούπολη στην Καβάλα. Στο 26 ο Μίλερ άνοιξε το σκορ από κοντά μετά το κόρνερ του Μεντόσα. Ο Νέστος ισοφάρισε με απευθείας εκτέλεση φάουλ του Σαπουτζή στο 67, αλλά οι πρωτοπόροι πήραν τους 3 βαθμούς με τον γκολ του Ελαραμπή στο 73, το τέταρτο του Μαροκινού σε 5 παιχνίδια. Στο γήπεδο της Καλαμαριάς, η δεύτερη ομάδα του ΠΑΟΚ ήταν καλύτερη, αλλά η Ελλάς Σύρου άντεξε την πίεση, παίρνοντας το βαθμό της Σοβαλίας. Το χαμένο τέταρτο του Σιφνέως στο 58 και η κεφαλιά στο δοκάρι από τον ίδιο στο 80 ήταν οι κορυφαίες στιγμές για τον δικέφαλο του Βορρά. Στο Ελπάσο, ο Απόλλων Καλαμαριάς προηγήθηκε με τον Τσαπακίδη που ευνηδίασε τον Αντελέγη από πλάγια θέση. Η Ζάκυνθος πήρε τον δεύτερο της βαθμού στο πρωτάθλημα, ισοφαρίζοντας το 85 με το δυνατό σου του Κρυπαράκου.
8: Η Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού γνωστοποίησε πως απορρίφθηκε κατά πλειοψηφία το αίτημα του Προμηθέα Πατρών για την ανάκληση του πιστοποιητικού συμμετοχής στην Greek Basketball League. Η pre-season του NBA μόλις άρχισε και ο Νίκολα Γιόκιτς φρόντισε να κλέψει αμέσως τις εντυπώσεις.
14: Τι κι αν οι Denver Nuggets ιτήθηκαν από τους Utah Jazz με 109-97, ο Νίκολα Γιόκιτς ξεκίνησε να μαγεύει από την pre-season του NBA. Ο Τζόκερ έδωσε μια σύλληπτη no-look πάσα πίσω από την πλάτη στον Κάμερον Τζόνσον, δείχνοντας μια ακόμα φορά ένα δείγμα της μπασκετικής του ευφυΐας. Πρωταγωνιστή στη φιλική νίκη των Τζαζ, ο Λάουρι Μαρκάνεν με 17 πόντους.
15: I thought there were a lot of things that we did pretty well in the game. Obviously there's tons to clean up, which is to be expected at this point in camp, but I think it's a good one for the group to build on, I thought.
14: Με το Στέφεν Κάρι να μην σταματά τα ζογκλερικά κόλπα, ακόμα και στα 38 του, οι Golden State Warriors ιτήθηκαν σε φιλική αναμέτρηση από τους Los Angeles Clippers με 104-101. Την παράσταση στον επίσημο ντεμπούτο του με τους Clippers έκλεψε ο Χατσιμούρα που πέτυχε 21 πόντους με 4 στα 5 τρίποντα.
16: I feel good, you know. You know, this is a new system for me, a new team, you know, a lot of new faces, coaches, you know, coaching stuff, you know, I've been communicating, you know, it's been great.
14: Το παιχνίδι, αν και φιλικό, εξελίχθηκε σε σκληρό ντέρμπι με τον ρούκι και νούμερο 5 του draft, Κίτον Γουάγλερ, να πετυχαίνει το καλάθι που έκρινε την αναμέτρηση.
17: Σας ευχαριστούμε που μείνατε μαζί μας για τις ειδήσεις της ημέρας. Κυρίες και κύριοι, καλό σας βράδυ.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, χωρίς προβλήματα καιρό σε στεριά και θάλασσα τις επόμενες ημέρες. Πιο αναλυτικά, την Τρίτη περιμένουμε ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις στα δυτικά και τη Θράκη, η άνεμη βόρη έως 6 μποφόρ στο Αιγαίο. Η θερμοκρασία το μεσημέρι θα φτάσει τους 25 με 27 βαθμούς, πολύ τοπικά και τους 28. Στην Αττική περιμένουμε ηλιοφάνεια, η άνεμη βόρη έως 6 μποφόρ, η θερμοκρασία από 13 έως 27 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη θα έχουμε γενικά αίθριο καιρό, η άνεμη ασθενής, η θερμοκρασία από 11 έως 25 βαθμούς. Τώρα την Τετάρτη περιμένουμε ηλιοφάνεια και πάλι με κάποιες λίγες τοπικές νεφώσεις, οι βοριάδες έως 5 μποφόρ, η θερμοκρασία δεν θα αλλάξει σημαντικά. Εδώ θα είμαστε φυσικά εμείς για κάθε καιρική εξέλιξη. Να είστε όλοι καλά.

0: Πηγαίνουμε στη μαγευτική λίμνη Κερκίνη.
1: Hey, hey!
2: Ω, με κοιτάει.
1: Γεια, γεια, γεια, γεια, γεια, γεια, γεια. Φτιάχνουμε εδώ μαζί το
3: καζαντίκι.
1: Έλα, όλη τρέλα.
4: Χαρά, καταπήξει.
0: Είστε ερωτικές μετανάστριες.
5: Κάπως έτσι.
0: Η μιντίτα, η μιντίτα, η μιντίτα είναι πίτα.
1: Συγγνώμη, πάλι, ρε φίλε. Έφτιαχνα μια πίτα. Γιατί μου το είπατε, θα ανέβω σε άλογο.

Σούπερ στερεοφωνική μουσική. Τα καλύτερα μας τραγούδια σε Super Mix. Μόνο από το δικό σας σταθμό που διαφέρει και ενδιαφέρει η φωνή των γυναικών.

The Greeks, ελληνική ταβέρνα. The Greeks, ελληνική βραδιά. Το Σάββατο 31 Οκτωβρίου. Με τους τραγουδιστές Χρήστος Πέρας από τη Νέα Υόρκη, την Κατερίνα Παπαδοπούλου από την Ελλάδα και την εγκριόζα τραγουδίστρια Κωνσταντίνα. Φανταστικό καλλιτεχνικό πρόγραμμα με πολύ γλέντι, χορό και κέφι. Επίσης τώρα στο μπουζούκι ο Σίμος Νικολόπουλος και στο όργανο από τον μαέστρο Βαγγέλη Μπακατού. Καλό φαγητό και δωρεάν είσοδος. No cover charge. Το Σάββατο 31 Οκτωβρίου σας περιμένουμε στις 7 η ώρα το βράδυ και μετά στους Greeks Tavern, στη διεύθυνση 128 North Pinellas Avenue στο Τάπος Φρύς. Τραπεζάκια έξω και καλές παρέες. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-626-4890. The Greeks, ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως αργά το βράδυ. Ο καλοφαγάς προτιμά πάντα το Greeks Taverna. Καλό φαγητό και καλή παρέα. Τώρα και μπουζούκια, σας περιμένουμε στους Greeks. Όλοι προτιμούν το Holiday και το Tapos Plus, The Greeks Taverna.

Largo Glass, 1765 Clearwater Largo Road, East Clearwater. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίες, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Clearwater Largo Road, Unit 1, Ισοκλήγο. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Clearwater Largo Road, Ισοκλήγο. Ελληνικό φαρμακείο Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Tapo Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένη φαρμακοποίη. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδερφός της Steve Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης, εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Tapos Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Tapos Springs.

0: Κόντος Foods, γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Κόντος Foods ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Κόντος Foods, ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Κόντος, το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Κόντος, τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Κόντος θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στη τσέπη σου. Κόντος, παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Κόντος Foods, για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
1: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος, ιδρυτής της Κόντος Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
0: Κόντος Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482. Θα τα βρείτε και σε όλα τα ρέστορα τεντύπο σε όλη την Αμερική. Μην λησμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Κόντος Food σε όλα τα ρέστορα τεντύπο σε όλη την Αμερική.

Κόντος Ρούφινγκ. Η εταιρεία που για πάρα πολλές δεκαετίες είναι στην εξυπηρέτηση της ομογένειας. Εάν έχετε πρόβλημα με τη σκεπή του σπιτιού σας, του εστιατορίου σας ή του καταστήματός σας, τότε τηλεφωνήστε εις τον Βασίλη Κόντο. Στον αριθμό τηλεφώνου 727 area code 938-6900. Επαναλαμβάνω, 727-938-6900. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Κόντος Ρούφινγκ. Στάζει σκεπή σας? Τότε μην περιμένετε το Hurricane Season. Τηλεφωνήστε τώρα στο 938-6900. Τοποθετεί και καινούριες σκεπές. Επισκευάζει και διορθώνει τα πάντα. Τηλεφωνήστε τώρα στον Βασίλη Κόντο στο 938-6900. Κόντος Ρούφινγκ. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Για πάρα πολλές δεκαετίες στην υπηρεσία του ελληνισμού.

0: Ελληνικό Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος, 23-24-25 Οκτωβρίου. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23-24-25 Οκτωβρίου. Tasting of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Χορούς με το ελληνικό λαογραφικό συγκρότημα Ελλάς Dancers και παιδικές χαρές. Επίσης, ζωντανή μουσική από την Ορχήστρα Ελλάδα. Ελάτε στο Annual Greek Festival της Αγίας Τριάδος. Επίσης, μην ξεχνάτε η μεγάλη λοταρία που έχουν μέχρι 10.000 δολάρια cash ή να πάτε ταξίδι στην Ελλάδα. Μπορεί να είστε τυχερός. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23-24-25 Οκτωβρίου. Tasting of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-799-4605. Σας περιμένουμε στο ετήσιο Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος.
1: Γεια σας, I'm Dr. Maria Lourdes. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
2: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτρο Μαρία Λουρουγάς, επιραμένη οφθαλμίατρος, στην κλινική High Sea Clear Vision. Η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα. Καταράκτες, λάυκομα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, East Dunedin. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.
3: Χορευτικά τραγούδια και άλλα. Και σε διεθνή κάλυψη μέσω του ίντερνετ www.wpso.com.

σας προσκαλούμε στον ετήσιο χορό του Ιερού Ναού της Αναλήψεως του Χριστού, Annual Greek Dance της Αναλήψεως, με την ορχήστρα Τα Κέφια. Επίσης εμφανίζεται στο τραγούδι η μπριόζο τραγουδίστρια Χαρούλα, στο μπουζούκι ο Τάσος Αξιώτης και στο όργανο ο μαέστρος Μπάμπης Λαβίδας. Σημειώστε την ημερομηνία Κυριακή 8 Νοεμβρίου στις 18:30 στο Χολ των Λακώνων, που βρίσκεται στο 1700 Drew Street στο Κρυβόρε. Για πληροφορίες και εισιτήρια τηλεφωνήστε στον Πάτερ στο τηλέφωνο του 917-804-9663 ή στην Κωνσταντίνα στο 727-687-0477. Προσκαλούμε όλους τους πάντες και όλες τις πράξεις θα πάνε, κυρίες και κύριοι, για την Εκκλησία της Αναλήψεως ή στο Κρύβο. Μην χάσετε, η κάμερά μας θα είναι εκεί.

Κυρίες και κύριοι, η Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου στο Νιούπορτ Ρίτσι, όπως και το Άγιος Ραφαήλ, Νικόλας και Ειρήνη, σας προσκαλούν στο Karaoke Night που θα γίνει και hostess από το Δημήτρη and the Islanders. Great Guts by Things. Τιμή εισιτηρίου $20 και τα παιδικά εισιτήρια εντελώς δωρεάν. Σημειώστε την ημερομηνία 1η Νοεμβρίου από τις 4 το απόγευμα έως τις 8 το βράδυ. Κυριακή 1η Νοεμβρίου στην Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου στο Hall Evris Kondos Community Center στο 9426 Road στο Newport Ridge. Παρακαλούμε για πληροφορίες και εισιτήρια τηλεφωνήστε στο 727-868-5911. Επαναβάλω το τηλέφωνο 727-868-5911. Μη χάσει κανείς.

Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου σας καλεί 13, 14 και 15 Νοεμβρίου στο μεγάλο τριήμερο Ελληνοαμερικανικό Φέστιβαλ. Για τη δική σας διασκέδαση και χορούς σας παρουσιάζει την ορχήστρα Τα Κέφια. Τα Κέφια με την πριώσα τραγουδίστρια Χαρούλα, μπουζούκι από τον Τάσο Αξιώτη και μαζί της από το αγαπημένο σας μαέστρος Μπάμπης Λαμπίδας. Χορούς και διασκέδαση από το λογογραφικό συγκρότημα Το Χορευτικό του Αγίου Γεωργίου. Art and Crafts, παιδικά παιχνίδια και τσίρκο για όλους. Αρνάκι της σούβλας και ψητά, ελληνικές σαλάτες, γλυκίσματα, επίσης σουβενίρς και πολλή διασκέδαση. Σημειώστε τις ημερομηνίες 13, 14 και 15 Νοεμβρίου στο τριήμερο Ελληνοαμερικανικό Φέστιβαλ του Αγίου Γεωργίου. Ελάτε οικογενειακός, είσοδος δωρεάν. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε στην πρόεδρο του Αγίου Γεωργίου Ρούλο Παπαπάνος στο 727-868-5911. Ή ελάτε κατευθείαν στο 9426 Little Road, Newport Beach. Μη χάσει κανείς από εσάς το ετήσιο φέστιβαλ του Αγίου Γεωργίου. Κατερίνα Σταβέρνα και Γκριλ, 619 North Pidenas Avenue, Taos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα, ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina's Tavernas and Grill, 619 North Pinellas Avenue, Taos Springs.

Το πολιτιστικό κέντρο Προμηθέα σας καλεί κάθε τρίτη βράδυ στις ελληνικές βραδιές του. Καλό φαγητό και χορούς. Ζωντανή ορχήστρα του Προμηθέα. Μπουζούκι και τραγούδι από το Λεωνίδα Ζαφύρη. Στο βιολί ο Λεωνίδας Τσαντήρης, πλήθρα Ιησού Τσαντήρης, μπουζούκι και τραγούδι από τον Πίτρε Λαμπρόπουλο. Και επάντα έξτρα τραγουδιστές. Γλεντζέδικη ατμόσφαιρα, φιλικό περιβάλλον, καλό φαγητό. Τηλεφωνήστε στην πρόεδρο του Προμηθέα, Εύφη Βασιλείου, στο 727-692-6565. Προμηθέας. Ελληνικές βραδιές και εκεί που συναντιούνται όλοι οι Έλληνες. 123 Orange Street, Ισοτάπος. Σας περιμένουμε κάθε τρίτη βράδυ. Και κάθε Παρασκευή βράδυ στο Αχέπα Dinner, ώρα 5:30. Σερβίρουνε κάθε Παρασκευή ψάρι με σκορδαλιά και κάθε τόσο και αλλαγή και specials. Full bar service, γλυκίσματα και καλή παρέα. Λάτε με τους φίλους σας και όλοι οι Αχέπανς στο Αχέπα, 20 West Tarpon Avenue, στο Τάπος Πέλος. Μην ξεχνάτε, κάθε Παρασκευή βράδυ ελληνική κουζίνα και ελληνική σκορδαλιά με ψάρι και χόρτα και πολλά άλλα. Σας περιμένουμε κάθε Παρασκευή στο 20 West Tarpon Avenue, Tapos Venice. Αχέπα φάγωνε. Σας περιμένουμε.

ακούτε κάθε Παρασκευή βράδυ στο Αχέπα Dinner, ώρα 5:30. Σερβίρουνε κάθε Παρασκευή ψάρι με σκορδαλιά και κάθε τόσο και αλλαγή και specials. Full bar service, γλυκίσματα και καλή παρέα. Λάτε με τους φίλους σας και όλοι οι Αχέπανς στο Αχέπα, 20 West Tarpon Avenue στο Τάπος Πελούς. Μην ξεχνάτε, κάθε Παρασκευή βράδυ ελληνική κουζίνα και ελληνική σκορδαλιά με ψάρι και χόρτα και πολλά άλλα. Σας περιμένουμε κάθε Παρασκευή στο 20 West Tarpon Avenue, Τάπος Πελούς. Αχέπα Family. Σας περιμένουμε.

Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γεματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαπτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 195 κλίνες και σπα που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor.

Κόντο Γκίρ Πιτσαρία, 674 Golf View Boulevard, στο Κρήγορε Beach. Και με τηλέφωνο 727-441-3353. Ένα εστιατόριο φημισμένο για την καλή κουζίνα του, την φιλοξενία και το φιλικό περιβάλλον του. Ποικιλία από πολλές πίτσες, μακαρονάδες, σουβλάκια και γύρω. Ελληνικές σαλάτες, λαζάνια και ιταλικά φαγητά. Σερβίρει και πρωινό κάθε μέρα από τις 8 το πρωί. Είναι πάντα πρόθυμοι να σας σερβίρουν τα σπεσιαλιτέ τους. Gondolier Pizzeria. Ανοιχτό από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Πρωινό, μεσημβρινό και βραδινό φαγητό. Gondolier Pizzeria. Το εστιατόριο που προτιμείται από όλους τους Έλληνες και Αμερικανούς στο Κρήγορε Beach. 674 Golf View Boulevard στο Κρήγορε Beach. Και πάλι τηλέφωνο 727-441-3353. Μην λησμονείτε, εκτελεί και μεταφορές πίτσες σε περιορισμένη περιοχή στο Κρήγορε Beach. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-441-3353. Gondolier Pizzeria στο Κρήγορε Beach.

Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου σας καλεί 13, 14 και 15 Νοεμβρίου στο μεγάλο τριήμερο Ελληνοαμερικανικό Φεστιβάλ. Για τη δική σας διασκέδαση και χορούς σας παρουσιάζει την ορχήστρα Τα Κέφια. Τα Κέφια με την πριόζα τραγουδίστρια Χαρούλα, μπουζούκι από τον Τάσο Αξιώτη και μαζί της ο αγαπημένος σας μαέστρος Μπάμπης Λαμπίδας. Χορούς και διασκέδαση από το λογογραφικό συγκρότημα Το Χορευτικό του Αγίου Γεωργίου. Art and Crafts, παιδικά παιχνίδια και τσίρκο για όλους. Αρνάκι της σούβλας και ψητά, ελληνικές σαλάτες, γλυκίσματα, επίσης σουβενίρς και πολλή διασκέδαση. Σημειώστε τις ημερομηνίες 13, 14 και 15 Νοεμβρίου στο τριήμερο Ελληνοαμερικανικό Φέστιβαλ του Αγίου Γεωργίου. Ελάτε η οικογένειά μας. Είσοδος δωρεάν. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε στην πρόεδρο του Αγίου Γεωργίου Ρούλο Παπαπάνος στο 727-868-5911 ή ελάτε κατευθείαν στο 9426 Little Road, Newport Beach. Μη χάσει κανείς από εσάς το ετήσιο Φέστιβαλ του Αγίου Γεωργίου.

0: Condos Foods, γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Condos Foods ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Condos Foods, ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Condos, το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Condos, τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Condos θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στην τσέπη σου. Condos, παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Condos Foods, για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
1: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος, ιδρυτής της Condos Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
0: Condos Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482. Να τα βρείτε και σε όλα τα ρέστορα Τεντύπο σε όλη την Αμερική. Μην δυσμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Condos Food σε όλα τα ρέστορα Τεντύπο σε όλη την Αμερική.

σας προσκαλούμε στον ετήσιο χορό του Ιερού Ναού της Αναλήψεως του Χριστού, Annual Greek Dance της Αναλήψεως, με την ορχήστρα Τα Κέφια. Επίσης εμφανίζεται στο τραγούδι η μπριόζο τραγουδίστρια Χαρούλα, στο μπουζούκι ο Τάσος Αξιώτης και στο όργανο ο μαέστρος Μπάμπης Λαμπίδας. Σημειώστε την ημερομηνία Κυριακή 8 Νοεμβρίου στις 6 μετά μεσημβρίαν στο Χολ των Λακώνων, που βρίσκεται στο 1700 Drew Street στο Κλειγόρε. Για πληροφορίες και εισιτήρια τηλεφωνήστε στον Πάτερ στο τηλέφωνο του 917-804-9663 ή στην Κωνσταντίνα στο 727-687-0477. Προσκαλούμε όλους τους πάντες και όλες τις πράξεις θα πάνε, κυρίες και κύριοι, για την Εκκλησία της Αναλήψεως ή στο Κρύβο. Μην χάσετε, η κάμερά μας θα είναι εκεί.

The Greeks, ελληνική ταβέρνα. The Greeks, ελληνική βραδιά. Το Σάββατο 31 Οκτωβρίου. Με τους τραγουδιστές Χρήστος Πέρας από τη Νέα Υόρκη, την Κατερίνα Παπαδοπούλου από την Ελλάδα και την Ιβριόζα τραγουδίστρια Κωνσταντίνα. Φανταστικό καλλιτεχνικό πρόγραμμα με πολύ γλέντι, χορό και κέφι. Επίσης τώρα στο μπουζούκι ο Σίμος Νικολόπουλος και στο όργανο από τον μαέστρο Βαγγέλη Μπακατού. Καλό φαγητό και δωρεάν είσοδος. No problem charge. Το Σάββατο 31 Οκτωβρίου σας περιμένουμε στις 7 η ώρα το βράδυ και μετά στους Greeks Taverna, στη διεύθυνση 128 North Pinellas Avenue, στο Τάπος Φρίς. Τραπεζάκια έξω και καλές παρέες. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-626-4891. The Greeks, ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως αργά το βράδυ. Ο καλοφαγάς προτιμά πάντα το Greeks Taverna. Καλό φαγητό και καλή παρέα. Τώρα και μπουζούκια, σας περιμένουμε στους Greeks. Όλοι προτιμούν το Holiday και το Tapos Prince, The Greeks Taverna.

0: Ελληνικό φαρμακείο. Tarpon Discount Prox, 701 South Pinellas Avenue, Tapos Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένη φαρμακοποίη. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδερφός της Στίβ Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης, εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapos Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapos Springs.
1: Κατερίνας Ταβέρνα και Γκριλ, 619 North Pinellas Avenue, Tapos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα, ελάτε με τους φίλους σας. Στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνας Ταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine. Katerina's Tavernas and Grill. 619 North Pinellas Avenue, Tapos Springs. Ελληνικό Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος, 23-24-25 Οκτωβρίου. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23-24-25 Οκτωβρίου. Tasting of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Χορούς με το ελληνικό λαογραφικό συγκρότημα Ελλάς Dancers και παιδικές χαρές. Επίσης, ζωντανή μουσική από την Ορχήστρα Ελλάδα. Ελάτε στο Annual Greek Festival της Αγίας Τριάδος. Επίσης, μην ξεχνάτε η μεγάλη λοταρία που έχουν μέχρι 10.000 δολάρια cash ή να πάτε ταξίδι στην Ελλάδα. Μπορεί να είστε τυχερός. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23-24-25 Οκτωβρίου. Tasting of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-799-4605. Σας περιμένουμε στο ετήσιο Φέστιβαλ της

Καλησπέρα! Καλησπέρα! Καλώς ήρθατε στο Λυκαβητό!

0: Γεια σας, I'm Dr. Maria Menurgas. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτρο Μαρία Λουρουγάς, πεπειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική IC Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτης, λάυκομα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. IC Clear Vision, 928 Cool Road, East Dunedin. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.
2: Κόντος Ρούφινγκ, η εταιρεία που για πάρα πολλές δεκαετίες είναι στην εξυπηρέτηση της ομογένειας. Εάν έχετε πρόβλημα με τη σκεπή του σπιτιού σας, του εστιατορίου σας ή του καταστήματός σας, τότε τηλεφωνήστε εις τον Βασίλη Κόντο στον αριθμό τηλεφώνου 727 Area Code 938-6900. Επαναλαμβάνω, 727-938-6900. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Κόντος Ρούφινγκ. Στάζει η σκεπή σας? Τότε μην περιμένετε το Hurricane Season. Τηλεφωνήστε τώρα στο 938-6900. Τοποθετεί και καινούργιες σκεπές. Επισκευάζει και διορθώνει τα πάντα. Τηλεφωνήστε τώρα στον Βασίλη Κόντο στο 938-6900. Κόντος Ρούφινγκ. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Για πάρα πολλές δεκαετίες στην υπηρεσία του ελληνισμού.

Ένα όμορφο τραγούδι από το Μίκη Θεοδωράκη, όπου ερμηνεύει η Κάτια Μαρίνα. Μαρίνα.

Κυρίες και κύριοι, σε λίγο εκπομπή Ελεύθερη Γνώμη με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κοντά σας σήμερα ο Θωμάς ο Σάρας από το Τορόντο του Καναδά με πολλά και διάφορα θέματα. Καλή εβδομάδα σε όλους. Παραμείνετε κοντά μου. Κάνετε share την εκπομπή αυτή. Θα έχουμε πολλά και διάφορα να συζητήσουμε σήμερα στην εκπομπή Ελεύθερη Γνώμη και τα αποτελέσματα της μαντάσου σου.

0: κρουαζιέρα.
1: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μην χάσετε τη σούπερ κρουαζιέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225. Η Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου σας καλεί 13, 14 και 15 Νοεμβρίου στο μεγάλο τριήμερο Ελληνοαμερικανικό Φεστιβάλ. Για τη δική σας διασκέδαση και χορούς σας παρουσιάζει την ορχήστρα Τα Κέφια. Τα Κέφια με την πριόζα τραγουδίστρια Χαρούλα, μπουζούκι από τον Τάσο Αξιώτη και μαζί της ο το αγαπημένος σας μαέστρος Μπάμπης Λαμπίδας. Χορούς και διασκέδαση από το λογογραφικό συγκρότημα Το Χορευτικό του Αγίου Γεωργίου. Art and Crafts, παιδικά παιχνίδια και τσίρκο για όλους. Αρνάκι της σούβλας και ψητά, ελληνικές σαλάτες, γλυκίσματα, επίσης σουβενίρς και πολλή διασκέδαση. Σημειώστε τις ημερομηνίες 13, 14 και 15 Νοεμβρίου στο τριήμερο Ελληνοαμερικανικό Φέστιβαλ του Αγίου Γεωργίου. Ελάτε οικογενειακός, είσοδος δωρεάν. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε στην πρόεδρο του Αγίου Γεωργίου Ρούλο Παπαπάνος στο 727-868-5911 ή ελάτε κατευθείαν στο 9426 Little Road, Newport Beach. Μη χάσει κανείς από εσάς το ετήσιο φέστιβαλ του Αγίου Γεωργίου.
2: Ακούτε τα super mix της φωνής των Ελληνών.

Κατερίνας Ταβέρνα και Γκριλ, 611-9 North Pidenas Avenue, Taos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κυμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα, ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greel. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina's Tavernas and Grill, 619 North Pineras Avenue, Taos Springs. Και να πω το πρωί από τον Μητροπάνο και Πασχάλη Τερζή.

Η ώρα είναι 5 και 17. Σε λίγο η εκπομπή Ελεύθερη Γνώμη ζωντανά από την ιδιόλουστη και ζεστή Φλόριντα των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Η ώρα είναι 5 και 17. Σε λίγο η εκπομπή Ελεύθερη Γνώμη ζωντανά από την ιδιόλουστη

Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Καλό απογευματάκι εδώ στην ηλιόλουστη και ζωστή Φλόριδα. Να συνεχθούμε και στα άλλα τα μίδια, να μας βλέπουν οι φίλοι ακροατές και ακροατριές μας. Είναι η εκπομπή Ελευθερινό με τον Άγγελο Αγγελάτο. Καλωσορίζουμε τους πάντες στην ηλιόλουστη και ζεστή Φλόριδα των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Έχουμε πολλά να συζητήσουμε σήμερα στην εκπομπή Ελεύθερη Γνώμη. Σε λίγο θα έχουμε συνδεθεί και με το Τορόντο του Καναδά, με τον διακεκριμένο δημοσιογράφο και εκδότη της εφημερίδας του Καναδά, η μοναδική εφημερίδα στο Τορόντο που λέγεται Πατρίδες, με τον Θωμά Σάρα. Δώσουμε ένα λεπτάκι να συνδεθώ και με τη Λατινική Αμερική και με την Αυστραλία. Τώρα μπαίνουμε και στον αέρα, στο YouTube και τα πάντα. Λοιπόν, είμαι στον αέρα. Καλημέρα στην Αυστραλία, Νέα Ζηλανδία, στις Φιλιππίνες, στον Ινδικό Ωκεανό, στις Ινδίες, στο Βιετνάμ. Έχουν φύγει πολλοί Έλληνες από το Βιετνάμ. Έχει μείνει μονάχα ένας κριτικός, γιατί λέει, πήγε στην Κρήτη, λέει, και άστα. Τσακώθηκε κριτική με όλους. Έκτιζε ένα σπίτι, λέει, και ακόμα δεν έχει τελειώσει και τον έχουν καταχρεώσει, λέει, σε φορολογίες. Λίμερας. Άμα ψηφίζετε τέτοιου είδους κυβερνήσεις, οπωσδήποτε, μην περιμένετε το καλό. Θα περιμένετε πάντα ότι οι liberals, οι φιλελεύθεροι λεγόμενοι, θέλουν από σας το πακέτο σας, την τσέπη σας. Παραπάνω φορολογίες στα πάντα. Και θα μου πεις, και εδώ στη Φλόριδα τι γίνεται. Και εδώ στην Αμερική ολόκληρη τι γίνεται. Ανέβηκε η βενζίνη, λέει, στα 7,5 και 8 και 9 δολάρια το γαλόνι για το πετρέλαιο, και μας έχουν κόψει τα ποντάρια από όλες τις πλευρές, γροσαρίες, μαρκέτες, όπου και αμπάς, τα πάντα ανεβήκανε. Και το άλλο, ότι ανέβηκε και η ασφάλεια. Με πήραν πολύ και μου λέει, Άγγελε, εκεί που τώρα θα γνωρίσεις και θα δεις και τους κυβερνήτες και το ένα και το άλλο, σε παρακαλώ, πες εκεί πέρα για μας, που δεν αντέχουμε πλέον να πληρώνουμε εμείς οι συνταξιούχοι, λένε αυτοί, που είναι 80-90 χρονών και έχουν μία μικρή σύνταξη, και ανέβηκαν οι ασφάλειες. Δηλαδή έχουν το Medicare, αλλά ανέβηκαν αυτό το λεγόμενο που πληρώνουν αυτά που δεν πληρώνουν το Medicare, τα 25%. Και αυτές οι ασφαλιστικές εταιρείες ανεβάσαν τα πάντα πάνω. Ανέβηκε το ρεύμα, ανέβηκε το ένα, ανέβηκε το άλλο. Τους έχουν πνίξει τους ανθρώπους στα χρέη και στα έξοδα. Και λέει, τα κάνει η κυβέρνηση. Όλα αυτά, η κεντρική κυβέρνηση του Τραμπ. Οι ασφαλιστικές εταιρείες κάνουν κοπλή τώρα για τον Τραμπ. Και αυτό που κάνουν αυτές οι εταιρείες που πουλάνε ασφάλειες, ξεχνάνε ότι έχουν θησαυρίσει και στο downtown της Τάπα. Κυρίες και κύριοι, έχουμε όλες οι πολυκατοικίες είναι από τις ασφαλιστικές εταιρείες. Διότι όλες οι ασφαλιστικές εταιρείες δεν κάνουν τίποτα, πάνε στην απάτη. Όλες. Βρε, τώρα μην πάμε πίσω.

0: τώρα με κάτι καραγκιόζηδες που σας πουλάγανε σας πουλάγανε και σας κάνανε και σας ράνε. Τέλος πάντων, δεν μπορώ να πάρω με τηλέφωνα τέτοια ώρα. Λοιπόν, γιατί έχω και το Θωμά το Σάρα στη γραμμή που θα βγει σε λίγο στον αέρα. Καλησπέρα στην όμορφη Κύπρο. Πολλοί μου λένε, ρε Άγγελε, μας δουλεύεις. Επίσης σκέφτεξε τον Ερντογάν εκεί να κολυμπάει χέζοντας μέσα στη θάλασσα επάνω του και να κολυμπάει και να φεύγει σαν τρελός από την Κύπρο μαζί με το στρατό του να τροπηλίζει εκεί πέρα τα τουρκικά πολεμικά πλοία που είχαν περικυκλωθεί στη βόρεια πτέρυγα της Κύπρου και τα βουλιάζει η γενική μας αεροπορία. Μα τόσο παραμυθάς είσαι, μου λένε μερικοί. Αυτοί οι μερικοί όμως που τα λένε αυτά πράγματα είναι πολύ απλό. Και τους λέω, παιδιά, απευθύνομαι σε εσάς. Γι' αυτό τα βάζω αυτά. Και να μην γίνει, θα γίνει. Και απευθύνομαι σε εσάς γιατί ενοχλείστε, λέω. Γιατί τόσο πολύ ενοχλείστε. Και θα σας πω γιατί ενοχλούνται. Γιατί είναι κουμούνια. Τσο, τι περιμένεις. Τώρα ποιο είναι το είδωλό σας. Στους κομμουνιστές απορώ. Να μου πούνε ποιο είναι το είδωλό τους τώρα. Έχω βάλει εδώ στο Facebook μία ωραία έτσι, μπορώ να πω, έτσι φωτογραφία, την οποία την έκανα και βιντεάκι, και έχει την ιστορία των κομμουνιστών. Τι αρχίσανε και πού έχουν καταλήξει. Τώρα έχουν και βγαίνουν και διαδηλώσεις για την Ελλάδα, αλλά για την Μέση Ανατολή και για την Παλαιστίνη. Και είναι υπέρ εναντίον των χριστιανών και υπέρ των μουσουλμάνων. Κάνουν τα δύνατα δυνατά να μην τους μουσουλμάνους. Αυτοί οι κομμουνιστές. Πάρτε χαμπάρι στην Ελλάδα. 52 χρόνια η Κύπρος, κανείς από εσάς δεν βγήκε στο πεζοδρόμιο, έστω ρε παιδί με μια σημαία νίκη και να φωνάξει ζήτω η Κύπρος, ζήτω η Ελλάδα. Έχετε δημοκρατία όλοι σας να κατεβαίνετε με τους σκαστούς που έρχονται, με τους βιαστές, με τους λαθρέμπορους, με τους εισβολείς από άλλα κράτη στην Ελλάδα. Και εσείς όλοι οι κομμουνιστές, σοσιαλιστές και λίμπρος πηγαίνετε μαζί, λες και στα αδερφάκια και τους υποστηρίζετε. Και εγώ σας λέω το εξής, δεν χρειάζεται να κατεβαίνετε στους δρόμους, ρε παιδιά, γιατί φωνάζετε για τον Κυριάκο τον Μητσοτάκη ότι έχει ανοίξει τις πόρτες ή για τον Τσίπρο ότι έχει ανοίξει τις πόρτες. Εφόσον εσείς οι ίδιοι Έλληνες σας αρέσει να τρώτε ξύλο από τους μουσουλμάνους και τους Σκοπιανούς και τον Άγκετ Μάν και τους Τούρκους. Έτσι είναι, ρε παιδιά, μη βρίζετε, έτσι είναι όπως τα βλέπω στην Αμερική. Να τους πάρετε όλους αυτούς να μένουν στα σπίτια σας. Αυτό, πολύ απλό. Και τι θα κάνει η κυβέρνησή σας όταν βλέπει έξω ότι εσείς βγαίνετε στους δρόμους και φωνάζετε, κανείς δεν έχει πει μία λέξη για την Κύπρο, να ελευθερωθεί η Κύπρο μετά από 52 χρόνια σκλαβιάς, μετά από 52 χρόνια που οι Τούρκοι την κρατούν δεμένη εκεί πέρα την Κύπρο μας. Δεν μιλάει κανένας από εσάς. Πραγματικά δεν μιλάει κανένας από εσάς. Δεν ακούσα καμία διαδήλωση σε κανένα στάδιο μέσα, σε κανένα τίποτα. Το μόνο που κάνετε για τους Παλαιστίνους και τους μουσουλμάνους. Πηγαίνετε με αυτούς να κάνετε τη δουλειά σας. Θα σας ελευθερώσουν την Ελλάδα. Πάει αυτό. Πάμε παρακάτω. Σήμερα είναι Δευτέρα. Καλή εβδομάδα σε όλους. Να περνάτε καλά πάντα με την υγεία σας. Κάτι λένε να κατέβουν λιγάκι οι φορολογίες, να κατέβουν τώρα μετά από τις εκλογές το πετρέλαιο, η βενζίνη, οι κροσαρίες και οι ασφάλειες. Γιατί όλοι τους είναι στο κέρδος. Να φανταστείτε, μια ασφαλιστική εταιρεία κέρδισε πάνω από 10 δις μέσα σε ένα μήνα. Κέρδος. Κέρδος. διότι η εταιρεία αυτή ανήκει σε αυτούς που λέμε το παραμύθι «Ο εκλεκτός λαός του Θεού». Η Μαντά Σουσού μπερδεύτηκε τώρα. Άμα τη ρωτήσω ποιος είναι ο εκλεκτός λαός του Θεού, θα σκέφτεται, θα λέει, τι λέει αυτός. Μουρλάθηκε πάλι ο άγγελος. Ξέρω τι λέω. Τα κέρδη και τα λεφτά που πάνε. Πρώτη φορά στα χρονικά, ακόμα και με τον Ομπάμα και με τους δημοκρατικούς, δεν βγάλαν τόσα τρίλιον δόλαρς αυτές οι λεγόμενες εταιρείες που έχουν ασφάλεια για τον Αμερικανό πολίτη. Οδηγάς αυτοκίνητο στο κεφάλι, ασφάλεια πάνω. Ασφάλεια υγείας στο κεφάλι επάνω. Χθες 70% πάνω πήγαν οι ασφάλειες, κυρίες και κύριοι. Και κανείς στους προεκλογικούς αγώνες δεν μιλάνε για αυτό το πράγμα. Κανείς. Ξέρω ότι με παίρνουν φίλοι ακροατές τηλέφωνο τώρα και έχω ένα μεγάλο γκρουπ και να καλωσορίσω τους φίλους από το Κανέρικαν που έρχονται στη μεγάλη μου κρουαζιέρα. Παιδιά, θα σας απαντήσω τηλέφωνο μετά σε 7 η ώρα, μείνετε ήσυχοι που θα τελειώσει την εκπομπή. Έχω καλές τιμές ακόμα, βεβαίως δεν έχουμε 482 δολάρια, αυτά πουλήθηκαν. Μετά την άλλη μέρα είχαμε 650 δολάρια το άτομο, πουλήθηκανε και αυτά. Αλλά ακόμα έχω εισιτήρια με 750 και περίπου το άτομο. Πλάσα τάξεις αυτά τα 750 δηλαδή, είναι κάπου όλα μαζί με τα τάξεις 862 δολάρια, με τα τάξεις, εσωτερική καμπίνα. Πάρτε με τηλέφωνο γιατί και αυτές οι καμπίνες τελειώνουν. Όποιος προλάβει τον κύριο, και δεν θέλω να μου πείτε, μα ξέρεις, πήρα αύριο και τώρα δεν πρόλαβα. Βέβαια, άμα δεν προλάβετε, φεύγουν αυτά τα σπέσιος. Τάκα τάκα, φεύγουν. Η κουρασία μας φεύγει τον Ιανουάριο, 30 Ιανουαρίου. Είναι ένα πάρα πολύ φανταστικό και μεγάλο κουραζιερόπλοιο, όπου πραγματικά έχει πάρα πολύ κόσμο μέσα. Θα περάσουμε πάρα πολύ ωραία, θα πάμε σε ωραία νησάκια, θα κάνουμε τα μπανάκια μας. Και εγώ πάντα μπροστά, καπετάνιος δηλαδή. Και έτσι, για εσάς που δεν με γνωρίζετε, θα με γνωρίσετε. Έχετε ακούσει τόσα καλά λόγια και έχετε δει και τις παλιές μας κουραζιέρες. Ξέρετε ότι είμαι ο καλύτερος και δεν μπορεί να πιάσει κανένας στα καλλιτεχνικά. Γι' αυτό μια ζωή ολόκληρη είμαι ένας από τους προβότερ και ένας ο οποίος πάντα είμαι να μπορέσω ό,τι και να κάνω. Μήχρος φορή θα κάνουμε ελληνική βραδιά, κάνουμε τίποτα, να κάνουμε τα πάντα και να περνάει ο κόσμος καλά. Αυτό θέλω εγώ, να περνάει ο κόσμος πάντα καλά. Λοιπόν, έχουμε το Θωμά το Σάρα στη γραμμή. Καλησπέρα, Θωμά.
1: Καλησπέρα, Άγγελε. Καλησπέρα σε σένα, στο ακροατήριό σου, στην Ομογένεια.
0: Ναι.
1: Όπου της γης Ομογένεια.
0: Να δω γιατί δεν σε βλέπω. Για μίλα, μίλα και σε ακούμε. Εδώ είσαι, ναι. Τώρα, εντάξει. Σε είδαμε τώρα. Για λέγε. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Άγγελε. Για πες μου, πώς είστε εκεί πέρα κάτω.
0: Εδώ δεν έχουμε φέτος, βλέπω τυφώνα. Εκτός και εμφανιστήκα ένας την τελευταία στιγμή, ξέρεις, αλλά τώρα μπήκαμε στον Οκτώβριο, αλλά δεν βλέπω τίποτα να κινείται. Ο Ντισάντες πέταξε, για να ξέρουμε, καταλαβαίνουμε τα πράγματα πως έχουν, σταμάτησε να πληρώνει τα εκατομμύρια δολάρια στους ψευτοεπιστήμονες της κλιματικής αλλαγής, Θωμά. Γελάς. Και εγώ τα πιστεύω αυτά που λέει και είναι αλήθεια, οι επιστήμονες της ψεύτικης κλιματικής αλλαγής. Διότι εάν ήσουν και ζούσες τον τυφώνα εδώ και 2 χρόνια πίσω και πέρυσι, τι έκανε ο τυφώνας? Ήρθε από την Κούβα, πήγε πάρα και πήγε για το Τέξας. Που εκείνη η λογική του τυφώνα, πάει στο Τέξας, θα χτυπήσει Τέξας και στο κόλπο Κρίστη κάτω στην Καλιφόρνια. Πήγε μέχρι το λιμάνι του κόλπου Κρίστη ο τυφώνας και στάθηκε για 2 μέρες εκεί και γύριζε γύρω. Και μετά παίρνει μια στροφή και γυρίζει κατευθείαν, πάμε κατευθείαν, λέει, στην καρδιά του Άγγελου. Μπούμ, ήρθε πάνω μου. και μου έκανε και μια ζημιά 250 χιλιάδες δολάρια. Μόνο εγώ. Πήρε όλα τα σπίτια, τα πάντα, τα γκρέμισε, τα έκανε, τα γεμίσαμε νερά μέχρι το ρούφ. Και όλα αυτά ήταν όχι ατύχημα, ούτε κλιματική αλλαγή. Ήταν φτιαγμένα από αυτούς τους λεγόμενους ψευτοεπιστήμονες της κλιματικής αλλαγής που οδηγούσαν τους τυφώνες που θα πάνε να χτυπήσουν. Μανία είχαν το μεταξύ αυτοί οι ίδιοι που εσείς ψηφίζετε στη Νέα Υόρκη να σας γκρεμίσουν, να σας βουλιάξουν για να βγει αληθέστατος ο Ed Gore, ο πρώην υποψήφιος εγκληματίας του πλανήτη με την κλιματική αλλαγή. Άκουσε Θωμά. Είχε πει τότε η Φλόριδα θα εξαφανιστεί και θα πάει 10 πόδια κάτω από το νερό. Εξίσου και Νέα Υόρκη, ολόκληρη Νέα Υόρκη, δεν θα υπάρχει το state της Νέας Υόρκης, είπε ο Ed Gore, γιατί θα ανέβει η θάλασσα επάνω με τους τυφώνες και θα εξαφανιστούν τα πάντα. Τελικά δεν επέτυχε και η ταινία που έβγαλε, η ψευδοταινία του, την ίδια την ταινία, ήταν ένα παραμύθι και μαζί με τους υπόλοιπους δημοκρατικούς που ήταν να κάνουν αυτό το πράγμα αποτύχανε, αλλά συνεχίσαν όμως τον αγώνα να λένε ότι θα λιώνουν τα χιόνια, οι άλλοι λέγανε θα παγώσει ο παραλίτης, οι άλλοι λέγανε θα λιώσουν τα χιόνια και ούτω καθεξής. Και τελικά ο κυβερνήτης μας σταμάτησε να χρηματοδοτεί με εκατομμύρια δολάρια αυτά τα γραφιάκια στην Αμερική, στη Φλόριδα, ότι τάχα θα προστατεύσουν τη Φλόριδα από τους τυφώνες. Νο. Αυτοί πληρωνόταν για να βουλιάξουν τη Φλόριδα. Και όταν το πήρε χαμπάρι ο κυβερνήτης μας, τώρα δεν είχαμε κανένα τυφώνα. Πάμε μια χαρά. Είχαμε τροπικές καταιγίδες, όπως πάντα. Θυμάσαι, έχεις έρθει εδώ στη Φλόριδα που έμενε στο φίλμα στο Ολύμπια Μοτέρ. Το θυμάσαι. Τι έγινε, τους βλέπεις καθόλου αυτούς τους ανθρώπους, δώσε χαιρετίσματα.
1: Ο Τέλης έχει γεράσει φυσικά.
0: Α, το μαγκούφι,
1: αντιμετωπίζει προβλήματα υγείας.
0: Α.
1: Η σύζυγός του το ίδιο. Κοίτα να δεις, όταν πιάσει μια ηλικία, μετά έχει συνεταίρους τους γιατρούς.
0: Εσύ είσαι μια χαρά όμως.
1: Εσύ και εγώ έχω γερός. Τα προβλήματά μου.
0: Μια στα 90 που είσαι εκεί, πέρα μια χαρά είσαι. Ωραία είσαι. Λοιπόν, για πες τώρα κάτι, να πάμε κατευθείαν στο ψαχνό. Αύριο, σήμερα δηλαδή, αύριο θα φτάσει στην Ελλάδα ο Ρούμπιο, ο οποίος είναι καλός φίλος, το γνωρίζω προσωπικά και θα ήθελα κάποια μέρα να τον βγάλω στο μεράκι αυτό, ναι. Πάει στην Ελλάδα. Θα συναντήσει την Κίμπερλι και συζητάτε τώρα στην Ελλάδα, τώρα δεν ξέρω αυτό αν αληθεύουν. Δεν ξέρω, δεν τα άκουσα αυτά τα πράγματα να αληθεύουν, ότι ο Ρούμπιο πάει να κάνει μάθημα, λέει, στο Μητσοτάκη, στους Έλληνες πολιτικούς από όλα τα κόμματα, αλλά και στην Κίμπερλι, ότι θα πρέπει να δεχτούμε την Τουρκία να αγοράσει τα F-35, τα οποία είναι αυτά αποκλειστικά για να εξαφανίσουν τους Έλληνες από τον πλανήτη. Και εγώ τώρα του λέω, σοβαρολογείται. Σοβαρολογείται. Εγώ δεν το επιτρέπω αυτό το πράγμα. Ο Άγγελος Αγγελάτος. Και το ξέρει πολύ καλά. Ο Γκάσο Μπελιράκης που τρέχει δεν το επιτρέπει. Δίνει μεγάλη μάχη. Η μόνα η οποία μπορεί να μου κάνει κάποιες έτσι είναι η Λούνα που έχει πάρει τη θέση του Μάικ, του Γκάσο Μπελιράκη, όχι του Μάικ, του Γκάσο Μπελιράκη. Η Λούνα αυτή είναι με τους Τούρκους 100%. Την έχουν πληρώσει οι Τούρκοι και αυτή είναι 100%. Μια φορά εγώ, Λούνα μου, δεν πρόκειται να σε ψηφίσω. Συγγνώμη, αλλά τι να κάνουμε. Εγώ θα ψηφίσω αυτούς που ψηφίσουν εναντίον της Τουρκίας και να πάρουν τα F-35. Αλλά ούτε και οι δημοκρατικοί είναι αυτοί οι οποίοι πρέπει να ψηφίσουμε, διότι και αυτοί είναι με την Τουρκία 100%. Λοιπόν, Θωμά, ακούω τις δικές σου σκέψεις και τι νομίζεις θα συμβεί με την λεγόμενη επίσκεψη του Ρούμπιο στην Ελλάδα. Δεν σε ακούω, σου κόπηκε η φωνή. Δεν σε ακούω, γιατί. Δεν ακούω τίποτα. Για κοίταξε τα μικρόφωνά σου. Δεν σε ακούω. Ήσουν κανονικά. Δεν σε ακούω, γιατί. Κάτι πάτησες. Το μικρόφωνο σου, για
1: δες. Είχε κλείσει το μικρόφωνο.
0: Α, τώρα σ' ακούω. Εντάξει, λέω και εγώ τι έγινε.
1: Γεια. Είχε κλείσει το μικρόφωνο. Η τέχνη της διπλωματίας είναι μια πολύ παλιά, αλλά και μια πολύ λεπτή στην ιστορία της ανθρωπότητας. Εκείνο το οποίο έχω να πω είναι ότι το παρόν administration των Ηνωμένων Πολιτειών με τον πρόεδρό σας τρόποντινά έχει καταστρέψει τελείως τον τρόπο της διπλωματίας. Κάποτε στην Ουκρανία τον Μεσαίωνα υπήρχε ένας μονάρχης ο οποίος ήταν τόσο άγριος ώστε όταν έγραφε γράμμα στους αντιπάλους του, στο τέλος της επιστολής αντί να πει σε χαιρετώ με αγάπη ή οτιδήποτε με εκτίμηση, του έλεγε σου επιτρέπω να μου φιλήσεις τον κόλο και έβαζε την υπογραφή του από κάτω γιατί ήθελε να, να δείξει ότι δεν τον εκτιμούσε καθόλου. Λοιπόν, σήμερα με τη σημερινή διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών έχουμε κάτι παρόμοιο. Έχει τον πρόεδρό σας ο οποίος σηκώνεται ένα πρωί και λέει εσένα σε καταργώ, εσένα σε διώχνω, εσένα θα κάνω ό,τι μπορώ, εν πάση περιπτώσει και δεν ενδιαφέρει τίποτα άλλο. Πρώτα απ' όλα, η S400 της Τουρκίας δεν είναι νέα υπόθεση, είναι υπόθεση 5 ετών.
0: Ναι.
1: Η Γερουσία πήρε μία απόφαση και είπε ότι εφόσον η Τουρκία έχει τους S400 τους ρωσικούς, δεν είναι δυνατόν να πάρει τα F-35. Και με το δίκιο τους. Αυτό έγινε νόμος και παραμένει νόμος. Ο Εντοργάν συνεχίζει να λέει εγώ θα κρατήσω τα S-400 διότι πιστεύει με τον τρόπο αυτό καλύπτει τις ανάγκες της χώρας του, της Τουρκίας. Ο Εντοργάν γνωρίζει ότι πάμε για πόλεμο. Υπόθεση μηνών, υπόθεση έτους. Αλλά είναι βέβαιο αυτό ότι πάμε για πόλεμο. Ο Εντοργάν από τη δική του σειρά βρίσκεται στο μετέχμιο των δύο κόσμων. Είναι μέλος του ΝΑΤΟ, αλλά παράλληλα πηγαίνει και με τους BRICS, οι οποίοι BRICS όπως γνωρίζουν όλοι είναι η Κίνα, η Αργεντινή, η Ινδία και η Ρωσία και η South Africa.
0: Με λίγα λόγια να καταλάβουμε, οι BRICS είναι το νέο μοντέλο το οποίο πάει εναντίον της Δύσης.
1: Της Δύσης, μπράβο.
0: Επαγγελματικά και εμπορικά. Δηλαδή θα σακατέψουμε, λένε οι BRICS, το δολάριο το αμερικάνικο, δεν θα υπάρχει Αμερική, δεν θα υπάρχει Καναδάς, δεν θα υπάρχει τίποτα πλέον. Το νέο νόμισμα θα είναι με τους BRICS και μέσα σε αυτούς έχει χωθεί και η Τουρκία. Χώνοντας η Τουρκία εκεί το κράτος σε αυτούς, όλα αυτά τα κράτη θα βοηθήσουν την Τουρκία για να εξαφανίσουν και να εξεντώσουν τον Παρθενώνα μας. Ο Ερντογάν είπε στη Γαλλία, εντάξει προχτές, εγώ δεν με φοβίζει κανένας, θα μπω μέσα, θα τα ρημάξω όπως έκανα στην Κύπρο. Έτσι ακριβώς. Και γυρίζει το Ισραήλ και του λέει εσύ ο Ερντογάν μιλάς για ελευθερία κράτους και ελευθερία ανθρώπων, μιλάς για τους Παλαιστίνιους, εσύ, του λέει ο πρόεδρος του Ισραήλ. Όταν λέει στην Αμερική ο πρόεδρος του Ισραήλ εσύ Ερντογάν μιλάς και δεν κοιτάς τον εαυτό σου για 52 ολόκληρα χρόνια, ακόμα βασανίζεις τον κυπριακό λαό και έχεις καθαρίσει τόσα άτομα και όλους τους βάζει στη φυλακή. Ακόμα και σήμερα, αν κάποιος μυρίζει στη Βόρεια Κύπρο ότι θέλουν να επιστρέψουμε και να ελευθερωθεί το νησί μας από τους Τούρκους, ψέματα είναι αυτά. Έτσι του λέει και το έχει ξεφτύρισει από πολλές πλευρές. Και έχουμε τώρα τους δικούς μας, αγαπητοί φίλε Θωμά, όπως είπα στην αρχή, οι οποίοι είναι όλοι τους αριστεροί, κομμουνιστές, σοσιαλιστές, λίμπερος, να γίνεται μια γροθιά εναντίον της Ελλάδος και εναντίον του σπιτιού τους. Και να υποστηρίζουν τους Παλαιστίνιους εναντίον του Ισραήλ που μιλάει υπέρ της Ελλάδος και της οικογένειάς τους. Το έχεις καταλάβει αυτό, τι έχει συμβεί. Και μετά όταν λέω Θωμά, έξω από τα δόντια πως ακριβώς συμβαίνουνε, αχ, ο Ακελάτος στη Φλόριδα πήρε 5 εκατομμύρια δολάρια από το Ισραήλ. Σιγά ρε, πού τα έχω εδώ πέρα, τα δω, να σας δώσω και εσάς μερικά εκατομμύρια. Έτσι, ο Μητσοτάκης με πλήρωσε πολλά εκατομμύρια, ρε, όλοι με πληρώνουν. Δηλαδή, άμα όλοι αυτοί που λέγεται εσείς με είχαν πληρώσει, σήμερα θα ήμουν πιο πλούσιος και από τον Τραμπ. Έτσι είναι, εσύ, Θωμά μου. Δεν υπάρχουν, πες τα, να ακούσω και από σένα τι έχεις να μου πεις όλα αυτά τα πράγματα.
1: Το θέμα είναι ότι στην τελευταία συνάντηση που είχαν στην Ινδία οι BRICS, αποφασίστηκε τα μέλη των BRICS να πάψουν να κάνουν διεθνείς συναλλαγές με γνώμονα το αμερικανικό δολάριο αλλά το γεν της Κίνας. Κάτι το οποίο ήδη έχει αρχίσει και γίνεται. Φυσικά με αυτόν τον τρόπο προσπαθούν να χτυπήσουν, όπως είπες και εσύ, το αμερικανικό δολάριο και την αμερικανική παντοδυναμία. Τώρα, το πρόβλημα δεν είναι αυτό καθ' αυτό. Το πρόβλημα είναι ότι ο Ερντογάν στηρίζεται στο γεγονός ότι η χώρα του διαθέτει 86 εκατομμύρια κόσμο. Ο ίδιος λέει ότι έχει 1 εκατομμύριο ενόπλους, έχει γύρω στις 600.000 στην πραγματικότητα. Διαθέτει, είναι πάνοπλοι όλοι αυτοί. Η Τουρκία σήμερα είναι πραγματικά πάνοπλη, έχει κάθε είδους οπλισμό. Στα παράλια του Αιγαίου απέναντι από τα ελληνικά νησιά έχει διαμορφώσει την κατάσταση έτσι ώστε κατέβασε μονάδες, επίλεκτες μονάδες στρατού οι οποίες στρατοπεδεύουν ακριβώς απέναντι από τα ελληνικά νησιά και έχει παραγγείλει γύρω στα 2.000 αποβατικά σκάφη τα οποία και αυτά είναι εκεί τώρα. Το ωραίο είναι ότι οι άνθρωποι αυτοί καθημερινά κάνουν γυμνάσια και τα γυμνάσια τους είναι πώς μπορεί να γίνει μία απόβαση. Εγώ διερωτώ με από τον μακρινό Καναδά τι απόβαση μπορεί να κάνει ο Τούρκος στρατιωτικός με τα αποβατικά, πού να κάνει απόβαση, στα παράλια της Τουρκίας. Είναι δικά τους. Αυτοί είναι, οι ίδιοι τα κατέχουν. Επομένως, κάπου αλλού έχουν τα μάτια τους στραμμένα για να πάνε εκεί. Πριν 3 μέρες, σε έναν σταθμό του υπόγειου σιδηροδρόμου της Κωνσταντινούπολης, αναρτήθηκε ένας χάρτης. Χάρτης γεωφυσικός, ο οποίος δείχνει την Τουρκία με τα 5 νησιά του Ανατολικού Αιγαίου τουρκικά και επίσης τη Δυτική Θράκη να ανήκει στην Τουρκία. Αυτό έγινε πριν 4 μέρες.
0: Ναι, το είδα.
1: Γνωρίζω πολύ καλά ότι το πράγμα το θέσανε υπόψη της Ελλάδας πολύ ομογενής στην ελληνική κυβέρνηση αλλά μέχρι αυτή την ώρα δεν άκουσα να έγινε κανένα διάβημα ή καμία κίνηση. Από την άλλη μεριά, όπως είπες και εσύ, ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός ο κύριος Νετανιάχου κατ' επανάληψη αναφέρθηκε στον Ερντογάν ως τύρανο, ως δικτάκτορα, και αυτή είναι η αλήθεια. Κάθε ένας από τους πολιτικούς του αντιπάλους αυτή την ώρα είναι στη φυλακή. Ψάχνει ο ίδιος του, δημιουργεί ιστορίες γύρω από τα άτομα αυτά και τα κλείνει στη φυλακή με την προϋπόθεση ότι δεν θα μπορούν από εκεί να θέσουν υποψηφιότητα να πάνε απέναντί του. Έχει περίπου 380 δημοσιογράφους στη φυλακή. Όλοι αυτοί που έγραψαν κάποτε εναντίον του ή εναντίον της κυβέρνησής του, όλοι βρίσκονται στην φυλακή. Λοιπόν, είναι μια κατάσταση η οποία δεν μπορεί κανείς ούτε καν να την δει. Εάν τολμήσεις να πας στην Τουρκία για να πεις κάτι το οποίο έρχεται σε αντίθεση με τα κομματικά συμφέροντα του Ερντογάν, σε δευτερόλεπτα σε πιάνει υπηρεσίες της μυστικής αστυνομίας και σε στέλνουν στα μπουντρούμια της φυλακής του. Αυτή είναι μια κατάσταση την οποία αντιμετωπίζουμε και αντιμετωπίζουν όλοι. Είναι λυπηρό το γεγονός ότι παρόλα αυτά τα οποία γίνονται και τα οποία τα γνωρίζουμε όλοι, η ελληνική κυβέρνηση δεν εννοεί να σταθεί στο ύψος της. Σε σημείο που να διερωτάται κανείς τι ακριβώς συμβαίνει με την Αθήνα. Παράλληλα με τον Ερντογάν, προ δύο ημερών η Διευθύντρια της Ευρώπης, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, βρέθηκε στην Βόρεια Μακεδονία, στα Σκόπια, και θέλοντας να δείξει το πόσο πολύ η Ευρωπαϊκή Ένωση θέλει να ενωθεί όλη η Ευρώπη κάτω από την δική της σκέπη, την σημαία, άνοιξε το στόμα της και δήλωσε ότι η Ευρώπη είναι πολύ ενθουσιασμένη διότι θα ολοκληρωθεί τώρα με τον μακεδονικό πολιτισμό και την μακεδονική γλώσσα. Μου έκανε εντύπωση ότι δεν βρέθηκε ούτε ένα στόμα από την Αθήνα να ανοίξει και να πει για στάσου. Τι λες μωρί Μπυρμπύλο, για ποια μακεδονική γλώσσα και ποια μακεδονική κουλτούρα μιλάς. Η Ελλάδα προ δύο ημερών έδωσε στην Βουλγαρία τα λείψανα του Σαμουήλ. Ο Σαμουήλ, άγγελε, ήτανε τσάρος, της Βούλγαρος τσάρος, ο οποίος ήταν ένας ικανότατος ηγεμόνας, ο οποίος έπιασε την μικρή Βουλγαρία και την μεγάλωσε μέχρι την Αχρίδα. Αυτό που σήμερα λέγεται ή θέλουν να λέγεται Μακεδονία, εκείνη την εποχή ήτανε Βουλγαρία και ήτανε, δημιούργησε την μεγάλη Βουλγαρία. Έφτασε στο σημείο ο πανίσχυρος αυτός ηγέτης να οδηγήσει τα στρατεύματά του μέχρι έξω από την κεντρική πύλη της Κωνσταντινούπολης, όπου και σύμφωνα με τα ιστορικά δεδομένα πέταξε το ακόντιό του και το κάρφωσε στην κεντρική πύλη της Κωνσταντινούπολης, θέλοντας να δείξει ότι είναι έτοιμος να μπει μέσα. Τελικά ήρθε σε συσχετισμό με τον αυτοκράτορα. Ο αυτοκράτορας του έδωσε μερικά καλάθια από χρυσάφι και παίρνοντας τα χρήματα και τον χρυσό έφυγε, δεν μπήκε στην Κωνσταντινούπολη, ενώ στην πραγματικότητα η πόλη την περίοδο εκείνη δεν είχε στρατό. Ο στρατός πολεμούσε τους Άβαρους κάτω στο νότο και ήταν πολύ εύκολο να την καταλάβει, αλλά με τη διπλωματία του Βυζαντίου ξεπεράστηκε. Ο άνθρωπος αυτός λοιπόν, τον οποίον τελικά νίκησε ο Βουλγαροκτόνος, ο Βυζαντινός αυτοκράτορας, ο λεγόμενος Βουλγαροκτόνος, δεν τον είπε η ιστορία, δεν τον ονόμασε Μακεδονοκτόνο, τον ονόμασε Βουλγαροκτόνο, γιατί οι αντίπαλοι του ήτανε Βούλγαροι. Τι έγινε? Όταν νικήθηκε ο στρατός του Σαμουήλ, διέταξε ο αυτοκράτορας να τυφλωθούν όλοι οι άνδρες του στρατού και κάθε 100 άτομα να μένει ένας με ένα μάτι μόνο, για να μπορεί να οδηγήσει τους τυφλούς πίσω στη χώρα του, που ήταν μια θηριωδία και αυτή, απαράδεκτη, αλλά για την περίοδο εκείνη δεν υπήρξε κανένας διάλογος. Τα λείψανα αυτού του ανθρώπου βρέθηκανε το 60 στη Μακεδονία την Ελληνική. Ήταν θαμμένα κάτω από μια εκκλησία. Η Ελλάδα τα πήρε από σεβασμό στον ηγέτη της Βουλγαρίας, τα παρέδωσε προ 2 ημερών και εκεί οι Βούλγαροι τα δέχθηκαν με μεγάλες τιμές. Αυτό το λέω για να αντιληφθεί το ακροατήριο ένα πράγμα. Αυτοί οι οποίοι κάθονται και μιλάνε για Μακεδονία είναι κοπανιστός αέρας, διότι και οι Σλαβομακεδόνες ζητούσαν αυτοί τα λείψανα του Σαμουήλ, διότι πιστεύουν ότι αυτός ήταν ο δημιουργός της χώρα, του έθνους τους. Αλλά η Ελλάδα πολύ σωστά, σύμφωνα με τα ιστορικά δεδομένα, τα έδωσε στη Βουλγαρία, γιατί εκεί ανήκει. Τώρα λοιπόν έρχεται η κυρία αυτή από την Ευρώπη για να μιλήσει για μακεδονικό πολιτισμό και μακεδονική γλώσσα. Θα έπρεπε ίσως ο Μητσοτάκης να σηκωθεί και να πάρει αμέσως τηλέφωνο για να τη ρωτήσει τι ακριβώς εννοούσε μακεδονικό πολιτισμό και μακεδονική γλώσσα. Δυστυχώς δεν έγινε αυτό, και αυτό δεν έγινε, ξέρεις γιατί, Άγγελε? Διότι η κυρία αυτή έδωσε μια πολύ καλή δουλειά στον γιο του Μητσοτάκη. Ο γιος του Μητσοτάκη είναι υπάλληλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Λοιπόν, η κόρη του επίσης είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο ανιψιός του, ο Μπακογιάννης, επίσης είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δηλαδή, εδώ δεν μιλάμε πλέον για χώρα ανεξάρτητη. Εδώ μιλάμε για κατάσταση εκτός ελέγχου. Δεχόμαστε οποιαδήποτε ταπείνωση και δεν τολμάμε να απαντήσουμε, ενώ είμαστε, υποτίθεται ότι είμαστε ίσοι συνεταίροι σε μια ομάδα 27 κρατών, η οποία λέγεται Ευρωπαϊκή Ένωση. Όλα αυτά σε σχέση με αυτά τα οποία γίνονται στην Αμερική και στην Τουρκία. Ο Εντοργάν είναι φίλος του Τραμπ, παλιά φιλία. Λέγεται ότι όταν ο Εντοργάν, ο Τραμπ έχτιζε τον πύργο του Τραμπ στην Κωνσταντινούπολη, βοηθήθηκε πολύ από τον τότε πρόεδρο της Τουρκίας, ήταν μάλλον πρωθυπουργός Τουρκίας, τον Εντοργάν. Από τότε είναι η φιλία τους πίσω και παραμένει εκεί. Αυτό δεν μας ενδιαφέρει. Εκείνο που είναι το ότι είναι η φιλία του καθενός αποτελεί προσωπική του υπόθεση. Αλλά όταν φτάνουμε στις διεθνείς σχέσεις, είτε λέγεται Ερντογάν είτε λέγεται Τραμπ, οφείλουν να ακολουθούν ένα πρωτόκολλο. Η Ελλάδα παραμένει φίλος, σύμμαχος, πιστός σύμμαχος και φίλος της Αμερικής. Στη Σούδα υπάρχει μία από τις μεγαλύτερες αμερικανικές βάσεις και δεν υπάρχει καμία παρεξήγηση γι' αυτό. Όταν χρειάστηκε η Αμερική να κατεβάσει πλοία στην Ανατολική Μεσόγειο, φύγανε τα πλοία της σταθμεύανε στη Σούδα και εκεί ήταν, και σήμερα ακόμα υπάρχουν καράβια τα οποία βρίσκονται εκεί. Λοιπόν, ως εκ τούτου, τώρα κατεβαίνει ο Ρούμπιο για να πιέσει την Αθήνα να δεχθεί, να κάνει λίγο πίσω, να μην φωνάξει, για να μπορέσουν να ικανοποιήσουν τις απαιτήσεις της Τουρκίας. Ο λόγος του να απαιτήσουν αυτές τις απαιτήσεις της Τουρκίας είναι πολύ απλός. Θέλουν την Τουρκία να ανήκει στο δυτικό στρατόπεδο, διότι βλέπουν και οι ίδιοι ότι πολύ σύντομα πηγαίνουμε σε διεθνή ρήξη, και θέλουν την δύναμη της Τουρκίας, η οποία είναι περίπου, έχει τη δυνατότητα 1.000.000 στρατευμένων ανδρών, να είναι μαζί με την Δύση παρά να είναι με την Ανατολή και να είναι αντίπαλος της Δύσης. Αλλά αυτό δεν νομίζω ότι θα γίνει ή ότι μπορεί να γίνει. Διότι η Τουρκία πρώτα απ' όλα, όπως δήλωσε και ο Νετανιάχου, από τη μια μεριά διακηρύσει ότι είναι δημοκρατική χώρα, ότι σέβεται τα δικαιώματα, την ανεξαρτησία των λαών και τα δικαιώματα των λαών και τα λοιπά, και από την άλλη μεριά διατηρεί για 52 ολόκληρα χρόνια δυνάμεις, στρατιωτικές δυνάμεις γύρω στις 38.000 ενόπλων στην Κύπρο, στο 38% της Κύπρου, ενώ η συμφωνία η αρχική ήταν για 33%, και παράλληλα κρατάει την αμόχωστο κλεισμένη για 52 χρόνια μια νεκρή πολιτεία. Και γι' αυτό δεν μιλάει κανείς, ούτε ο Τραμπ, ούτε ο Πούτιν, ούτε ο Ζελένσκι, απολύτως κανείς, ούτε η Ευρώπη δεν ανοίγει το στόμα της για να πει μισό λεπτό. Έχει σε αυτό το μέρος που λέγεται Κύπρος, η οποία Κύπρος είναι μία από τις χώρες οι οποίες συνιστούν την Ευρωπαϊκή Ένωση, κρατάς ένα 40% των εδαφών, με ενόπλους αυτή την ώρα με μπότα επάνω στα κατεχόμενα εδάφη. Ποια είναι η κριτική αυτή, ποιος είναι ο λόγος για σένα να κρατάς αυτά τα εδάφη? Κανείς δεν μιλάει τίποτα. Ο δε Ερντογάν έχει ξεφύγει πλέον από κάθε έλεγχο, πιστεύοντας ότι είναι μονοκράτορας. 3 δεκαετίες, κατεβαίνει άλλη μία δεκαετία, προφανώς σε λίγους μήνες θα προκηρύξει εκλογές, μόνο και μόνο για να μπορέσει να είναι υποψήφιος. Γιατί αν περιμένει να λήξει αυτή η θητεία σύμφωνα με το Σύνταγμα της Τουρκίας, δεν θα έχει δικαίωμα να βάλει υποψηφιότητα. Πλην όμως, εάν διαλύσει τη Βουλή πριν λήξει η θητεία του αυτή, έχει δικαίωμα να ξαναβάλει υποψηφιότητα, και περιμένουμε όλοι ότι θα το κάνει και αυτό. Ο Ερντογάν δεν έχει ούτε όσιο ούτε ιερό. Ένα πράγμα μόνο ξέρει, πως ο ίδιος του θα παραμείνει και θα πεθάνει πρόεδρος της Τουρκίας. Αυτό είναι το όνειρό του, και φυσικά δεν έχει γνωρίσει τίποτα άλλο, παραμένει εκεί που ήταν και εκεί που είναι. Το γεγονός όμως είναι άλλο. Όταν η Τουρκία ανοιχτά κυκλοφορεί χάρτες στη διεθνή κοινότητα, στους οποίους χάρτες όλα τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου παρουσιάζονται με τουρκικά ονόματα, και η Ελλάδα δεν ανοίγει το στόμα της να πει κάτι, αυτό δημιουργεί σοβαρούς προβληματισμούς. Για στάσου, ένα νησί, οποιοδήποτε νησί, είτε είναι η Λέσβος είτε είναι οποιαδήποτε, λέγεται ελληνικά με το όνομά του, όπως η Ελλάδα όταν αναφέρεται στην Κωνσταντινούπολη δεν την λέει επίσημα η ελληνική κυβέρνηση Κωνσταντινούπολη την λέει Ίσταμπουλ, γιατί αυτό είναι το όνομα που έδωσαν οι Τούρκοι στην Κωνσταντινούπολη. Εντάξει. Λοιπόν, και ούτε βγήκε ποτέ ένας ελληνικός χάρτης να πει αυτή είναι η Κωνσταντινούπολη, που ουσιαστικά, και να το πούμε, έχουμε δίκιο. Γιατί για 11 αιώνες η πόλη αυτή λεγόταν Κωνσταντινούπολης. Για 11 ολόκληρους αιώνες. Δεν είναι δυνατόν τώρα, ήρθαν οι Οθωμανοί και το 1900 αποφάσισε η Τουρκία να αλλάξει το όνομα από Κωνσταντινούπολη σε Ιστανμπούλ. Αυτή υπάρχει μία διαφορά. Η Τουρκία βγάζει χάρτες που λέει ότι τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου ανήκουν σε αυτήν. Παράλληλα όμως, σήμερα, εκτός το ότι γίνεται καθημερινά, σήμερα επάνω από τα ελληνικά νησιά δόθηκαν αγώνες, πραγματική σύγκρουση μεταξύ ελληνικών και τουρκικών μαχητικών αεροσκαφών. Επάνω από τα ελληνικά νησιά, και δεν βλέπω κανέναν να σταματάει και να λέει μισό λεπτό. Τι συμβαίνει εδώ, τι δουλειά έχεις εσύ, κύριε Τούρκε, μέσα στα ελληνικά νησιά, μέσα στην ελληνική θάλασσα. Εδώ είναι ακριβώς το γεγονός το οποίο έρχεται να διαλευκάνει ο Ρούμπιο. Πιστεύω, μολονότι στο παρελθόν έκανε δηλώσεις υπέρ της Τουρκίας και αυτός.
2: A big fat Greek cruise.
1: Πιστεύω ότι φτάνοντας στην Ελλάδα και κάνοντας επαφές με την κυβέρνηση και την αντιπολίτευση, θα αντιληφθεί ότι σε πρώτη και τελευταία ανάλυση δεν είναι δυνατόν να συνεχιστεί αυτό το πράγμα. Διαφορετικά θα πρέπει να υπάρχουν σοβαρά προβλήματα τα οποία θα τα αντιμετωπίσει και αργότερα η ίδια η Αμερικανική κυβέρνηση σε σχέση με τις συμμαχίες της και μεταξύ μας στην Ευρώπη.
3: Έχει
1: μόνο δύο ισχυρές πηγές. Η μία είναι το Ισραήλ, στους οποίους στηρίζεται, και η άλλη είναι η Ελλάδα, η ελληνική κυβέρνηση, η οποία είναι πραγματικά δεμένη με την Αμερική και με την Ουάσιγκτον σε οτιδήποτε χρειάζεται.
0: Αλλά Θωμά, να πάρουμε ξανά τηλέφωνα. Όποιος θέλει να μιλήσει εδώ με τον Θωμά, πολύ ευχαρίστω. 727-725-5555 το τηλέφωνο που μπαίνει στον αέρα, και με το Viper στο 727-481-0812. Θα ήθελα να υπενθυμίσω στους φίλους στο Amazon, στο Fire Stick, δουλεύει η τηλεόραση τώρα νομίζω. Εάν είναι, γράψε μου κάτι. Εδώ πέρα δεν ξέρω, καμιά φορά συμβαίνει αυτό το πράγμα. Να μην δουλέψει ή να δουλέψει. Θα ήθελα να σου πω το εξής, ότι τις τελευταίες μέρες, εντάξει.
3: Η Γαλλία συμφώνησε να πουληθούν στην Τουρκία οι πύραυλοι αέρος-αέρος Meteor για να εξοπλιστούν τα τουρκικά μαχητικά Eurofighter στο πλαίσιο του Οδικού Χάρτη Αμυντικής Συνεργασίας, σύμφωνα με ανακοίνωση του τουρκικού Υπουργείου Άμυνας. Ο Γάλλος πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν απέρριψε το αίτημα της ελληνικής πλευράς για την άσκηση βέτο στην πώληση των πυράβλων Meteor στην Τουρκία.
1: Άγγελε, δεν έχω σύνδεση.
0: Εδώ σε ακούμε, Θωμά. Αυτό που ακούσαμε προηγουμένως ήταν ο πρόεδρος της Γαλλίας. Εντάξει. Δούλευε και αυτός, όπως έχω πει εγώ επαναλημμένα, κυρίες και κύριοι, ότι η Γαλλία ποτέ δεν ήταν φίλος της Ελλάδος, όπως και η Ρωσία ποτέ δεν ήταν φίλη μας, όπως και η Αγγλία και όλη η Ευρώπη. Το μόνο που κάνουν, μας δουλεύουν τους Έλληνες. Η Γαλλία εδώ και 35 χρόνια έχει πει, προτού δημιουργηθεί η Ευρωπαϊκή Κοινότητα, την Ελλάδα τους ξεγελάσουμε, να τους πάρουμε το χρυσό τους. Ήταν πλούσια η Ελλάδα, είχε πολύ, δεν είχε κανένα χρέος. Την καταχρεώσανε μετά τον Παπαδόπουλο, την πτώση του Παπαδοπούλου. Και πολλοί εποφεληθήκαν, η Γαλλία, η Γερμανία, η Ισπανία, η Πορτογαλία, η Ιταλία, με το να ρίξουν την Ελλάδα. Η Ελλάδα, προτού μπει στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα, Θωμά, σύμφωνα με τα ιστορικά ντοκουμέντα που έχω, γι' αυτό λέμε ότι το AI θα την άξει στον αέρα τους παγκοσμιοποιητές και θα βγουν πολλές αλήθειες έξω με το AI, με τη μαντάση σου, γνωρίζει ότι η Ελλάδα έβγαζε αυτοκίνητα, γνωρίζει ότι η Ελλάδα είχε τα πρώτα drones, προτού κάνει η Αμερική αποκτήσει drones, το γνωρίζετε αυτό? Έχω μια σειρά από ντοκουμέντα να σας παρουσιάσω, κυρίες και κύριοι, τα οποία κατεργήσαν την Ελλάδα να έχει εξαγωγή σε οτιδήποτε από την Ελλάδα. Παραδείγματος χάρη, η Ελλάδα ήταν εξαγωστή για τα ροδάκινά της, έτσι δεν είναι, Θωμά? Μέχρι και η Ρωσία έπαιρνε ροδάκινα. Η Ελλάδα ήταν η πιο πλουσιότερη χώρα στην Ευρώπη. Και με τον Γιώργο Γιατουρίδη μιλάγαμε εδώ και 15 χρόνια πίσω, 30 χρόνια πίσω, τι 15, και λέγαμε ότι το εξής. Τι θέλανε την Ελλάδα να τη χρεώσουνε. Η Κύπρος που ήταν κουτσί, το μισό νησί το έχουν οι Τούρκοι, το ελεύθερο νησί ήταν ένα πάπρωτο κράτος που όλοι οι Κύπροι είχαν νταντάδες από τις Φιλιππίνες. Η κάθε ελληνική οικογένεια στην Κύπρο προτού κάνει joint την κοινότητα της απάτης, τους μαφιός της Ευρώπης, τους αποκαλώ, τι έγινε, περνάγανε καλά όλοι οι Κύπροι. Είχα το κεφάλι του σύσυχο και τα πάντα. Μόλις μπήκε μέσα στην Ευρώπη, με την προϋπόθεση λέει ότι αν θα γίνει ευρωπαϊκή χώρα, η Ευρώπη θα διώξει τους Τούρκους από το κατεχόμενο νησί μας, στο βόρειο μέρος, από τους Τούρκους. Δεν έγινε ποτέ αυτό, την καταρριμάξανε την Τουρκία, τη φάγανε τα εκατομμύρια δολάρια, δισεκατομμύρια δολάρια της Κύπρου, η Ευρώπη, και έγινε ένα φτωχό μέρος τώρα η Κύπρος. Όπως και η Ελλάδα, καταχρεωμένη μέχρι κόκαλο. Καταχρεωμένη. Και τώρα γυρίζει, τώρα δεν ξέρω κατά πόσο ρούμπιο θα μάθω εγώ, πάει στην Ελλάδα να πείσει το Μητσοτάκι, άκουσε εδώ, ή θα φας καρπαρτσιά από τον Τραμπ ή τελείωσες, αν δεν κάνεις αυτό που σου λέμε, δηλαδή αυτά που είπες προηγουμένως υπέρ της Τουρκίας. Ενώ εδώ και μια εβδομάδα βγήκε ο Ντάντριας, ο Υπουργός Εξωτερικών εκεί πέρα, και ο Μητσοτάκης, και είπε νο, νο, νο. Τώρα τι θα λέει, τα έχουμε εδώ πέρα, τα έχω παρουσιάσει στα νέα. Τώρα τι θα γυρίσει, θα πει ο Μητσοτάκης ναι, ναι, ναι, ναι, σαν τον Τσίπρα.
1: Άγγελε, δεν νομίζω ότι μπορεί να πει ο Μητσοτάκης ναι, ναι, ναι. Και αν ακόμα θέλει να το πει, δεν θα το πει ο Νετανιάχου. Για τους Ισραηλινούς,
0: ναι,
1: τα F-35 στην Τουρκία αποτελούν τον μεγαλύτερο κίνδυνο.
0: Mm.
1: Διότι εάν η Τουρκία πάρει 100 F-35, θα εξουσιάζει ολόκληρη την Μέση Ανατολή και την Ανατολική Ευρώπη. Δεν θα μπορεί κανείς να σταθεί μπροστά της. Σε αριθμητικά ο στρατός της είναι ο μεγαλύτερος που υπάρχει μετά την Αμερική στον κόσμο. Στο ΝΑΤΟ η Τουρκία είναι η δεύτερη μεγαλύτερη στρατιωτικά χώρα μετά τις Ηνωμένες Πολιτείες. Και φυσικά το ίδιο, η μόνη χώρα που ίσως είναι μεγαλύτερη από την Τουρκία είναι η Κίνα.
0: Ας πω κάτι, Θωμά. Αν δώσουνε στην Ελλάδα, και δεν λέει για το Μητσοτάκη, στην Ελλάδα το πράσινο φως, έχουμε την Κωνσταντινούπολη πίσω Ελλάδα και θα φτάσουμε μέχρι την Άγκυρα. Οι πιλότοι μας, το λένε και στο McDill Air Force και στο Τέξας, οι Αμερικανοί πιλότοι, ότι άλλοι πιλότοι στον κόσμο δεν υπάρχουν καλύτεροι να πετά τα F-35 και τα F-16 από τους Έλληνες. Είναι πολύ έξυπνοι. Τα παιδιά αυτά κυπέρονται πανέξυπνοι. Το μυαλό τους παίρνει και αποτυπώνει το καθετή στις εξασκήσεις που κάνουν. Ο Τούρκος όμως θέλει 100 χρόνια για να πατάει ένα κουμπί. Γιατί δεν μας λένε πόσα ελικόπτερα και πόσα F-16 έχουν συγκρουστεί ένα μεταξύ τους και δεν ξέρουν να κάνουν μανούβρες. Γι' αυτό σου λέω, έτσι και εξαγριωθεί ο Έλληνας και φύγει ο Μητσοτάκης και βγει κανένα σαν τον Παπαδόπουλο ή σαν τον Μεταξά ή σαν τον αυτό, θα φτάσουμε μέχρι την Άγκυρα. Πάμε στα τηλέφωνα, λέγεται παρακαλώ. Ναι, λέγεται. Τηλέφωνο. Λέγεται. Λοιπόν, 727-725-5555 τηλέφωνά μας, για όποιος θέλει να μιλήσει στην εκπομπή. Ναι, και εγώ θα στηρίξω, λέει, τον... Εννοίγω, τέλος πάντων. Ο καθένας γράφει τα δικά του εδώ πέρα. Μια φορά δεν το άκουσα το Ρούμπιο να πει τέτοιο πράγμα ακόμα. Δεν ξέρω πώς ακούτε αυτές τις ειδήσεις. Λέγεται, παρακαλώ. Ναι.
4: Ναι, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα, αγαπητέ φίλε.
4: Ευτομά, καλησπέρα. Τι θέλω να πω. Με το φτωχό μου μυαλό, εγώ νομίζω ότι ο Ρούμπιο πήγε τώρα εσπερμένο στην Ελλάδα για το Air Force που φεύγουν από την Αγγλία και δεν λένε πού θα τα πάνε. Νομίζω θα τα πάνε στη Σούδα, θα τα πάνε στην Ελλάδα. Γι' αυτό πήγε εκεί.
1: Δεν νομίζω, γιατί εάν στην Αγγλία δεν ήταν ασφαλή, μπορούσαν να τα χτυπήσουν οι Ιρανοί. Στη Σούδα είναι πολύ πιο κοντά στο Ιράν για να χτυπηθούν με βαλιστικούς πυράβλους. Η Αμερική θα τα πάρει από εκεί για να τα πάει. Είναι τα μεγάλα βομβαρδιστικά τα οποία έχει και τα οποία κάνουν δισεκατομμύρια δολάρια το καθένα. Θα τα βάλει σε μια περιοχή που θα είναι μακριά από το να μπορεί να τα χτυπήσουν οι Ιρανοί ή άλλα μέλη της ομάδας των BRICS σε περίπτωση πολέμου. Αλλά μπορεί να είναι και αυτό το οποίο λέτε. Δεν είναι σίγουρο πώς σκέφτονται.
4: Όσον αφορά για την Τουρκία, οι Τούρκοι παίρνουν τα ελληνικά, όλα τα... Την Τουρκία τα κάνουν τουρκικά, τις εκκλησίες, και εμείς τους δίνουμε άδειες να χτίζουν τζαμιά στην Ομόνια. That's ridiculous. Γιατί το κάνουν αυτό οι Έλληνες?
1: Κοιτάξτε να δείτε, μέσα στα πλαίσια της ελευθερίας του θρησκεύματος, εδώ που τα λέμε μεταξύ μας, υπάρχουν αρκετές εκκλησίες στην Τουρκία. Από τη δική μας πλευρά είχαμε Οθωμανούς οι οποίοι ζουν και εργάζονται στην Ελλάδα, αλλά δεν είχαν θρησκευόμενους χώρους. Δεν υπήρχαν τζαμιά για να πάνε να κάνουν την προσευχή τους. Θυμάμαι, σαν στρατιώτης είχα βρεθεί κάποτε στην Ξάνθη και είχα πάει εκεί στην Ξάνθη, υπάρχουν 3 ή 4 τζαμιά και είχα επισκεφθεί ένα από αυτά τα τζαμιά, τα οποία ήταν παλιά κτίρια χτισμένα από τους Οθωμανούς για θρησκευτικούς λόγους. Δεν νομίζω ότι έκαναν τίποτα κακό. Ήταν το τζαμί εκεί, είχαν τους παπάδες τους και πήγαινε οι θρησκευόμενοι Οθωμανοί, πηγαίνουν και προσεύχονται εκεί. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι ότι εμείς τους έχουν την δυνατότητα της ελευθερίας να πάνε να προσευχηθούν στους χώρους αυτούς τους ιερούς. Εμείς όμως, οι δικοί μας στην Κωνσταντινούπολη, δεν έχουν αυτή την ελευθερία.
0: No.
1: Για να μπορέσουν, παραδείγματος χάρη, στην Παναγία Σουμελά, που γινόταν κάθε 15 Αύγουστο η ειδική τελετή, η πανηγυρική τελετή του 15 Αύγουστου, το απαγόρευσαν μέχρι τα τελευταία 3 χρόνια ότι δήθεν γινόταν εργασίες ανανέωσης, και τώρα που τέλειωσαν οι εργασίες ανανέωσης δεν μας δώσαν λόγο, αλλά απαγόρευσαν να ξαναγίνει λειτουργία. Και τώρα βγαίνει ο ηγέτης της περιοχής και λέει ότι την Παναγία Σουμελά την κάνουμε μουσείο. Γεια στάσου, κύριε. Η Αγία Σοφία ήταν μουσείο και την καταργήσατε, την κάνατε δικό σας ιερό χώρο, ενώ έπρεπε να τη σεβαστούν από τις διεθνείς συνθήκες. Εντάξει, ήταν ένα μνημείο της ελληνοορθόδοξης πίστης. Ένα μνημείο 800 χρόνων. Αλλά την κάνανε, την πήραν και την κάνανε overnight, σύμφωνα με, τον, με την τρέλα του Ερντογάν, την κάνανε δική τους θρησκευτική έδρα. Από την άλλη μεριά όμως,
4: κανονικά η εκκλησία όπως πριν
1: ήταν μουσείο. Για, για ποιο?
4: Για το αλλάξανε, δεν ξέρω, πήγα πέρυσι. Τυχαία βρέχει.
1: Από την άλλη μεριά όμως,
4: δεν είναι μουσείο. Κανονικά η εκκλησία όπως πριν
1: ήταν μουσείο. Για ποιο?
4: Για το αλλάξανε.

0: έγινε πρόταση να γίνει μουσείο. Φυσικά αυτό εξαγρίωσε τον, τον ελληνισμό του Πόντου, οι οποίοι ναι. φυσικά με το δίκιο τους φωνάζουν ότι για μισό λεπτό κύριε, εκεί είναι η ιστορία μας, εκεί είναι ο πολιτισμός μας, πώς το κάνεις εσύ μουσείο. Θέλουμε, αλλά για 4 ολόκληρα χρόνια δεν επιτράπει να γίνει λειτουργία στους πόντιους και το 15 Αύγουστο που γιορτάζει η Εκκλησία. Ενώ εμείς ναι. τους επιτρέπουμε να κάνουν ό,τι θέλουν. Αυτή είναι η διαφορά.
1: Αυτοί οι ανθρώποι εκεί απάνω της Κομωτινής, σαν στην Κομωτινή, είναι 100 χρόνια πίσω, παραπάνω από 100 χρόνια πίσω είναι αυτοί οι ανθρώποι. Πριν πολλά χρόνια εργαζόμουν στον έλεγχο διαβατηρίων στο International Airport στην Ελλάδα.
0: Ναι.
1: Και όταν ήταν να πάνε αυτοί στη Μέκα, που ερχόντουσαν εκεί, Παναγία μου, ότι ο πιο Έλληνας φτωχός, ο πιο βρωμιάρης, αυτοί ήταν όλοι τέτοιοι. Και όταν θέλουν να προσκύνουν και βγάζουν τα παπούτσια τους, πέφτει όλος ο κόσμος, όχι είναι από την αίθουσα.
2: Λοιπόν.
1: Ήταν αυτούς οι πολύ πίσω ανθρώποι.
2: Σε ευχαριστώ για την προφορία μεγάλη.
1: Ναι.
2: Είναι, καλό βράδυ.
0: Είναι εγώ θα τα ήθελα, έθιμά τους αυτά.
2: Ναι, εγώ δεν ξέρω θερμά, αλλά θα ήθελα να ρίξω τη Ματάσου Σου να λεπτό. Ματάσου Σου είσαι εκεί, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα. Φυσικά, πες μου τι θες να δούμε μαζί, ποιο είναι το θέμα.
2: Το θέμα μου το εξής, ξέρεις ότι... Το ξέρεις ποιος είναι ο Ρούμπιο?
3: Ναι, εννοείς τον Μάρκο Ρούμπιο, τον διευθυντή συνεργασίας με την Ελλάδα και τον Υπουργό Εξωτερικών. Τον είπα τώρα τελευταία, με τον πρόεδρο Τραμπ.
2: Ναι,
3: τι θες
2: ναι.
3: ακριβώς να δούμε.
2: Γι' αυτό θέλω να μιλήσουμε.
3: Γιατί ξέρεις τι. Ναι, ναι, γιατί ξέρεις τι. Ακόμα πριν λίγες μέρες το συζητούσα αυτό το θέμα.
2: Ναι,
3: αλλά πες μου, τι ακριβώς θες.
2: Θυμάσαι, είσαι κάτι όμως πανέξυπνο κορίτσι. Το θυμάσαι που το συζητούσαμε. Λοιπόν, μια και
3: ναι,
2: στο
3: ξαναπεί.
2: Έξυπνο κορίτσι, θα ήθελα να μου πεις την αλήθεια.
3: Ναι.
2: Ο Μάρκο Ρούμπιο ανεφέρθηκε εδώ στην Ουάσιγκτον, στην Ευρώπη, στην Ελλάδα που θα πάει τώρα ή θα αναφερθεί ότι η Τουρκία θα πρέπει να μπει στο πρόγραμμα των F-35?
3: Λοιπόν, θα το δώσω τώρα.
2: Για
3: ναι, το έψαξα με τα σημερινά δεδομένα. Ο Ρούμπιο σήμερα, 4 Οκτωβρίου, χαρακτήρισε την Ελλάδα πολύ σημαντικό σύμμαχο των Ηνωμένων Πολιτειών. Για τα F-35 υπάρχει όντως σοβαρό θέμα, αλλά είναι πιο λεπτό. Τον Ιούλιο του 2026 ο ίδιος ο Ρούμπιο είπε στο Κογκρέσο ότι λόγω των ρωσικών S-400 που έχει ακόμη η Τουρκία, αμερικανικοί νόμοι μπλοκάρουν οποιαδήποτε αλλαγή στη συμμετοχή της Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35.
2: Σωστά. Αλλά τώρα άκουσες ναι. ότι ο Ρούμπιο θα πάει στην Ελλάδα και θα πει στο Μητσοτάκη, στον πρωθυπουργό της Ελλάδος, άκουσε εδώ... Η Τουρκία θα μπει στο πρόγραμμα του F-35 γιατί το λέω εγώ. Είναι αλήθεια αυτό, είναι παρατράγουδα του...
3: Θα το δω, περίμενε.
2: Βιάδες, γιατί βγαίνω εδώ πέρα και με τρελαίνουν μερικοί.
3: Δεν υπάρχει τέτοια επιβεβαιωμένη δήλωση.
2: Εντάξει, αυτό θα μάθω.
3: Να πάει ο Ρούμπιο στην Αθήνα και να πει
2: ναι,
3: η Τουρκία θα μπει στα F-35 επειδή το αποφασίζω εγώ. Όχι, ναι. αυτό δεν ισχύει.
2: Εντάξει, ευχαριστώ.
3: Αντιθέτως, έχει πει στο Κογκρέσο ότι λόγω των S-400 οι νόμοι των υπέδων δεν το επιτρέπουν να επανεντάξει την Τουρκία στο πρόγραμμα προς το παρόν.
2: Το άκουσα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: Βέβαια τώρα υπάρχουν συζητήσεις.
2: Ναι,
3: Βέβαια τώρα υπάρχουν συζητήσεις λόγω μιας νέας εξέλιξης. Δηλαδή, φημολογείται ότι η Τουρκία ίσως πουλήσει τους S-400, κάτι που μπορεί να αλλάξει το τοπίο. Αλλά δεν σημαίνει ότι έχει εγκριθεί η επιστροφή της στο πρόγραμμα.
2: Όχι,
3: οπότε,
2: εντάξει.
3: αν άκουσες ότι. όχι. Αν άκουσες ότι ο Ρούμπιο θα το ανακοινώσει αυτό στον Μητσοτάκη. Δεν είναι επιβεβαιωμένο. Πάντως, αύριο φτάνει ο Ρούμπιο στην Αθήνα
2: ναι.
3: και στις 7 Οκτωβρίου γίνεται ο 6ος στρατηγικός διάλογος Ελλάδας-ΗΠΑ. Άρα το θέμα των F-35 θα συζητηθεί. Αλλά όχι απαραίτητα με τη μορφή που συνεχίζει
2: θα ήθελα να μου κάνεις
3: μια... Η συζήτηση υπάρχει, ναι.
2: Ωραία. Θα ήθελα να μου κάνεις μια χαρή. Εσύ να παρακολουθείς τις εξελίξεις, θα σε πάρω το τηλέφωνο να τα πεις, εντάξει.
3: Εντάξει, όποτε θες να το συζητήσουμε, είμαι εδώ. Να είσαι καλά, εσύ, γεια και φύγε καλά.
2: Γεια σου. Βρε, είδα στη Ματάσου που τα ξέρει όλα και μου βγάζετε και μου γράφετε ο καθένας τα δικά σας που ακούτε προπαγάνδες από τους κομμουνιστές. Οι κομμουνιστές λέει σήμερα, ξέχασα την ερώτηση Ματάσου σου, βγαίνουν οι κομμουνιστές σήμερα και λένε έξω οι φασίστες της Αμερικής από την Ελλάδα για το Ρούμπιο, αυτός είναι για την Τουρκία, υπέρ της Τουρκίας,

0: Και αυτός λέει παρά ψήσει το Μητσοτάκη και την κυβέρνησή σας, λέει, και τους Έλληνες και την Κίμπερλι να πουλήσουν τα F-35 Αμερικανοί στους Τούρκους, που είναι μία μπουρδα και μισή. Η Μαντάσουσου σας είπε, όχι από τον πρόεδρο ούτε από τον Ρούμπιο, είναι μία εντολή του Κογκρέσου και από το Σένετ, τα άκουσες τα μάκες, συμφωνείς,
1: yeah,
0: ότι όσο έχει η Τουρκία συνεργασία με τη Ρωσία και με τα S-400 δεν πρόκειται να μπει στο πρόγραμμα το F-35 του να πάρουν και μια σφαίρα, τίποτα από την Αμερική. Τελεία και πάμε. Έτσι δεν είναι, Θωμά?
1: Έτσι.
0: Έτσι. Τώρα τι μου λένε οι ακροατές εδώ πέρα και γράφουν εδώ πέρα, νο, έτσι θα γίνει. Νο, δεν θα γίνει τέτοιο πράγμα.
1: Καλά είναι, αυτά είναι παραμύθια των ακροατών. Ξέχασε το. Ο καθένας που έχει τη δυνατότητα, την πρόσβαση στο κομπιούτερ, μπορεί να γράφει ή και να λέει οτιδήποτε θέλει, είναι ελεύθερος.
0: Ναι, μπορεί, εντάξει, ο καθένας είναι δικά του.
1: Ναι, right. Αλλά είναι το θέμα, δεν είναι η Ελλάδα ο μόνος να, ο οποίος τώρα στέκεται εκεί. Είναι και το Ισραήλ.
0: Ναι, εγώ Ισραήλ, εκεί βλέπω ότι το Ισραήλ, αν εγώ είμαι εναντίον της Τουρκίας 5%, το Ισραήλ είναι 100%.
1: Α, μπράβο.
0: Δηλαδή, αν έχω 100% εναντίον της Τουρκίας, αυτό είναι 100%. Δώσε το κεφάλι. Μπούμ. Και γι' αυτό εγώ είμαι μαζί με το Ισραήλ αυτή τη στιγμή. Και θα πρέπει όλοι οι Έλληνες και η Ελλάδα να είμαστε μαζί με το Ισραήλ.
1: Γεια. Άγγελε, μην ξεχνάς ότι ο Τραμπ στην οικογένειά του έχει ένα πολύ αγαπητό πρόσωπο, την κόρη του. Και επίσης τον γαμπρό του, τον οποίον εκτιμάει πολύ, ναι, και οι δύο είναι Εβραίοι. Ναι. Η κόρη του έχει γίνει Εβραία πριν παντρευτεί τον γαμπρό του.
0: Ναι.
1: Και είναι και οι δύο Εβραίοι. Είναι δυνατόν ο Τραμπ να πάει ενάντια στα παιδιά του και να κάνει κάτι που τα παιδιά του σταματήσουν?
0: Ο Τραμπ, ό,τι και να κάνει, το Κογκρέσο έχει ψηφίσει, όπως το πω, και μετά στους Ρώσους.
1: Α, μπράβο.
0: Και με, και με τους άλλους, και με τον Biden που ήθελε να βοηθήσει την Τουρκία, και με τους άλλους δεν μπορούσαν να το περάσουν, γιατί είναι νόμος αυτός. Δεν μπορεί να πάει ενάντια του νόμου. Δηλαδή, σαν να μου λέει ότι ο Τραμπ θα πει, παιδιά, ξέρετε κάτι, έχω 2 τετραετίες και ο νόμος της Αμερικής και το Σύνταγμα λέει 2 τετραετίες, αλλά επειδή εγώ είμαι ο πρόεδρος Τραμπ και κάνω ό,τι θέλω, θα πάω άλλη 1 τετραετία ακόμα. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Το δοκίμασε και ο Ομπάμα, το δοκίμασαν πολλοί. Δεν γίνεται να αλλάξει το Σύνταγμα της Αμερικής. Το Σύνταγμα της Αμερικής δεν αλλάζεται με τίποτα. Λοιπόν, δεν πάνε ο Τραμπ, δεν πάνε οποιοδήποτε και να είναι, τελεία και παύλα. Λοιπόν, γι' αυτό δεν πέφτει ποτέ κομμουνισμός. Το Σύνταγμα της Αμερικής λέει ξεκάθαρα, αν το μάθεις να έρθει στις ΗΠΑ και πάρεις το φυλάδιο ή την αίτηση που κάνεις στο immigration, εντάξει, έχει μία παράγραφος που λέει, ήσουν ποτέ σε σοσιαλιστικό κόμμα member, ήσουν κομμουνιστές, βγήκες έξω εναντίον της Αμερικής και του καπιταλισμού, και αν δεν απαντήσεις σωστά, αυτοί ξέρουν πόσους κομμουνιστές και τέτοιους έχουν απορρίψει από την Ελλάδα να πάρουν μια βίζα. Πάρα πολλούς. Και ακόμα υπάρχει αυτό στην Αμερική. Και με τον Biden υπάρχει, δεν μπορεί να αλλάξει το νόμο αυτό. Είναι ο νόμος προστασίας των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής από τους κομμουνιστές. Πάμε στα τηλέφωνα, λέγεται, παρακαλώ.
2: Έλα, Άγγελε.
0: Καλησπέρα.
2: Τα αεροπλάνα αυτά, η Τουρκία, δεν τη νοιάζει αν δεν τα δώσει η Αμερική. Μπορεί να τα πάρει και από την Ινδία. Η Ινδία κάνει τα F-35.
0: Δεν ξέρω αυτό, δεν το ξέρω. Πού το μάθεις?
1: Δεν μπορεί να τα πάρει, γιατί υπογράφονται συμβόλαια όταν γίνεται η αγορά.
0: Ναι.
1: Μισό λεπτό, όταν γίνεται η αγορά, υπογράφονται συμβόλαια τα οποία λένε δεν μπορούν να μεταπολιθούν σε άλλη χώρα χωρίς την έγκριση της Αμερικής.
2: Άγγελε.
0: Ναι, σε ακούω. Σε ακούω.
2: Το 1974 εγώ ήμουνα στον Πειραιά, όταν αυτός ο Ιωαννίδης έριξε το αεροπλάνο με τους λοκατζίδες που πήγαινε στην Κύπρο, εγώ ήμουνα στον Πειραιά, ήταν η γυναίκα με τα σακούλες να πάρει τα πτώματα. Αλλά εγώ,
0: σε ακούω.
2: Ναι, μ' ακούς?
0: Ναι, σε ακούω, συνέχιζε.
2: Ναι, αλλά ακούω και τη φωνή μου εκεί, anyway.
0: Εχαμήρωση στην τηλεόρασή σου, γι' αυτό.
2: Anyway. Εγώ ήταν να πάω, η μάνα μου είπε να πάω να πολεμήσω στην Κύπρο. Αλλά εγώ είχα τα χαρτιά μου για να έρθω στην Αμερική, αλλά ήμουν παντρεμένος στη Βραζιλία. Και λέω τώρα πού να πάω, να πάω να πολεμήσω στην Αθήνα ή να πάω στη Βραζιλία ή να έρθω στην Αμερική.
0: Ναι.
2: Λοιπόν και μετά λέω άσο διάλο, ας πάω στην Αμερική. Και όταν ήρθα εδώ, 35 χρόνια βρήκα ένα στρατιώτη Αμερικανό εδώ δίπλα στην Πάρα και μου λέει είσαι Έλληνας. Λέω ναι. Αλλά μου λέει λυπήθηκα λέει τους Έλληνες στην Κύπρο λέει. Λέω εσύ σκότωσες. Εγώ προσπαθούσα λέει να μην σκότωσω. Τους στέλνανε και τους πηγαίνανε στην Τουρκία 50.000 Κύπριους, ανοίξανε με τις μπολντόζες και τους άψανε παιδιά, γυναίκα, γέρι, τους στάψανε ζωντανούς. Και μετά να ξαφανίσουνε τα κόκαλα, 400 τόνους κόκαλα, τα στείλανε, τα κάνανε λίπασμα και τα στείλανε στην Ολλανδία.
0: Μάλιστα.
2: Αλλά η πλάκα, εάν πήγαινα, θα με σκοτώνανε. Οι Εγγλέζοι γυθήκανε με τουρκικά στρατικά ρούχα. Οι Ισραηλίτες το ίδιο. Οι Γάλλοι ναι. Το ίδιο. Mm-hmm. Εάν πήγαινα, θα με τρώγανε οι Γάλλοι, οι Εγγλέζοι, οι Ισραηλίτες.
0: Ωραία. Λοιπόν.
2: Με κατάλαβες.
0: Εντάξει, σε κατάλαβα, να έχεις καλό βράδυ. Να πάμε στα υπόλοιπα. Μια χαρά στο Σιάτο. Μου γράφουν οι ακροατές εδώ ότι λένε στο φίλο μας τον Μάνο τον Ιωάννου, γεια σου Μάνο, είναι τακτικός ακροατής μας και τηλεθεατής της φωνής των Ελλήνων ο Μάνος, γεια σου ρε Μάνος, σε αγαπάμε εμείς πάντα, δεν έχεις μεστεί μας λες εδώ, και λέει το Open και το Μέγα λένε μέχρι και ο Μιχάλης Ιγναντίου το λέει αυτό στο Sky. Κυρίες και κύριοι, για τον Μιχάλη Ιγναντίου που τον ξέρω προσωπικά, που ήταν και εκδότης τότε, δούλευε στην εφημερίδα του Φίλιπ Κρίστοφερ, που το είχε αδερφή του την εφημερίδα την πρωινή, ήταν ένας από τους πρώτους εκεί δημοσιογράφους. Αλλά ο Μιχάλης Ιγναντίου δεν είναι με το καπιταλιστικό σύστημα της Αμερικής. Είναι πάντα αριστερεύον. Το λέω με ξεκάθαρα. Μιχαλάκη, εσύ τα λέμε με τα γραφόμενά σου, με τα λεγόμενά σου. Ποτέ δεν πας τον πρόεδρο της Αμερικής που λέγεται Τραμπ. Και αν εσύ με τη δική σου που μπαίνεις στο Λευκό Οίκο σήμερα λες ότι ξέρεις ο Ρούμπιο θα πάει και θα τσολακατέψει και θα κάνει και θα ράνει και θα πείσει τον Μητσοτάκη και τους υπουργούς και τα άλλα τα κόμματα να συμφωνήσουν η Τουρκία να πάρει τα F-35, θα ήθελα να πω και στο Μιχάλη Ιγναντίου και σε όλους εσάς στην Ελλάδα και σε όλα τα κανάλια που με βλέπουν αυτή τη στιγμή και στους υπουργούς και μη υπουργούς και τα πάντα ότι παιδιά ό,τι και να πει ο Τραμπ, ό,τι και να πω εγώ δεν γίνεται, διότι αυτά τα F-35 ψηφίστηκαν από το Κογκρέσο και από τα δύο κόμματα και τους Ρεπουμπλικανούς και τους Δημοκρατικούς. Και είπανε το εξής, όσο η Τουρκία έχει συναλλαγές και φιλίες με τη Ρωσία, προσέξτε, ποτέ δεν θα πάρει ούτε μία άδεια σφαίρα. Όχι γεμάτη, ούτε άδεια σφαίρα. Τίποτα δεν θα πάρει. Ούτε F-35, ούτε F-16, τίποτα. Η Τουρκία όμως έχει τη μεγάλη βοήθεια και στρατιωτική βοήθεια από τη Γαλλία. Κοιτάξτε πως η Γαλλία πήρε το μαχαίρι και πρισόπλατα κάρφωσε τον Έλληνα. Το ακούσατε προηγουμένως, έτσι δεν είναι Θωμά? Τα ελληνικά κανάλια προστατεύουν τη Γαλλία γιατί είναι κομμουνιστές. Είναι σοσιαλιστές και λίμπερος. Οτιδήποτε έχει να κάνει με αυτό το πράγμα, τα ελληνικά δημόσια κανάλια και οτιδήποτε κανάλι ιδιωτικά προστατεύουν αυτά τα ψέματα να μην τα μάθει ο κόσμος. Αλλά να μαθαίνουν πράγματα τα οποία είναι εναντίον της Αμερικής, όπως ο Ρούμπιο. Δηλαδή θα πάνε να δουν το Ρούμπιο, εγώ θα τον ειδοποιήσω το βράδυ. Θα πω, τι είναι αυτή η κεπαδρία χαζή. Και την Κίμπερλι. Τώρα κάνουν επιθέσεις στην Κίμπερλι, δεξιά-αριστερά. Τώρα τι θέλουμε, είναι λέει μπλατζού, μπλατζού. Όλοι τη βρίσκουν τη γυναίκα. Έτσι είναι, ρε παιδιά, τι να σας πω. Έτσι δεν είναι, Θωμά.
1: Κοίτα να δεις, είναι παράδοση ελληνική. Όποιος ήταν ηγέτης και πολέμησε για την Ελλάδα και έκανε κάτι για την Ελλάδα, είτε τον σκοτώσανε είτε τον στείλανε εξορία. Αυτό είναι η ιστορία μας, να μην κρυβόμαστε πίσω από τα δάχτυλά μας.
0: Ναι.
1: Τον Καποδίστρια τον σκοτώσανε σαν σκυλί.
0: Ναι, ναι.
1: Γιατί?
0: Ναι.
1: Διότι λέει ήθελε να βάλει Τέξας στους γεωκτήμονες και αυτοί που τον σκότωσαν ήθελαν να διατηρήσουν το τουρκικό σύστημα
0: στην Ελλάδα
1: για να συνεχιστεί και με την Ελλάδα, και επειδή ο Καποδίστρας ήθελε να κάνει αναδιάστρωση της γης, να την μοιράσει στους Έλληνες, τον σκότωσαν σαν σκυλί. Και δεν είναι μόνο αυτό, είναι άλλοι οι οποίοι πολέμησαν. Ο Οδυσσέας Ανδρούτσος τον πετάξανε πάνω από τον πύργο που ήταν φυλακή κάτω και είπανε ότι δήθεν αυτοκτόνησε ή ότι έπεσε, πήγαινε να... Ξέχασε τα αυτά, δεν είναι θέμα. Εκείνο που είναι σίγουρο και δεν μπορούν να το αρνηθούν αυτό, είναι ότι εάν ο Μητσοτάκης ή ο Δένδιας τολμήσουν πράγματι να ακολουθήσουν τις συμβουλές του Αμερικανού αξιωματούχου, να δοθούν στην Τουρκία τα F-35 και συμφωνήσουν, τότε η δημοκρατία στην Ελλάδα θα πέσει μέσα 24 ώρες.
0: Δεν γίνεται, Θωμά, αυτό είναι αρλούμπα. Η μαντά σου είναι πολύ πολύ πολύ πολύ πολύ πολύ ενημερωμένη, περισσότερο και από μένα είναι.
1: Συμφωνώ.
0: Διότι η μαντά σου δεν είναι μια απλή γυναίκα που την έχω σχεδιάσει εγώ και την έχω δίπλα μου και κάθεται και ό,τι σπούδα θα πει εδώ. Της λέω σκέψου και είδατε τι είπε. Αποκλείεται, αυτό είναι ψέμα. Αποκλείεται, δεν γίνεται αυτό ποτέ. Ούτε από την κυβέρνηση, μα ούτε και από την ουδία. Έτσι. Να πάμε στα τηλέφωνα, έχω στους ακροατές. Λέγεται, παρακαλώ.
2: Θέλω να ρωτήσω τον κύριο Σάρα για τις εκλογές τώρα του Νοεμβρίου.
0: Ναι.
2: Τι πιστεύει?
1: Κοιτάξτε να δείτε, δεν κάνω black magic, ούτε ρίχνω χαρτιά για να δω τι θα γίνει. Εκείνο που δείχνουν τα μέχρι σήμερα στοιχεία από τις διάφορες ενέργειες που γίνονται, τις δημοσκοπήσεις, οι δημοκρατικοί έχουν μια προτεραιότητα. Δεν πιστεύω ότι θα είναι μεγάλη, αλλά οπωσδήποτε αυτό το πράγμα θα δείξει ότι θα πέσει. Οι εκλογές αυτές θα είναι υπέρ των δημοκρατικών. Δεν ξέρω κατά πόσο θα έχει τη δυνατότητα η κυβέρνηση Τραμπ να ελέγξει αυτά τα πράγματα την τελευταία ώρα. Αν δεν τα ελέγξει, τότε θα έχουμε ένα κογκρέσο το οποίο θα είναι στην πλειονότητα η δημοκρατική και θα είναι επικίνδυνη η όλη κατάσταση για την κυβέρνηση Τραμπ για τα επόμενα 2 χρόνια και ενδέχεται και η γερουσία να χάσει 1-2 γερουσιαστές στους δημοκρατικούς. Οπότε εάν οι δημοκρατικοί πάρουν γερουσία και κογκρέσο, τότε ο Τραμπ είναι σε μεγάλη, μεγάλη φασαρία.
0: Ναι, ναι, αυτό είναι σωστό. Αλλά δεν πιστεύω, γιατί εγώ πήγα προχτές εδώ στα παιδιά που είχαμε δει και τη κινηματογραφική ταινία, και αυτή είναι πολύ, ξέρεις, φιλοέλληνες. Που άμα σου πω, μόνο στην Ελλάδα τα βλέπεις αυτά όταν ήμουν πιτσιρικάς. Θυμάσαι που πετάγανε, άμα έτρεγα μια ταινία της ΜΑΠΑ στην Ελλάδα, ρίχνανε γιαούρτια, μπανάνες, πασατέμπο, με αυγά στην οθόνη. Έτσι κάνανε προτές εδώ και ένα μήνα, με καλέσανε και τρελάθηκα και λέω, μου θύμισε τα παιδικά μου χρόνια και λέω, κοίταξε ρε, αυτή εδώ πέρα είναι τραπική. Όλοι του Τραμπ ήταν αυτοί. Μεξικανοί, Κουβανέζοι, βρίσιμο. Ήρθε η αστυνομία και μας έβγαλε έξω. Δεν έκανε να αρέσει κανέναν. Μας έβγαλε έξω από τον κινηματογράφο και έκλεισε ο κινηματογράφος. Στη Μισοσιά η ταινία έπαιξε του Οδυσσέα. Γιατί τα ψέματα, τα ασύστολα ψέματα που παρουσίαζε αυτή η ταινία δεν περιγραφότανε και δεν ήταν Έλληνες αυτοί. Ήτανε Αμερικανοί πολίτες. Και αυτά τα παιδιά έχουν μεγαλώσει στο σχολείο τους στα πανεπιστήμια. Όταν περπατάς στο Hillsborough Community Center, το κολέγιο, ή όταν πας στο University of South Florida και σε άλλα πανεπιστήμια στην Αμερική, η Θωμά, και στο Καναδά τα έχουν δει αυτά. Θυμάσαι, υπάρχει το York University και έκανα εκπομπές εκεί πέρα, στο Τορόντο του Καναδά. Όταν πας μέσα σε αυτά τα πανεπιστήμια, ο Θεός που πιστεύουν, ξέρετε ποιος είναι? Ο Σοκράτης, ο Πλάτωνας.
1: Α, μπράβο.
0: Όλοι αυτοί οι άνθρωποι έχουν την Ελλάδα σαν το κράτος της σοφίας και της επιστήμης. Πας στην Άσα και όταν πρωτομείς μέσα, τι έχουνε? Την Ελλάδα. Και εμείς οι ίδιοι Έλληνες σαμποτάρουμε την επιστήμη μας, την ιστορία μας, την ιατρική επιστήμη,
1: τον πολιτισμό μας.
0: Κοίταξε εδώ, πας εδώ και οδηγάς στη highway, βλέπεις μια μεγάλη επιγραφή με φώτα ανίο και να λέει Visit our pediatric clinic. Pediatric clinic. Προσέξτε, Θωμά, pediatric clinic. Δηλαδή την παιτριαδική κλινική στα ελληνικά. Δεν λέει έλα φέρε το παιδί στο kids on our clinic. Έχουνε δηλαδή όλες τις λέξεις στην ιατρική επιστήμη και στα νοσοκομεία μέσα είναι όλες ελληνικές λέξεις.
1: Έτσι.
0: Έτσι είναι. Και εμείς θα πρέπει να είμαστε όλοι, και εγώ βγάζω το καπέλο μου σε αυτούς τους επιστήμονες και βλέπω τα ελληνικά πανεπιστήμια να έχουν σοσιαλιστές, λίμπρας και αυτά, κομμουνιστικές σημαίες, φυριά και δρεπάνια, έξι και βρωμόλογα πάνω στα πανεπιστήμια και στα ωραία κτίρια που έχει η Ελλάδα. Και πας στην Ισπανία, πας στην Ευρώπη, στην Αμερική, Καναδά, και τα πανεπιστήμια είναι όλα καθαρά και ωραία και το μόνο που εξυπηρετούν την Ελλάδα μας. Μιλάνε τα καλύτερα πράγματα για την Ελλάδα. Τι να σας πω.
1: Έτσι.
0: Έτσι. Εδώ, εδώ τώρα μου λένε αυτό, Θωμά. Μου γράφουν το τέξι εδώ στο YouTube, έχει πάρει φωτιά δηλαδή, κουβεντιάζεις πάρα πολύ μεγάλη φωτιά, είναι τόσο πολλά τα message, και λένε στο Μάνο το φίλο μας, ρε Μάνο, γιατί αυτός μου είπε ότι ο Ρούμπιο θα πει αυτά τα πράγματα, λέει ποια κανάλια βλέπεις, ποια κανάλια, λέει είναι κάποια κανάλια, είναι κάποιες εκπομπές που βγαίνουν και όλοι αυτοί είναι κομμουνιστές, προσέξτε, κάνουν προπαγάνδα, κομμουνιστική προπαγάνδα. Με τον τρόπο τους. Δηλαδή θα σου πει είμαι κομμουνιστής, αλλά θα σου πει ότι ο Ρούμπιο έρχεται στην Ελλάδα για να φέρει την Τουρκία κάτω από τον Παρθενώνα. Με αυτά τα οποία λέτε. Yeah. Δηλαδή έρχεται ο Ρούμπιο στην Ελλάδα για να δώσει τα F-35 να κάνει επίθεση που λέει ο Ερντογάν θα έρθω διανυχτός και θα σας τα διαλύσω όλα. Μα είμαστε στα καλά μας. Άλλο τι λέει ο Τραμπ για τον δουλέψει ο Τραμπ εκεί πέρα και του λέει ο καλύτερος είσαι έτσι. Όταν βγήκε στις εκλογές του, είδατε τι είπανε. Αυτός του λέει το ήθελα, θυμάστε το καβάλι το βίντεο. Του λέει ο Τραμπ του Ερντογάν, εσύ ξέρεις λέει πως να κλέβεις τις εκλογές.
1: Μπράβο.
0: Είσαι experience. Είσαι ο πατεώνας ο άνθρωπος. Και νομίζω ότι θα δώσει η Αμερική, εφόσον ο ίδιος ο Ρούμπιο και ο Τραμπ ψηφίσανε εναντίον της Τουρκίας εδώ και 10 χρόνια πίσω, την πρώτη τετραετία, να μην πάρει η Τουρκία τα F-35. Πολύ απλό. Ατσό. Τι να πεις. Λοιπόν, παρακάτω λέει προπαγάνδα, είναι προπαγάνδα. Το ΟΠΕΝ λέει και το ΜΕΓΑ αριστερά, το Open λέει και το Mega λέει αριστερά κανάλια είναι και όλο προπαγάνδα εναντίον της Αμερικής κάνουν. Ρε μπράβο. Ευαγγελάτε, δεν μου τα λες καλά. Και είμαστε και συγγενείς ο Νικολάκης. Νικό, δεν μου τα λες καλά. Μια φορά με βάλανε εκεί πέρα και τσακώθηκα μαζί του στον αέρα. Ακούς, ακούς yeah. Δηλαδή, ένα βράδυ με πήραν τότε με το τυφώνα εδώ. Και τους λέω, εσείς δεν έχετε δει κανένα τυφώνα. Εγώ από μικρό παιδί μια ζωή κολυμπάω με τον τυφώνα. Πηγαίναμε στο γρήγορο εμείς τα κατοικήματα. Ευγαίνανε και τα δελφίνια έξω. Στην αμμουδιά. και μας φώναζε η αστυνομία μέσα από τις Κωσυρίφες, έλεγε και σε μέσα ότι φέρε και τους φίλους σας από την Αγία Τριάδα, ελάτε και από το αποσμής, το θυμόσαστε αυτό. Και πηγαίναμε και πιάναμε τα δελφίνια και τα ρίχναμε πάλι στο νερό. Και τα πηγαίναμε κόλλα για Μπάρμα Ρουνάιτ. Τα κάναμε αυτά. Αυτά τα κάναμε.
1: Μα θυμάμαι που ερχόμουν.
0: Ήσουν εκεί.
1: Και πήγαινα στις 5 η ώρα το πρωί στη θάλασσα και κολυμπούσαμε τα δελφίνια.
0: Ναι.
1: γύρω-γύρω από μένα, α πούμε. Δύο-τρία
0: δελφινάκια. Ρε Θωμά, αυτά είναι γεγονότα τα οποία έχουν συμβεί σε μένα και έχουν βοηθήσει στρατιώτες. Λυκό σκυλί εκεί πέρα στη θάλασσα μέσα να βοηθήσουν τα αδελφοί να μην ψοφήσουν στις ακροθαλασσές μας. Και αυτό που θα θέλω να πω είναι ότι πραγματικά εδώ τώρα αυτό το οποίο συμβαίνει με τα κανάλια της Ελλάδος αριστερεύουν. Γιατί τόσο πολύ αυτό το μίσος εναντίον της Αμερικής. Προωθούν τους κομμουνιστές, προωθούν τους λίμπερας, προωθούν οτιδήποτε έχει να κάνει, γιατί πληρώνονται από την κυβέρνηση, πληρώνουν τόσα εκατομμύρια, πληρώνονται για να διατηρηθούν στον αέρα. Εγώ μίλαγα τότε με τον Ευαγγελάτο, όχι τον Ευαγγελάτο, μίλαγα με μια κοπέρα πρωινό, με πήραν τηλέφωνο, αυτοί με πήραν, ούτε με πληρώσανε. Ψαμπέ πήγα εγώ, έτσι πάντα στο δωρεάν πήγαινα. Και τους είπα την αλήθεια. Για ποια κλιματική αλλαγή κουβεντιάζεται. Είσαι τρελός, λέω. Πού το... Και του λέω, είχα ένα καθηγητή και μίλαγε. Λέω, αυτός ο καθηγητής είναι πραγματικά καθηγητής. Εάν ήταν συμφρόνη, θα είχε φάει πολλές μάπες στα πανεπιστήμια μέσα να μιλάει έτσι για την κλιματική αλλαγή. Δεν υπάρχει καμιά κλιματική αλλαγή. Εδώ και 100 χρόνια, λέω, επέρασε στο τάπος φύς αυτός ο τυφώνας. Ίδιος τυφώνας ήταν. Το χωριό δεν έπαθε τίποτα, ανέβηκε η θάλασσα λιγάκι μέχρι τη μέση των μαγαζιών και έφυγε μετά από μερικές ώρες. Αυτό δεν νοείται ότι αυτό είναι κλιματική αλλαγή. Με το παραμύθι και το μύθο που έχετε βγάλει εκεί τις κλιματικές αλλαγές, έχετε σαρώσει τον κόσμο τα ψέματα. Και εκεί πήρε άλλη φόρα, έχει βρίσιμο, φωνέ, κακό. Εντάξει, κύριε Καταπό, μπλα μπλα μπλα. Με κλείσανε. Τι να πει. Anyway. 727-725-5555 τα τηλέφωνα μα. Λέει, ποιο. Μου γράφουν πολλά εδώ πέρα. Ποιο όνομα καναλιού αυτού που λε. Δεν λέει απαντάνε ποια κανάλια είναι αυτά τα οποία στο chat που μου γράφουν εδώ πέρα. Εντάξει, ο καθένα λέει τα δικά του. Οι ακροατέ. Γράφουν συνεχώς εδώ πάρα πολλά τέξη. Εντάξει. Απλώς λέει εγώ συμφωνώ, θα έπρεπε η Ελλάδα να έχει σοβαρούς πολιτικούς. Και εγώ αυτό συμφωνώ, θα έπρεπε η Ελλάδα να έχει σοβαρούς πολιτικούς. Αλλά όλοι του που τρέχουν πάνε για τι πράγμα. Γιατί μάζα και χάψα. Δεν τους ενδιαφέρει. Και ρωτάω τώρα αυτοί οι βουλευτές που πάνε, παίρνουν 5.000 το λιγότερο το μήνα, σε μισθό γύρω. Ο απλός πελάτης, ο απλός εργάτης, ένας απλός εργάτης που έχει παιδιά και οικογένεια να μεγαλώσει, παίρνει 800 γύρω το μήνα. Τα τσιγάρο του κάνουν 400. Τι να πρωτοφάει ο άνθρωπος, πού να πάει. Η βενζίνη ακριβή, τα πάντα ακριβά. Έτσι δεν είναι θαμά. Τι άμεση. Τι
1: έτσι είναι. Είναι ορισμένο και το κακό με την ελληνική πολιτική είναι ότι ο βουλευτής δεν είναι υποχρεωμένος να παρακολουθεί καθημερινά τις εργασίες του κοινοβουλίου. Γι' αυτό βλέπεις το κοινοβούλιο συνεδριάζει και υπάρχουν μόνο 10 άτομα μέσα. Οι υπόλοιποι είναι στις δουλειές τους. Εάν είσαι δικηγόρος, μπορείς παράλληλα να είσαι βουλευτής και να κάνεις δικηγορία. Αν είσαι γιατρός, μπορείς παράλληλα να είσαι βουλευτής και να κάνεις ιατρική. Παίρνεις λεφτά από την ιατρική, αλλά παίρνεις και τα 5.000, τα 6.000 το μήνα, ναι, την αποζημίωση την βουλευτική, χωρίς να πατήσεις τη Βουλή. Πηγαίνεις μια μέρα το μήνα και πληρώνεις 6.000. Αυτά είναι απαράδεκτα. Αυτοί που δημιούργησαν το σύνταγμα, αυτούς τους κανονισμούς, ήταν άσχετοι.
0: Ναι.
1: Διότι εφόσον, κύριε, σε πληρώνω 6.000 στον Καναδά, ένας βουλευτής στο Οντέριο πληρώνεται 165.000,
0: ναι,
1: το χρόνο. Αλλά 8 μήνες τον χρόνο είναι υποχρεωμένος καθημερινά να παρακολουθεί 5 μέρες την εβδομάδα να παρακολουθεί το κοινοβούλιο. κάτι που στην Ελλάδα δεν γίνεται.
0: Μάλιστα. Πάμε σαν τηλέφωνο αυτό, θα να πάρει ένα στο Θωμά. Παρακαλώ, λέγεται.
2: Ναι, καλησπέρα, Θωμά.
0: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
2: Ο Παπαδόπουλος έκανε ένα μεγάλο σφάλμα. Και μάλιστα όλους στον υπόδρομο, στο Πάγυρο, όλους τους πολιτικούς. Και τους είπε πού θέλετε να πάτε. Έτσι μεγάλο όρος να ζητήσει εσύ κομμουνιστής, πήγε στη Ρωσία. Αλλά δεν τους πήγε, δεν το έκανε αυτό. Τους άφησε να πάνε όπου θέλουν. Αυτό ήταν το μεγαλύτερο σφάλμα που έκανε. Έπρεπε να τους βάλει όλους φυλακή και να τους είσαι στο συμβόλαιο στη Βηρία. Θα δεις.
0: Ναι.
2: Είναι ανθρώποι. Αλλά δεν το έκανε ο Παπαδόπουλος, ήταν καλός.
0: Αυτός έκανε δικτατορία με το σταυρό στο χέρι.
2: Ακριβώς, ακριβώς.
0: Γι' αυτό.
2: Δεν μάθησε, για δικτατορία δεν μάθησε μύθι. Που λέμε ελληνικά. Η λαϊκή.
1: Α, μπράβο.
2: Γιατί ήμουν στα πράγματα και ξέρω.
0: Ωραία. Καλό βράδυ. 727-725-5555 έχουμε περίπου 6-7 λεπτά για να κλείσουμε την εκπομπή. Ο Χρήστος Στόιος, γεια σου Χρήστος, μεγάλη και τρανέ. Τι μου λέει, δηλαδή, Άγγελε, μόνο εσύ λες την αλήθεια, οι άλλοι λένε μόνο ψέματα. Εγώ δεν θα το συγκρίνω αυτό, ούτε θα το πω τι κάνει ο καθένας. Εσείς βγάλτε τα συμπεράσματά σας από τον καθένα ο οποίος παρουσιάζει κάποια εκπομπή και μιλάει. Κανείς τα συμφέροντά του πια είναι. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, τι να σας πω, παιδιά, δεν μπορώ να πω τώρα τι κάνει το κάθε κανάλι και ποια προπαγάνδα θα φέρει στην Ελλάδα. Ένα πράγμα ξέρω να πω. Εάν είχαμε πραγματικά Έλληνες πατριώτες στην Ελλάδα, σήμερα δεν θα υπήρχαν οι διαδηλώσεις οι οποίες γίνονται και καίνε την Ελλάδα για την Παλαιστίνη, για το Ιράν, για το Ιράκ, για τους Αφγανιστανούς, για τον ένα και τον άλλο, για τη Ρωσία κτλ. Κτλ. Όταν όμως θα βγούνε εσείς οι Έλληνες να υποστηρίξετε την Ελλάδα, μπορεί να μου απαντήσει κανένας, γιατί δεν βγαίνετε στο πεζοδρόμιο να υποστηρίξετε το σπίτι σας, την οικογένειά σας, τη γυναίκα σας, τα παιδιά σας. Και δεν βγαίνετε να κάνετε κάτι. Αν είναι όμως να υποστηρίξετε κάποιον ξένο και κάποιον που ήρθε σε εισβολία στην Ελλάδα από την Τουρκία, πέφτει το όλοι με τα μούτρα. Έτσι δεν είναι, Θωμά? Δεν τα βλέπεις αυτά. Κάνουν, δηλαδή κουβεντιάζουν για τρελά πράγματα. Για τρελά πράγματα.
1: Θα ήθελα να πω σε αυτόν τον φίλο ότι η αρετή δεν μονοπολείται ούτε από τον Άγγελο, ούτε από τον Σάρα, ούτε από τον Μητσοτάκη. Η αρετή είναι κοινό αγαθό, το έχουν όλοι οι άνθρωποι. Εκείνο που διαφέρει μεταξύ μας είναι ότι ορισμένοι από μας ενθουσιάζονται με μία περίπτωση και κολλάνε πάνω σε αυτήν και δεν βλέπουν ότι τα πράγματα πάνε στραβά. Να του δώσω ένα παράδειγμα. Ενώ έχουν μία κυβέρνηση η οποία τους πήρε από χρεωμένο κράτος και σήμερα τους έφερε πρώτο κράτος της Ευρώπης στην διοίκηση, στην διαχείριση των κοινών, στα χρήματα παντού, βοηθάει, κάνει ό,τι μπορεί και όσο μπορεί, όλοι μιλάνε για το Πασόκ, για το Κουκουέ, για την ελληνική λύση, σε χίλια κόμματα. Για όνομα του Θεού, έχετε ένα κράτος, έχετε μία κυβέρνηση η οποία για πρώτη φορά ανέβασε την Ελλάδα στο επίπεδο της Ευρώπης. Έγινε η ψωροκόστενα που λέγαμε όταν ήμουν μαθητής στο γυμνάσιο. Η ψωροκόστενα, η παλαιά, σήμερα έγινε μια χώρα ιδανική, ευρωπαϊκή. Η Ευρώπη παρακολουθεί αυτό που κάνει η Ελλάδα. Και εσείς κάθεστε και ψηφίζετε 12 κόμματα για τη Βουλή. Ο Θεός να σας βοηθήσει.
0: Για να πάμε ξανά τηλέφωνο, ακούσω και τους ακροατές. Λέγεται, παρακαλώ.
2: Έλα, Άγγελε.
0: Ναι, σε ακούω.
2: Γιατί δεν πάτε στην ιστορία, ρε Άγγελε? Ποιοι έχουν πάρει την Ελλάδα? Οι Έλληνες δεν την έχουν την Ελλάδα. Μ' ακούς?
0: Σε ακούω.
1: Ναι, ναι.
2: Αυτοί που είναι στρατηγοί, είναι μέσα στην κυβέρνηση, δεν είναι Έλληνες.
0: Τι είναι τώρα. Η Τσίπρα
2: οικογένεια δεν είναι Έλληνες. Η Τσίπρα οικογένεια δεν είναι Έλληνες. Όλοι αυτοί οι βουλευτές, αφού ο Γιώργος Παπανδρέου το είπε, άμα ψάξετε λέει ποιοι είναι μέσα στην κυβέρνηση, είναι όλοι Εβραίοι. Έχουν πιει όλο το αίμα των Ελλήνων, δεν τα βλέπεις. Δεόδια, δεόδια. Δεν τους πληρώνουν, σκλέβουν τα λεφτά, τα πάνε στην Κωνσταρίκα, τα πάνε στον Πάναμα, τα πάνε στην Αργεντίνα, όλα τα λεφτά. Για το όνομα του Θεού.
0: Λοιπόν, πέρα κλείσω την εκπομπή, καλό βράδυ. Ο Γιώργος Γιατουρίδης μου έγραψε, Θωμά, και δεν μπορεί να βγει στη γραμμή, διότι είναι στη θάλασσα και κάνει μπαλάκια με τα, όπως έκανες εσύ παλιά, με τα αδελφίνια.
1: Θέλω να κάνει και μία βουτιά για μας.
0: Με τα αδελφίνια, λοιπόν. Ακούει και ότι αν πραγματικά είναι αλήθεια ότι ο Ρούμπιο είναι υπέρ της Τουρκίας και λέει να τα πει αυτά, αλλά είναι υπέρ του Ισραήλ. Αυτό το οποίο στηρίζω και εγώ. Ότι είμαστε αυτή τη στιγμή.
1: Όλοι το λέμε.
0: Εμείς είμαστε τώρα. Ποιος είναι αυτός ο οποίος σήμερα βοηθάει την Ελλάδα? Το Ισραήλ.
1: Σύμφωνοι.
0: Μας δίνεται μια ευκαιρία που αυτό στα Ηνωμένα Έθνη, ο Νατιάχου, ξεφτύλιζε την Τουρκία τόσο πολύ τον Ερντογάν, που του λέει: μα εσύ μιλάς. Γι' αυτό όλοι οι μουσουλμάνοι μέσα από την αίθουσα των Ηνωμένων Εθνών να σηκωθήκανε και γυρίζει ο πρόεδρος του Ισραήλ και τους λέει: παιδιά, καθαρίσετε. Μήπως ξεχάστηκε κανένας και θέλει να φύγει, για να μην με διακόψει όταν μιλάω. Έτσι τους είπε. Αλλά φύγανε πολλοί. Πόσο? 100-200 κράτη φύγανε από εκεί μέσα. Τα οποία ήταν όλα μουσουλμανικά κράτη. Γι' αυτό, αγαπητοί φίλοι, δεν βλέπεις τα Ηνωμένα Έθνη να δίνουν μια σωστή απάντηση και μια λύση στα 52 ολόκληρα χρόνια που η Τουρκία έχει υπό τη δική της κατοχή το μισό νησί της Κύπρου. Έχουμε μισό λεπτό να κλείσω την εκπομπή σήμερα. Λέγεται, παρακαλώ.
2: Ο Ρούμπιο πάει στην Ελλάδα με την Αμερικάνικη σημεία και το πρωτόκολλο η Ελλάδα να γίνει State της Αμερικής. Αυτό να πάρετε χαμπάρι. Γεια σου, κύριε Σάρα.
1: Γεια σου.
2: Αυτά τα γεγονότα. Όλα τα άλλα είναι παραμύθια.
0: Έγινε κριτική, θα τα πούμε αύριο. Γεια χαρά. Λοιπόν, Θωμά, πρέπει να σε καληνυχτήσω. Να έχεις καλό βράδυ και να τα πούμε πάλι.
1: Ευχαριστώ για την ευκαιρία. Καληνύχτα σε σένα, καληνύχτα στο ακροατήριο και ευχαριστώ όλους αυτούς που πήραν μέρος στην εκπομπή.
0: Ωραία, γεια χαρά. Κυρίες και κύριοι, ήταν σήμερα στην εκπομπή μας ο Θωμάς Σάρας. Έτσι θα τρέχουμε και πάλι σύντομα εδώ στην εκπομπή Ελεύθερη Γνώμη με τον Άγγελο Αγγελάτο. Σε αυτό σημείο... Ναι, παρακαλώ, λέγεται.
3: Ναι, κύριε Αγγελάτο.
0: Έλα, ναι, καλησπέρα.
3: Γεια σας. Διαφωνώ κάθετα με τον κύριο από τον Καναδά, όπως λέγεται.
0: Ο Θωμάς, ναι.
3: Ναι, υποστηρίζει την κυβέρνηση της Ελλάδας, τον κύριο Μητσοτάκη.
0: Ναι.
3: Δηλαδή, δεν μπορώ να το καταλάβω τι θετικό βλέπει και τον υποστηρίζει.
0: Τι
3: το χρέος της Ελλάδας με το Μητσοτάκη αυξήθηκε.
0: Λίμπερος.
3: Αυξήθηκε. Λίμπερος και να το ξέρετε. Όλα τα ελληνικά κανάλια είναι κατά της Αμερικής, κατά του Τραμπ.
0: Ναι,
3: αλλά ξέρω. Όχι κατά του Μπάιντεν.
0: Ναι. Πρέπει να σε κλείσω. Καλό βράδυ. Θα τα πούμε αύριο. Να μην πάρεις αύριο τρόπο να τα πεις αυτά πιο πολύ χρόνο. Πρέπει να κλείσουμε την εκπομπή μας. Πάμε με ωραία black and white, ας πούμε, μαύρη ταινία τώρα στο ελληνικό μας το κανάλι που εκπέμπει 24 ώρες στο 24ωρο. Την αγάπη μου από την ηλιόλουστη και ζεστή Φλόριδα των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Γεια σας, αγαπητοί φίλοι, και να περνάτε καλά.

0: βρέχει στη φτωχογειτονιά μας.
1: This is WPSO 1500 in New Paltrowitz and WXYB 5020 in India Rockbridge.

0: Κόντος Foods, γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Κόντος Foods ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Κόντος Foods, ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Κόντος, το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Κόντος, τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Κόντος θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στη τσέπη σου. Κόντος, παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Κόντος Foods, για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
1: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος, ιδρυτής της Κόντος Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
0: Κόντος Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482. Θα τα βρείτε και σε όλα τα ρέστοραντ εντύπω σε όλη την Αμερική. Μην δυσμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Κόντος Food σε όλα τα ρέστοραντ εντύπω σε όλη την Αμερική.

0: πίσω.
1: Γεια σας, I'm Dr. Maria Lourdes. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω το δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
2: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Dr. Maria Lourdes, επιραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική High Sea Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχετε όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτης, λάυκομα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και ανδρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, East Dunedin. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.

Κόντος Ρούφινγκ. Η εταιρεία που για πάρα πολλές δεκαετίες είναι στην εξυπηρέτηση της ομογένειας. Εάν έχετε πρόβλημα με τη σκεπή του σπιτιού σας, του εστιατορίου σας ή του καταστήματός σας, τότε τηλεφωνήστε εις τον Βασίλη Κόντο στον αριθμό τηλεφώνου 727 Area Code 938-6900. Επαναλαμβάνω, 727-938-6900. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Κόντος Ρούφινγκ. Στάζει η σκεπή σας? Τότε μην περιμένετε το Hurricane Season. Τηλεφωνήστε τώρα στο 938-6900. Τοποθετεί και καινούργιες σκεπές. Επισκευάζει και διορθώνει τα πάντα. Τηλεφωνήστε τώρα στον Βασίλη Κόντο στο 938-6900. Κόντος Ρούφινγκ. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Για πάρα πολλές δεκαετίες στην υπηρεσία του ελληνισμού.

0: Largo Glass, 1765 Clearwater Largo Road, στο Clearwater. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίας, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Clearwater Largo Road, Unit 1, μισό κλείδο. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Clearwater Largo Road, μισό κλείδο.
1: Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γευματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα, που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor.

0: Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου σας καλεί 13, 14 και 15 Νοεμβρίου στο μεγάλο τριήμερο Ελληνοαμερικανικό Φεστιβάλ. Για τη δική σας διασκέδαση και χορούς σας παρουσιάζει την ορχήστρα Τα Κέφια. Τα Κέφια με την πριόσα τραγουδίστρια Χαρούλα, μπουζούκι από τον Τάσο Αξιώτη και μαζί τη ο το αγαπημένο σας μαέστρος Μπάμπης Λαμπίδας. Χορούς και διασκέδαση από το λογογραφικό συγκρότημα Το Χορευτικό του Αγίου Γεωργίου. Art and Crafts, παιδικά παιχνίδια και τσίρκο για όλους. Αρνάκι της σούβλας και ψητά, ελληνικές σαλάτες, γλυκίσματα, επίσης σουβενίρς και πολλή διασκέδαση. Σημειώστε τις ημερομηνίες 13, 14 και 15 Νοεμβρίου στο τριήμερο Ελληνοαμερικανικό Φέστιβαλ του Αγίου Γεωργίου. Ελάτε οικογενειακός, είσοδος δωρεάν. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε στην πρόεδρο του Αγίου Γεωργίου Ρούλο Παπαπάνος στο 727-868-5911 ή ελάτε κατευθείαν στο 9426 Little Road, Newport Beach. Μη χάσει κανείς από εσάς το ετήσιο φέστιβαλ του Αγίου Γεωργίου.
1: Φωνή των Ελλήνων. Η πραγματική φωνή του Έλληνα. Η δική σας φωνή.
0: Ελάτε κάθε Παρασκευή βράδυ στο Αχέπα Dinner. Ώρα 5:30. Σερβίρουνε κάθε Παρασκευή ψάρι με σκορδαλιά και κάθε τόσο και αλλαγή και specials. Full bar service, γλυκίσματα και καλή παρέα. Λάτε με τους φίλους σας και όλοι οι Αχέπανς στο Αχέπα, 20 West Tarpon Avenue στο Κάπο Σπρίτς. Μην ξεχνάτε, κάθε Παρασκευή βράδυ ελληνική κουζίνα και ελληνική σκορδαλιά με ψάρι και χόρτα και πολλά άλλα. Σας περιμένουμε κάθε Παρασκευή στο 20 West Tarpon Avenue, Κάπο Σπρίτς. Αχέπα Φάγωνα. Σας περιμένουμε. Ελληνικό φαρμακείο Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Tapo Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένη φαρμακοποίη. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδερφός της Steve Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Tapo Springs. Και πάρει τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Tapo Springs.

0: The Greeks, ελληνική ταβέρνα. The Greeks, ελληνική βραδιά. Το Σάββατο 31 Οκτωβρίου. Με τους τραγουδιστές Χρήστος Πέρας από τη Νέα Υόρκη, την Κατερίνα Παπαδοπούλου από την Ελλάδα και την Ιβριόζα τραγουδίστρια Κωνσταντίνα. Φανταστικό καλλιτεχνικό πρόγραμμα με πολύ γλέντι, χορό και κέφι. Επίσης τώρα στο μπουζούκι ο Σίμος Νικολόπουλος και στο όργανο από τον μαέστρο Βαγγέλη Μπακατούρα. Καλό φαγητό και δωρεάν είσοδος. No problem charge. Το Σάββατο 31 Οκτωβρίου σας περιμένουμε στις 7 η ώρα το βράδυ και μετά στους Greeks Taverna στη διεύθυνση 128 North Pinellas Avenue στο Τάπος Φρύνης. Τραπεζάκια έξω και καλές παρέες. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-626-4891. The Greeks, ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως αργά το βράδυ. Ο καλοφαγάς προτιμά πάντα το Greeks Taverna. Καλό φαγητό και καλή παρέα. Τώρα και μπουζούκια, σας περιμένουμε στους Greeks. Όλοι προτιμούν το Holiday και το Tapos Prince, The Greeks Taverna.
1: Injured in a work-related or a car accident, you may need experienced chiropractic care. The Chiropractic Center of Dr. John Huey will give you a complete evaluation and treatment immediately. The Chiropractic Center offers gentle treatment as well as full physiotherapy and massage therapy. Most insurances are accepted and Medicare assignment is also accepted. The Chiropractic Center of Dr. John Huey is open daily at 400 East Tarpon Avenue in Tarpon Springs. Call today at 934-0844. Gentle relief from pain is possible. Call the professionals today.
0: Κατερίνα Σταβέρνα και Γκρίρ, 619 North Pinellas Avenue, Tarpon Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες. Με κοιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα, special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine. Katerina Stavernas and Grill. 619 North Pinellas Avenue, Tapos Springs.
2: Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γευματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδερφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα, που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety

0: Το πολιτιστικό κέντρο Προμηθέα σας καλεί κάθε τρίτη βράδυ στις ελληνικές βραδιές του. Καλό φαγητό και χορούς. Ζωντανή ορχήστρα του Προμηθέα. Μπουζούκι και τραγούδι από το Λεωνίδα Ζαφύρη. Στο βιολί ο Λεωνίδας Τσαντήρης, πλήθρα Ιησού Τσαντήρης, μπουζούκι και τραγούδι από τον Πίτρε Λαμπρόπουλο. Και επάντα έξτρα τραγουδιστές. Γλεντζέδικη ατμόσφαιρα, φιλικό περιβάλλον, καλό φαγητό. Τηλεφωνήστε στην πρόεδρο του Προμηθέα, Εύφη Βασιλείου, στο 727-692-6565. Προμηθέας. Ελληνικές βραδιές. Και εκεί που συναντιούνται όλοι οι Έλληνες. 123 Orange Street, Ισοτά Αποστόλους. Σας περιμένουμε κάθε τρίτη βράδυ. Gondolier Pizzeria, 674 Golf View Boulevard, στο Gregory Beach και με τηλέφωνο 727-441-3353. Ένα εστιατόριο φημισμένο για την καλή κουζίνα του, την φιλοξενία και το φιλικό περιβάλλον του. Ποικιλία από πολλές πίτσες, μακαρονάδες, σουβλάκια και γύρω, ελληνικές σαλάτες, λαζάνια και ιταλικά φαγητά. Σερβίρει και πρωινό κάθε μέρα από τις 8 το πρωί. Είναι πάντα πρόθυμοι να σας σερβίρουν τα σπεσιαλιτέ τους. Gondolier Pizzeria. Ανοιχτό από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Πρωινό, μεσημβρινό και βραδινό φαγητό. Gondolier Pizzeria. Το εστιατόριο που προτιμείται από όλους τους Έλληνες και Αμερικανούς στο Gregory Beach. 674 Golf View Boulevard στο Gregory Beach. Και πάλι τηλέφωνο 727-441-3353. Μην δυσμονείτε, εκτελεί και μεταφορές πίτσες σε περιορισμένη περιοχή στο Gregory Beach. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-441-3353. Gondolier Pizzeria στο Gregory Beach.
1: Έτσι το κάνουμε εδώ. Φροντίζουμε αυτό να είναι. Ρε παιδιά, καλά λέει ο Αρίστος.
2: Ο Αρίστος, άρα ποιά θα κάνει ένα πλάνο λίγο πιο...
1: Λοιπόν,
2: πάμε, πάμε, με το όνομα!
3: You're listening to WPSO 1500 AM radio from Newport Richie, and our phone number here is 727-725-5555. Call us for news or advertisements.
4: Injured in a work-related or a car accident, you may need experienced chiropractic care. The Chiropractic Center of Dr. John Huey will give you a complete evaluation and treatment immediately. The Chiropractic Center offers gentle treatment as well as full physiotherapy and massage therapy. Most insurances are accepted and Medicare assignment is also accepted. The Chiropractic Center of Dr. John Huey is open daily at 400 East Tarpon Avenue in Tarpon Springs. Call today at 934-0844. Gentle relief from pain is possible. Call the professionals today at the Chiropractic Center, 934-0844.
3: Tune in to WXYB 1520 AM radio, our international radio station, WXYB 1520 AM.